διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. 96,5.

φρέσκος ήχος της πόλης.

Διαβάζεις Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβληθήκαν χθες παρουσία του Πρωθυπουργού, θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμαινε ότι θα χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο. Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση της Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Η απειλή δεν περιορίζεται στη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή γειτονιά, ανέφερε ο κ. Δένδιας. Πρότεινε να αξιοποιηθεί η Ελλάδα ως παράδειγμα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερο δύσκολο περιβάλλον ασφαλείας. Χαρακτήρισε μάλιστα απειλή για την Ελλάδα την Τουρκία. Εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Κίεβο, καθώς συνεχίζονται οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλητείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Σήμερα έκπνεε η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες, το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν.

0: Και διάσωσης. Η Εθνική Φρουρά του Μεξικού διαθέτει συνολικά 350 σκυλιά, κυρίως γερμανικούς πυμενικούς και λαμπραντόρ. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζαλγκίρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βορειάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

Μ' αρέσουν αυτοί οι στοιχοί. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα. Σαν να μην πέρασε για μένα, δεν είναι ακριβές βέβαια. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε, καλά. Σήμερα είναι τελειώνει ο μήνας, 30 του μηνός, και σήμερα σκεφτόμουν την ώρα που ερχόμουν με τη μηχανή. Είναι η μέρα του πιο δίκαιου φόρου, που λέγεται και ο Βενιζέλος. Είναι η δόση του ένφια. Σας θυμίζω. Μην γελάς εσύ απέναντι, ναι, ρε. Λοιπόν, και άκου να δεις τώρα τι γινόταν. Το σκέφτηκα τη στιγμή, πώς τα συνδύασα ανόητα όλα αυτά, αλλά μα το πω εγώ, δεν έχει σημασία. Κατεβαίνοντας λοιπόν την Κηφισίας, καλές καιρικές συνθήκες, δεν μπορώ να πω, ξαφνικά μου έκανε εντύπωση ότι από τη μεριά του ΟΑΚΑ ήταν ανοιχτά τα προβολή. Και λέω, παίζουν μπάλα τα κουνούπια το βράδυ, τι γίνεται. 4 και 5, 4 παρά 5, ξέρω εγώ τι ώρα ήταν. Εν τω μεταξύ, προσέξτε, η προβολή, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τσάμπα πράγμα, κόστος. Και λέω, ακόμα και εργασίες να κάνουν κάποιοι, ρε παιδί μου, για μια, να ξέρω εγώ, να μαζέψουν ενδεχομένως κάποια πράγματα από μια προηγούμενη συναυλία, να ετοιμάσουν κάποια πράγματα, γιατί μπορεί κάτι να γίνει, νομίζω. Αλλά όχι μέσα στο ΟΑΚΑ, δηλαδή όχι μέσα στο γήπεδο, στο περιβάλλοντα χώρο, ε. Αναμένα φώτα, έχει ένα κόστος μεγάλο, δεν έχει. Λοιπόν, και σκεφτόμουν και έλεγα ότι υποτίθεται ότι υπάρχει ένας λογαριασμός ρεύματος, γιατί το μυαλό μου πήγε στο ρεύμα. Άκου να δεις τώρα, φίλα Κροατή, τρέλα της τρέλας, έτσι, 4 η ώρα το πρωί. Λέω, εν τω μεταξύ έρχεται και ο νέος μήνας που το ρεύμα θα είναι και πιο ακριβό, λένε αυτοί που ξέρουν, να τα δούμε όλα αυτά. Γιατί από αύριο θα τρέξουν τα νέα τιμολόγια, να δούμε τι θα γίνει και στην περίπτωση αυτή. Συνδυάζω και λέω, εν τω μεταξύ, λέω, χθες είχαμε το άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο, όπου ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων τις διαπιστώσεις του Γιόργενσεν. Ο Γιόργενσεν είναι, λέει, ο αρμόδιος επίτροπος ενέργειας, μεγάλη επιτυχία. Τι μας είπε ο Γιόργενσεν, έτσι, ότι θα έχουμε, λέει, πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τι λες, μεγάλε. Σε πληρώνουμε για να μας πεις αυτά που καταλαβαίνουμε. Όχι εμείς, γενικά οι Ευρωπαίοι, ε. Ναι. Σε ένα συνηθισμένο, λέει, χειμώνα, είπε ο Γιόργενσεν, 50 εκατομμύρια άνθρωποι, λέει, δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Τώρα, λέει, θα χειρότερα τα πράγματα. Τι λες, ρε γατώνη. Ρε γάτε, εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέτρα βρήκατε να πάρετε. Σκεφτήκατε. Να ξέρετε, μου είπανε κάνα δύο μέτρα τα οποία κυκλοφορούν στους δημοσιογραφικούς κύκλους, που λένε ότι ενδεχομένως, αν τα πράγματα ζωρίσουν και πάρα πολύ, να πάμε, λέει, εκεί που μπορεί να υπάρξει, σε τηλεργασία, για να αποφύγουμε, λέει, τις μετακινήσεις, άρα λιγότερα καύσιμα, φίλοι ακροάτες. Λοιπόν, και βεβαίως τα κλασικά, μην ανάβετε, πώς το λένε, θέρμανση, άμα κάνει κρύο, μην ανάβετε τα φώτα, άμα κυκλοφορείς στο ποτάμι, στον Κηφισό, πάνω κάτω, 11 η ώρα το πρωί, τα φώτα αναμένα. Εν τω μεταξύ, αλλά θα μου πεις τι σημασία έχουν όλα αυτά. Ε, σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλά, καλά. Ο πιο δίκαιος φόρος. Μου έχει μείνει αυτό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, θα το κουβαλάω. Βαγγέλης Βενιζέλος. Ο πιο δίκαιος φόρος. Α, σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Κατά τα άλλα, έχει μειωθεί, λέει, κατά 90%, άκουσα χθες από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας, η λεγόμενη παράνομη διαφήμιση στα ιατρικά, ξέρετε, 91% είπε ο Υπουργός. Άρα έπρεπε να πεθάνει, ξαναλέω, συγχωρεμένος ο Μαζονάκης, για να ανοίξει το ζήτημα του ελέγχου όλων αυτών που πουλούσαν φούμαρα. Και συνεχίζουν ενδεχομένως κάποιοι, πιστεύοντας και νομίζοντας και εκτιμώντας ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.

0: Ζήτημα αυτό, βέβαια, ποιος έχει αρμοδιότητα, όχι, δεν έχει το Υπουργείο, όχι, έχει αρμόδια επιτροπή, όχι, έχει ο τοπικός ιατρικός σύλλογος, όχι, έχει η νομαρχία, όχι, έχει καθαρίστρια, ενδεχομένως κάποιος έχει αρμοδιότητα. Κάποιος έχει αρμοδιότητα. Εν τω μεταξύ, ξαναλέω, αν κατάλαβα καλά από αυτά τα οποία έλεγαν χθες οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάστηκε να επισκεφτούν εκεί τη συγκεκριμένη κλινική, και παράπονα είχαν κάνει και καταγγελίες είχαν κάνει, αλλά πολύ φοβάμαι ότι χτυπάγανε, ναι, στο κουφού την πόρτα. Με την καλή έννοια του όρου, έτσι, όχι μπερδευτούμε. Λοιπόν, επανέρχομαι. Έχουν βρεθεί, λέει, από το MedWatch 119 ευρήματα, λέει, σε οδοντιατρία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Στα οδοντιατρία, ξαναλέω. Καλό, πάμε παρακάτω. Υπάρχουν ενδείξεις για χρήση λίβλαστων κυττάρων σε 231 ευρήματα, εκ των οποίων 135 απλά ιατρία, 29 κλινικές, 24 σε κέντρα αισθητικής. Έχουν βρεθεί 911 περιεχόμενα που αναφέρουν μπότοξ, δισπόρ, τι είναι αυτό, δεν ξέρω, και διάφορες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος που διαφημίζονται να απαγορεύονται. Απαγορεύονται, μάλιστα. Μισό λεπτό. Έχουν βρεθεί, λέει, ακόμα 468 κόκκινα ευρήματα με μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Σε λίγες μέρες, λέει, το σύστημα θα διευρυνθεί, λέει, στους υπόλοιπους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Μάλιστα. Αναμένεται να διευρυνθεί η εφαρμογή, λέει, και στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής, στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Διατροφολόγων. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Θα βρει πολύ φαγητό, πολύ ψαχνό η ιστορία η συγκεκριμένη. Και ξαναλέω, μιλάμε για την υγεία, φίλε ακροατή. Δεν μιλάμε ούτε, ξέρω εγώ, για τη διασκέδαση, ούτε για την ΑΕΚΑΡΑ. Καλά, για την ΑΕΚΑΡΑ δεν παίζουμε, μιλάμε σοβαρά. Πότε παίζει η Εθνική, αύριο, ε. Αύριο. Ολλανδία, αύριο, ε. Δεν υπάρχει, λέει, εισιτήριο ούτε για πλάκα. Και μετά έχουμε Deutschland. Γεια! Ωραία, χαμός. Είναι ο δεύτερος αγώνας, Θεσσαλονίκη πάνω. Βούνταμπα, γεια, βούνταμπα. Υπεράλες, γεια. Θα έρθουν οι Γερμανοί φορτωμένοι. Okay. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Στην Ισπανία, δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, τα λέγαμε και χθες, επέστρεψε η 87χρονη στο σπίτι σας, είχα πει και τα στοιχεία. Θα τα κουβεντιάσουμε σήμερα με έναν Έλληνα της Ισπανίας για να μας δώσει, ας πούμε, το μέγεθος της κρίσης εκεί. Εκεί, να ξέρετε, λέει, ότι υπήρξε ρύθμιση από την κυβέρνηση, λέει, της Μαδρίτης, να σταματήσουν οι εξώσεις έως το 2030, όχι για όλους όμως, όχι, για τους ευαίσθητους, δηλαδή για ηλικιωμένους, για ανθρώπους με προβλήματα υγείας κλπ. Μάλιστα, και όλα αυτά από την ήμωνον λόγω της 87χρονης. Εντάξει, για να δούμε τι θα γίνει και με εμάς. Πώς το λέει το τραγούδι, πώς το λέει, κάτι, να δούμε τι θα γίνει και με εμάς. Πώς το είναι? Πώς το?
1: Να δεις τη σούπα για μετά.
0: Αυτό δεν είναι τραγούδι αυτό. Αυτό είναι πρόκληση, δεν μπορώ να το πω. Ναι, αρέ Παναγιώτη. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω. Τώρα έχω πολλά από αυτά που πρέπει να σας πω. Πάρα πολλά. Αλλά ας μείνω και για τις πληροφορίες που υπάρχουν για τα καύσιμα. Σήμερα Υπουργικό Συμβούλιο πετρέλαιο κίνησης, εκείνη το ενδιαφέρον. Αν μείνει στο 15 λεπτά για τις επόμενες 15 μέρες, γιατί θυμίζω τα μέτρα είναι για 15 μέρες. Σωστά. 15 μέρες δεν είχε. Παραπάνω, 14 δηλαδή, του Οκτώβρη θα έχουμε εκεί και τα υπόλοιπα που είναι για το πετρέλαιο κίνησης και τα σχετικά. Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα πάμε για μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης στα 20 λεπτά. Για μένα, να σας πω την αλήθεια, το σωστό θα ήταν να πήγαινε παραπάνω. Να πήγαινε ενδεχομένως και στα 25 λεπτά. Θα μου πεις εσύ, τα κανονίζεις. Δικό σου είναι το ταμείο. Όχι, δεν είναι δικό μου το ταμείο, ρε παιδί μου, αλλά απλώς λέω ότι θα μπορούσε ενδεχομένως η κατάσταση να βελτιωθεί. Τώρα που είμαστε, για κάτσε να δω, φίλε ακροατή, γιατί βλέπω μια βελτίωση της κατάστασης, αλλά δεν πάβει, γιατί οι τιμές γενικά που βλέπουμε να μην είναι οι πραγματικές τιμές. Α, βλέπω κάτω από 100, το Brent είναι τώρα στα 96,5. Ή εγώ βλέπω λάθος? Δεν βλέπω λάθος, αυτό βλέπω. Σε πραγματικό χρόνο γίνεται τώρα, και μάλιστα το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ είναι σχεδόν στα 70, 69,5. Λοιπόν, αυτό βλέπω, 96,5. Έχει πέσει αρκετά από χθες η ιστορία. Καλό είναι αυτό, δεν κακό. Να δούμε, βέβαια, αν θα μεταφερθούν, γιατί ξαναλέω.

0: δεν είναι τόσο απλό. Τα ακούγατε χθες και από τον Ασμάτογλου. Πλέον η εμπειρία δείχνει ότι δεν είναι μόνο η τιμή του βαρελιού, αλλά και τα συμπαραμαρτούντα, δηλαδή τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, τι γίνεται εκεί πέρα με τους Χούθη που εμποδίζουν ή δεν εμποδίζουν, τι γίνεται με τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος είχε προβλήματα και πρέπει να αποκατασταθεί, δόθηκε ξανά, αλλά όχι στην πλήρη παραγωγή του, μεταφορά. Και όλο αυτό το κόστος, το οποίο μπαίνει πάνω στο βαρέλι, μεταφέρεται στην κατανάλωση. Το ενδιαφέρον πάντως από αυτά που μαθαίνω είναι ότι στο πετρέλαιο κίνησης θα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα λύση συμμετοχή η πλευρά των διηλιστηρίων. Εκεί μπορεί να ακουμπήσουμε και το 1,60 με 1,65. Δεν είναι φτηνό, προφανώς δεν είναι φτηνό, αλλά δεν είναι όμως και το 1,75 που έκλεισε. Αλλά ακόμα μην βιαζόμαστε. Μακάρι τα πράγματα να είναι καλύτερα. Μακάρι τα πράγματα να είναι καλύτερα για να μπορέσει το σύστημα αυτό να δώσει ανάσες περισσότερες στον κόσμο. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι είμαστε, λέει, ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες. Σώπα ρε ψάλτη, ναι. Γιατί έχουμε, λέει, και παλιά σπίτια, που σημαίνει ότι, ξέρω εγώ, δεν είναι τα κατάλληλα, με την έννοια ότι ενεργειακά, τέλος πάντων, είναι σε χαμηλή κατηγορία. Κουβεντιάσουμε αύριο, θα βρούμε έναν δικό μας άνθρωπο να κουβεντιάσουμε για αυτά τα ενεργειακά και τα ζητήματα τα οποία, όπως το βλέπει από τη δική του πλευρά, μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Αλλά και ο στόλος, λέει, των οχημάτων είναι, λέει, γερασμένος, άρα και είναι περισσότερα καύσιμα σε σχέση, ας πούμε, με πιο φρέσκους, πιο νέους στόλους αυτοκινήτων που η κατανάλωσή τους είναι χαμηλή. Και πώς το είπε ο Επίτροπος Ενέργειας, 50 εκατομμύρια, λέει, άνθρωποι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη πόσα εκατομμύρια έχει, 300-350, κάπου εκεί. Ενώ, λέει, συνήθως αυτοί, λέει, δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους, τώρα τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα για μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων της Γυραιάς Ηπείρου. Πάντως σημείωσε να υπενθυμίζω ο Γιώργενσεν ότι οι Βρυξέλλες, λέει, εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν στα καύσιμα, λέει, για τις μεταφορές να καταστούν πιο οικονομικά. Οι μεταφορές ποιες είναι, τα αεροπορικά καύσιμα ή τα καύσιμα των ντίζελ που λέμε ντίζελ κίνησης. Εδώ σας θέλω. Α, τώρα που βλέπω τον αρχή και τον Τραμ. Ο Τραμ χθες, λέει, συναντήθηκε με τους ηθήνοντες, λέει, για την, πώς το λένε, για την τεχνητή νοημοσύνη. Και είπε ορισμένα πράγματα με ενδιαφέρον. Βέβαια, έχει πει ότι ο ίδιος δεν παρεμβαίνει, λέει, στα ζητήματα. Θεωρεί, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη ότι μπορεί να προσφέρει, λέει, πολλά στην οικονομία. Μάλιστα. Αλλά ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, πώς το είπε, μισό λεπτό, γιατί είπε και μίλησε και για το, έχω σημειώσει ότι μίλησε και για τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ Ουν, που για μια ακόμα φορά τον απεκάλεσε φίλο του. Είναι το γνωστό που λένε, άμα έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις, τους εχθρούς ενδεχομένως, αλλά θα μου πεις, αυτά είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, έκανε δηλώσεις, λοιπόν, και από τη μεριά των εταιριών με τις οποίες συναντήθηκε χθες ο Δονάλτιος στο Λευκό Οίκο, ο Ζούκεμπεργκ. Ξέρετε, ο Ζούκεμπεργκ είναι ο Μέτα, ο Facebook, ο Instagram κλπ. Ακούστε, λοιπόν, τι είπε. Οι αρχές εστιάζουν σε ισχυρούς εσωτερικούς ελέγχους, αμάν, εσωτερικές αξιολογήσεις κινδύνων, αμάν, αυτό έχει ενδιαφέρον, εξωτερικούς ελεγκτές και αξιολογητές και ανεξάρτητες, λέει, εξετάσεις ελέγχου από τα διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Παραμύθια. Μόνο οι εξωτερικοί ελεγκτές μπορεί να έχουν ενδιαφέρον για να οριοθετήσουν κάπως τα πράγματα και να αποτυπώσουν στην πραγματικότητα τι μπορεί να γίνει με τεχνητή νοημοσύνη. Η ιδέα, είπε ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ, δεν είναι ότι είναι η μόνη δράση που θα κάνουμε. Είναι ότι αυτή είναι μια αρχή και μια συμφωνία που κάναμε με τον Αμερικανό πρόεδρο, στην οποία μπορεί να καταλήξει, λέει, ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης. Ο στόχος είναι να εμπνεύσει εμπιστοσύνη, λέει, στους Αμερικανούς και στους πελάτες ότι η τεχνολογία λειτουργεί όπως προορίζουν οι εταιρείες. Καλά, τώρα βέβαια όλα αυτά τα είναι και λίγα λόγια, αλλά παρακολουθώ, γιατί βλέπω και τις δηλώσεις σε πραγματικό χρόνο. Επειδή με το βίντεο το οποίο είχε αναρτηθεί από το Λευκό Οίκο, ότι το παρακολουθούσε, λέει, με τα προσοχής ο Αμερικανός πρόεδρος στις δηλώσεις τις συγκεκριμένες, που, ξαναλέω, μεγάλη συζήτηση. μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει με τεχνητή νοημοσύνη και τον φόβο γενικότερα που υπάρχει με αφορμή όλα όσα εκ των υστέρων μαθαίνουμε για τις πρωτοβουλίες κάποιων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που χτυπάνε τους πάντες και τα πάντα, μάλιστα, ωραία. Τι γίνεται με τα ομόλογα, το αμερικανικό ομόλογο, παιδιά? Έχω κάποια στοιχεία, αλλά πριν πάω εκεί, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία των ομολόγων και τι γίνεται και στη Γαλλία. Μα σας πω και στη Γαλλία τι γίνεται. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά με τα ομόλογα. Θέλω να σας πω ότι έχουμε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα παιδιού Α21 σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ. Όσοι λοιπόν παίρνετε τα επιδόματα αυτά την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, την άλλη Παρασκευή, αύριο 1η Οκτώβρη, μάλιστα, την άλλη Παρασκευή θα έχουμε έκτακτη πληρωμή μετά την επανάληψη της διαδικασίας ελέγχου και καθάρισης αιτήσεων. Υπήρξε ένα πρόβλημα, λέει, που αφορούσε αιτήσεις τις οποίες είχαν συμπεριληφθεί παιδιά και τα οποία λόγω της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς δεν είχε ολοκληρωθεί διαδικασία αποφύτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη. Βρέθηκε όμως λύση. Βέβαια, αυτό είναι τώρα. Μπορεί να μην υπάρχουν λύσεις στα ζητήματα αυτά. Για να κάνουμε δουλίτσα, για να πληρωθούν αυτοί που πρέπει να πληρωθούν. Και έγινε χθες γνωστό, να το πω και αυτό έτσι, για να κάνουμε και μια συζήτηση γενικότερα για την Ευρώπη. Καταρχήν, μεγάλη κόντρα, παιδιά, μέσα στην Ευρώπη για τον λεγόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Να ξέρετε ότι η κόντρα είναι πολύ μεγάλη. Όταν λέμε πολύ μεγάλη, θα έλεγε κανείς ότι είναι ίσως τεραστίων διαστάσεων και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, διότι υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, αλλά και η Ολλανδία και η Δανία, που ζητάνε πολύ μεγάλες περικοπές του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και δεν είναι σίγουρο αν θα καταφέρει όταν έρθει η ώρα και της ελληνικής προεδρίας να ψηφιστεί ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Οι έξι χώρες λοιπόν, οι οποίες ουσιαστικά βάζουν και τα περισσότερα λεφτά, που είναι Deutschland, Δανία, Ολλανδία, Σουηδία, Φιλανδία και Αυστρία, ζητάνε πολύ μεγάλες περικοπές. Οι έξι, λέει, έχουν απορρίψει κατηγορηματικά το διαπραγματευτικό πλαίσιο που είχε βάλει η Κυπριακή Προεδρία, που έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ να μειωθεί, λέει, κατά 2% ο προϋπολογισμός, σχεδόν 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Και λένε οι έξι αυτές χώρες, οι οποίες πληρώνουν, επαναλαμβάνω, βάζουν χρήμα στον ευρωπαϊκό κορβανά, ότι ξεχάστε το, θα πάμε σε μεγαλύτερες περικοπές. Ε, 33 δισεκατομμύρια περικοπών φαίνεται, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, περίπου 30% θα είναι οι περικοπές, λέει, στην κοινή αγροτική πολιτική με τις υπάρχουσες προτάσεις. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε, μας ακουμπάει και εμάς. Και μην ξεχνάτε ότι το 27 έχουμε εκλογές στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία. Γαλλία, ρεκόρ χρέους 80 ετών, λέει, στη χώρα. Vive la France! Βέβαια. Λοιπόν, ο γαλλικός δείκτης, λέει, χρέους καρφάλωσε στο 119 του ΑΕΠ, το υψηλότερο επίπεδο από το 46. Εμείς που είμαστε? Εμείς είμαστε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη, αλλά από ό,τι φαίνεται, λέει, έως το 2030 θα έχουμε κατέβει κάτω και από την Ιταλία, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, και από τους Γάλλους, αν συνεχιστούν τα πράγματα αυτά, και ενδεχομένως και πριν, λέει, το 2030. Βέβαια, θα μου πεις, Ψάλτη, εμείς περάσαμε κάβους. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, Viber 698-123-1003 για επικοινωνία με Θυμών. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε για να τα πούμε αναλυτικά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ήδη έχετε στείλει πολλά μηνύματα και χαίρομαι γι' αυτό. Και επίσης μην ξεχνάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μου το επεσήμανε και ο κύριος Γιαννήρης, ότι έρχεται η ώρα στην τηλεόραση του Sky του Άκη Πετρετζίκη. Ο Άκης επέστρεψε. Με την αυθεντικότητα, το χιούμορ και την ανεξάντητη ενέργεια που το χαρακτηρίζουν, από αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα, ο Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει στο Sky. Ο κορυφαίος σεφ υποδέχεται στο Kitchen Lab που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας και υπόσχεται να γεμίσει τις οθόνες μας με ακόμη περισσότερες γεύσεις. Άκης Πεντρετζίκης στο Sky κάθε Σάββατο και Κυριακή από αυτό το Σαββατοκύριακο στις 4 το απόγευμα. Ήρθε η ώρα για διαφημίσεις. Η Μελάνια ήρθε, παιδιά. Έχει φέρει ένα αέρα Αμερικής, να ξέρετε.
1: Έτσι.
0: Τα βλέπω εγώ αυτά, αλλά δεν λέω κουβέντα. Και θα τα πούμε μέσα μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Το άτυπο Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσο, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτος καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο κ. Πατούλη σε ανάρτηση αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Υποβλήθηκαν χθες τα 2 τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές, ημπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: πυροτεχνίες κάνεις εκείνη, αρέ, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Υπό διαφορετικές συνθήκες, βλέπω τις τιμές χονδρικής ρεύματος σήμερα στη χώρα μας, έτσι. Λοιπόν, θα μου πεις και τι μας νοιάζει ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά απλώς να πω κάτι, ρε παιδί μου, κατάλαβες τώρα, φίλε ακροατή, να πούμε πρωί-πρωί πέντε κουβέντες παραπάνω. Αν τώρα ήταν τα πράγματα διαφορετικά, αν είχαμε, ας πούμε, όλοι όμως τους σύγχρονους καταμετρητές. Αυτούς οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, που σου δίνει τη δυνατότητα να ξέρεις ότι αύριο εκείνες τις ώρες έχεις φθηνό ρεύμα. Είχες και μια μπαταρία. Είχες, ρε παιδί μου, έχεις κάνει μια επένδυση. Θα μου πεις, αυτά είναι θεωρητικά. Θεωρητικά, ναι, ναι. Από τις 10 πάντως το πρωί, 10, 11, 12, 1, 2, 3 μέχρι τις 4, 7 ώρες, το ρεύμα ήταν 0. Είναι 0 σήμερα. Για να σας πω την αλήθεια, τις 6 από τις 7 ώρες είναι μείον 1 λεπτό. Δηλαδή σε πληρώνουν για να καταναλώνει ρεύμα. Λέω εγώ τώρα, αυτό το 7 ώρο. Έτσι, ε? Αυτές λοιπόν τις 7 ώρες θα μπορούσες ενδεχομένως να τραβήξεις ρεύμα, να φορτώσεις μπαταρίες. Θα μου πεις θεωρία, μεγάλε ψάλτη. Ναι, παιδιά, λέω θεωρία τώρα. Λέω υπό κανονικές συνθήκες, υπό εξαιρετικά κανονικές συνθήκες, και να το χρησιμοποιήσεις τις ώρες που είναι ακριβά το ρεύμα, ακριβό το ρεύμα. Να ξέρετε, ακριβό το ρεύμα σήμερα στη χώρα μας είναι στις 8, όχι, στις 7 η ώρα το πρωί. Σε 7 η ώρα το πρωί είναι πιο ακριβή η τιμή. 194 ευρώ η μεγαβατόρα, χωρίς φόρους, μόρους, όρους, πώς το λένε, εύκα, μεύκα, τάπ, οφτέ, όχι τάπ, ότι είναι άλλο πράγμα, μπερδεύεσαι, τάπ, ό,τι έχουμε τους φόρους μέσα εκεί πέρα, κατάλαβες. 8 η ώρα, σκεφτείτε. Και το απόγευμα, η πιο ακριβή ώρα είναι στις 6 το απόγευμα, στις 6. Είναι 188. Περίεργο, ε. Λοιπόν, μείον ένα λεπτό. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, να το κάναμε αυτό, να σας πω την αλήθεια. Ε? Να μου πεις, αυτό θέλει και μια επένδυση ψάλτη. Άιντε, βρες τώρα τη λύση με την επένδυση. Σωστό και αυτό. 7 και 20 θα ανατείλει σήμερα ο ήλιος. Χθες έβρεξε στη δικιά μας περιοχή, δεν ξέρω. Έβρεξε εσάς. Δηλαδή, σηκώθηκα το πρωί με τη μηχανή και είδα βρεγμένους τους δρόμους. Ανησύχησα και λίγο, γιατί δεν είμαστε και συνδυσμένοι με τους δρόμους βροχερούς. Εμείς οι μηχανόβοι, ο νεάρας απέναντι το παίζει και τζόβενο, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης. Του λέω το με τι θες το πρωί, ήμουν με το αυτοκίνητο. Την άρθει. Α, φίλα Κροατή, μετά μου το παίζουν εμένα νεούδια. Λοιπόν, Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τι θέλετε, παιδιά, 2-10-48-00-170 έως 174. Επικοινωνίες θα ξέρετε, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε skyradio.gr πάνω δεξιά, λέει πες την άποψή σου, είτε Viber πλέον 698-123-1003. Είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου, μην μπερδεύεστε. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αλλά μπορούμε να δεχτούμε μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Η κυρία Σοφία Γαλάνη είναι στα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, δεν προλαβαίνουμε. Ο συνήθως συμβαίνει δηλαδή, μας τρώει πολύ λογία, το έχετε πιάσει το μήνυμα. Ο μηχανισμός όμως δουλεύει. Και ο μηχανισμός είναι Sky 100,3, βέβαια. Κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία δίπλα μας στις μουσικές επιλογές και ο Πολυλογάς Παρέας εδώ, για να κάνουμε παρέα. Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας σήμερα, ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα νηστεία και περισυλλογή, κανονίστε την πορεία σας. Νηστεία και περισυλλογή. Νηστεία και περισυλλογή. Τι με συνοφριώνεις. Νηστεία και περισυλλογή. Σου λέει νηστεία σήμερα. Φακές και φασόλια σήμερα. Τελείωσε. Λοιπόν, Γρηγορίου Ιερομάρτυρος της Μεγάλης Αρμενίας, Γαϊανής και 32 οσιομαρτύρων γυναικών και παρθένων και 70 μαρτύρων συναθλητών. Χαμός. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. Με το καλό, η αυριανή μέρα, που σας θυμίζω ότι η αυριανή μέρα είναι η μέρα εθνική επέτειος της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι από σήμερα εκεί ο Νίκος Δένδιας. Και αύριο θα μετέχει και θα είναι και στη Μαρέλαση και λοιπά, θα έχει και συναντήσεις. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Δένδιας για μία ακόμα φορά είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την ευρύτερη περιοχή μας και μίλησε πάλι για την Τουρκία, και για τα ζητήματα τα οποία έχουμε με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι το μεταξύ λέει αρχές Οκτώβρη το Roots Race, το θυμάστε το Roots Race? Δεν το θυμάστε. Το Roots Race λοιπόν ξεκινάει οι έρευνες για να ποντίσει αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Θα είναι, λέει, με συνοδεία πολεμικών πλοίων. Ποιος θα τον πειράξει εκεί πέρα, άραγε. Ε, ποιος μπορεί να πάει να παρενοχλήσει το Roots Race, αναρωτιέμαι. Ε, εδώ σας θέλω. Παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος για την ιστορία του μπαζώματος. Άκουσα και μια δήλωση, μάλλον διάβασα και μια δήλωση του ίδιου, που λέει ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει η ιστορία δεν θα μετέχει στα ψηφοδέλτια ενόψη των εκλογών. Το θεωρώ λογικό, να σας πω την αλήθεια. Μαζί του παραπέμπεται ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος σε δηλώσεις του είπε ότι εμείς δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα στο ζήτημα αυτό. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο επικεφαλής, λέει, στον τόπο του συμβάντος της ελληνικής αστυνομίας και ο επικεφαλής της πυροσβεστικής. Είναι οι άλλοι, εκτός από τον κύριο Αγοραστό, είναι υπηρεσιακοί παράγοντες. Έτσι, είναι για την υπόθεση Τεμπών. Σωστά, σωστά. Και κάτι άλλο που θέλω να σας πω, για να πάω μετά στις καλημέρες που είναι και πολλές και να είστε καλά. Στη Βουλγαρία υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ικανοποίηση για το γεγονός ότι υπήρξε συμφωνία με την Ελλάδα για την επιστροφή των οστών του Τσάρου Σαμουήλ. Τα οστά του, μαζί, λέει, με κατάλοιπο νεκρικού ενδύματος, βρέθηκαν το 65 σε ανασκαφή της Βασιλικής του Αγίου Χιλίου των Πρεσπών σε 4 σαρκοφάγους. Για τους Βούλγαρους, ο Σαμουήλ, να ξέρετε, είναι ήρωας. Και μάλιστα κυκλοφορούν φωτογραφίες αρκετές στο διαδίκτυο ότι από την επίσκεψη του πρώην Πρόεδρου της Βουλγαρίας, του Πλευνιέλεφ, την ονόματα, το 14, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, όπου φυλάσσονταν τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ. Και πρέπει να σας πω ότι στα κοινωνικά δίκτυα όλοι οι επίσημοι λογαριασμοί Βούλγαρων ηθινόντων στέκονται στην συμφωνία που έγινε μεταξύ των δύο πλευρών. Ήταν, λέει, μια διαδικασία που ήταν πολλά χρόνια σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις και ευχαριστούν δημόσια την Ελλάδα για το γεγονός ότι επιστρέφουν τα οστά του Σαμουήλ στην Βουλγαρία. Ξαναλέω, επίσημοι λογαριασμοί, δηλαδή υπουργοί κλπ. Αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία αυτή. Και επιστρέφουν, λέει, γιατί είναι αμοιβαία συμφωνία αυτή, έτσι. Εμείς δίνουμε κάποια πράγματα και οι Βούλγαροι δίνουν κάτι σε εμάς. Είναι, λέει, αρκετά πράγματα τα οποία είχαν υφαρπάξει οι Βούλγαροι από μοναστήρια της Βόρειας Ελλάδας το 1917 και ήταν, λέει, ένα από τα μόνιμα θέματα συζήτησης μεταξύ των δύο κρατών. Η επέτειος, λέει, της χιλιετίας, διαβάζω ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του πολύ έμπειρου συναδέλφου του Σταύρου Τζίμα στην Καθημερινή, η επέτειος της χιλιετίας από το θάνατο του Σαμουήλ το 2014 αναθέρμανε, λέει, την προθυμία της Βουλγαρίας, αλλά τότε η συμφωνία, λέει, δεν ευωδόθηκε με απόφαση της Αθήνας, δηλαδή το 2014, αλλά δεν περπάτησε. Έχω διαβάσει πάρα πολλά, δηλαδή από την ώρα που, γιατί όπως ξέρετε εμείς οι ηλικιωμένοι ξυπνάμε και νωρίς, έχω διαβάσει, βάλα να ψάξω να δω την ιστορία του Σαμουήλ, πώς, πού, πότε, τι είχε γίνει, γιατί ο Σαμουήλ είχε τις πρέσπες, λέει, ως επίκεντρο της βασιλείας του και πώς είχε βγει από τη μέση, τι είχε γίνει κλπ. Κλπ. Μιλάμε για μεγάλη ιστορία, πολύ ενδιαφέρουσα. Λίγα πράγματα μαθαίνουμε και εμείς στα σχολεία, για τα ζητήματα αυτά. Τέλος πάντων, και αυτό έχει τη δική του σημασία, γιατί όλα έχουν τη δική του σημασία. Για να ξαναγυρίσουμε τώρα στις καλημέρες, για μισό λεπτό. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη, πάντως πρωί-πρωί πάει στον Ασπρόπυργο και του στέλνει το μήνυμά του. Μέρη μου, καλημέρα. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Βαγγελίο. Ο Βαγγελίος μου λέει: ναι, αρέ, με αποκαλεί, μ' αρέσει αυτό. Μένω παλαιό ψυχικό, λέει, στα Τουρκοβούνια και έχω ευθεία οπτική, λέει, γραμμή με το ΟΑΚΑ. Δεν το έχω δει, λέει, κανένα βράδυ σβηστά τα φώτα. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Σκέφτομαι να σας πω την αλήθεια και τους κατοίκους πέριξ της περιοχής του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου. Για σκέψου τώρα να έχεις τη φωταγωγία και τη φωταψία, να πούμε, στα μπαλκόνια σου και στα... το βράδυ, αν κοιμάσαι με σκοτάδια. Ε, δεν είναι. Καλημέρα, Ιωάννη. Να ρωτήσω, λέει, κάτι με όλα αυτά που συμβαίνουν τελικά. Η παύση, λέει, του λιγνίτη ήταν σωστή απόφαση? Το να έχεις λύσει ως κράτος σε τέτοιες καταστάσεις και σε μια ασταθή παγκόσμια ενεργειακή κατάσταση, μήπως θα ήταν αναγκαία? Έχω ακούσει διάφορα. Δεν μπορώ, δεν είμαι ειδικός να απαντήσω στο ζήτημα αυτό, να σας πω την αλήθεια. Να ξέρετε πάντως ότι η Ευρώπη, από τις δηλώσεις που βλέπω, εμένει στην ιστορία γενικότερα της απολιγνητοποίησης. Γενικότερα. Βέβαια η Γερμανία έχει μια άλλη άποψη. Βέβαια η Γερμανία έχει άλλο ειδικό βάρος σε σχέση με εμάς. Δεν ξέρω, ως εκ των υστέρων γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται, ενδεχομένως να έπρεπε να υπάρχει, και νομίζω ότι υπάρχει ως backup, αλλά δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια τι γίνεται, αν είναι σωστή η απόφαση ή λάθος. Εκ των υστέρων φαίνεται ότι έπρεπε να το είχαμε στη φαρέτρα μας το λιγνίτι. Αλλά οπ, καλημέρα Κώστα. Βούνταμπα. Καλημέρα στη Γερμανία, χαιρετισμούς. Καλημέρα Ρουμπίνη, καλημέρα στο Γέρακα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα Σάβα. Άντε, λέει, και το φάγαμε το Σεπτέμβριο. Το αέριο, λέει, στον ομό δράμας είναι 1,08. Κάποτε γέμιζαν, λέει, με 20 και τώρα θέλουμε 39 ευρώ. Εννοείς το αέριο για το αυτοκίνητο? Ε, ναι, θα πάμε σε διαφημίσεις. Καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα στην Ελευσίνα, χαιρετισμούς. Καλημέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Βασίλης μου λέει, το επίδομα ο ΠΕΚΑ έχει ήδη μπει. Τι να σου πω, εγώ βλέπω από τα στοιχεία τα οποία έδωσε για τις 9 του μηνός. Μήπως είναι και άλλοι που δεν το έχουν πάρει? Βασίλη μου, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα Χριστό. Είναι μία από τις καλύτερες μέρες σου. Πότε, σήμερα? Γιατί Χριστό? Μετά, λέει, από τις 9 Μαρτίου του 23. Τι έχει τις 9 Μαρτίου? Δεν θυμάμαι τίποτα. Α, τώρα που λέω δεν θυμάμαι τίποτα, διαβάζω γενικά για την, να το πω και αυτό, για το μαγειλευτό φαγητό, έβλεπα και στοιχεία, λέει. Είμαστε, λέει, πολλές, είναι μοναξιά, είναι μοναχικά αυτό και λοιπά, μονογονεϊκές και λοιπά. 29%, λέει, των καταναλωτών αγοράζει, λέει, πλέον έτοιμα γεύματα. Δεν ξέρω, εγώ δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Εσείς ανήκετε? Δηλαδή θέλω να πω ότι αγοράζετε έτοιμα γεύματα? Και έχουν κάνει, λέει, μεγάλες επενδύσεις εταιρείες για την παραγωγή έτοιμων γευμάτων. Καλημέρα στο Νίκο. Κάντε κάτι να ενισχυθεί το σήμα σας, λέει, στο Γαλατά Τριζινίας. Α, δεν ακούγόμαστε εκεί. Θα το πούμε στην υπηρεσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλημέρα, Σεβαστή. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, πρόβλημα, λέει, στον προαστιακό, καθυστέρηση δρομολογίων από και προς Κιάτο λόγω προβλήματος ρευματοδότησης. Κοιτάω, ενημερώνω την υπηρεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για την πληροφορία. Και μου έχει στείλει και μια φωτογραφία άνθρωπος. Περιμένοντας τη νέα πέρα μου, λέει, να ξεκινήσει ο προαστιακός. Άιντε, ξεκινάτε, ρε παιδιά, να πάμε στη δουλειά μας. Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα στα Χανιά. Γεια σου, Σούλα. Καλημέρα στα Σέρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταύρο, καλημέρα. Τι είναι αυτό? Πρόκειται, λέει, για κοιμήλια της Παναγίας της Οικοσυφήνης στο Παγκαίο Μοναστήρι, το οποίο έκαψαν δύο φορές, λέει. Και τις δύο φορές το καθολικό της Μονής δεν έπαθε τίποτα, λέει, αλλά λαττήθηκε από τους Βούλγαρους, Μου λέγανε ότι οι Βούλγαροι ήταν, λέει, πιο άγριοι τότε και στην περίοδο, λέει, και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Οι πιο άγριοι, λέει. Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Χρήστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Βαλάντι. Τι μηχανούμπα είναι αυτή? Λοιπόν, γεια σου, ρε Βαλάντι, με τις μηχανές. Τα μάτια στις 14, παιδιά, με τους δικυκλιστές. Διαφημίσεις και αμέσως μετά πάμε στους φουρναρέους φίλους μου, γιατί το απόγευμα στις 7 έχουν συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για τις τιμές. Γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα και σου λέει ότι θα κλείσουν οι φουρναρέοι. Για πάμε και ερχόμαστε.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Πάμε Breaking Bad.
12: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
11: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand-up είναι.
11: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
12: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
11: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
13: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
14: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
15: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας.

0: Το το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Λάμπρο, καλημέρα στον Αντώνη. Ενεργειακό μου λέει, θέρμανση με σωστό ντύσιμο και γαλιά στο σπίτι, μια χαρά θα είμαστε. Αυτό έλεγα νωρίτερα να ξέρεις αγαπητέ Αντώνη, στο νεαρό απέναντί μου, που λέγαμε κάτι περί ζέστης και το χειμώνα κλπ. Καλημέρα Μάκη. Ναι, το ενδιαφέρον να ξέρεις των μέτρων είναι πετρέλαιο κίνησης που επηρεάζει όλη την αλυσίδα και πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει άλλη αναφορά για άλλα θερμαντικά μέσα, δηλαδή βενζίνη 95 ή ξέρω εγώ πώς μου λες εσύ φυσικό αέριο ή γκάζι κλπ. Ή φωτιστικό πετρέλαιο. Από ό,τι τουλάχιστον ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ιάσονα Καπλάνη, ο πρόεδρος των Αρτοποιών της Αθήνας, γιατί σήμερα, όπως είπαμε, το απόγευμα στις 7 και οι αρτοποιοί πάνε να κάνουν διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιατί σήμερα, αφού σήμερα ανακοινώνονται υποτίθεται μέτρα, γιατί σήμερα κινητοποίηση?
3: Έχουμε ανακοινώσει την κινητοποίηση από την προηγούμενη εβδομάδα. Η θηλιά που έχουμε στο λαιμό μας έχει σφίξει όσο δεν πάει άλλο. Νομίζω ότι είναι η ώρα να μπούμε σε πιο δυναμικά μέτρα. Φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα εξαγγείλει η κυβέρνηση.
2: Ναι.
3: Αλλά η εμπειρία λέει ότι κρατάμε μικρό καλάθι.
2: Οι φούρνοι χρησιμοποιούν συνήθως πετρέλαιο και φυσικό αέριο, καλά δεν λέω.
3: Για... Ή πετρέλαιο ή φυσικό αέριο για να ανάψει ο φούρνος το πρωί για να μπορέσουμε να ψήσουμε τα πράγματα.
2: Αυτά, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, άρα εσείς έτσι κι αλλιώς, δηλαδή η ενέργεια είναι full.
3: Ενέργεια είναι full, είτε είναι φυσικό αέριο, είτε είναι ρεύμα, είτε είναι πετρέλαιο κίνηση.
2: Πρόεδρε, πες μου κάτι. Ένας μηνιαίος λογαριασμός σε εσάς, ας πούμε, για το πετρέλαιο ή για το φυσικό αέριο, πόσο μπορεί να φτάσει?
3: Εγώ έχω πετρέλαιο στο μαγαζί το δικό μου. Ναι. Πλήρωσα 500 λίτρα για να βγάλω ένα 20ήμερο με πολλή οικονομία. Ναι. Το πλήρωσα όσο το πλήρωνα τα 1000 λίτρα πριν τον πρόβλημα της Ουκρανίας.
2: Ναι.
3: Το φυσικό αέριο μίλαγα με ένα συνάδελφο προχθές. 22 λεπτά η μεγαβατόρα είχε πριν το καλοκαίρι, 72 σήμερα. Τεράστιες οι διαφορές.
2: Μέχρι τώρα, με αφορμή, κάναν θα μπει είναι 7 μήνες ενδεχομένως, κάποιοι έχουν την υπομονή να αντέξουν. Σημαίνει ότι κάποιοι φούρνοι δεν θα τα βγάλουν πέρα αν δεν υπάρξουν μέτρα?
3: Αυτή τη στιγμή η καταγραφή που έχουμε λέει ότι το 10% του κλάδου έχει κλείσει λόγω του πολέμου της Ουκρανίας. Δεν μιλάμε για το κυρίαρχη κατάσταση που έχει διαμαρτυρηθεί.
2: Ναι. Άρα καταλαβαίνω ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Αυτή είναι η εικόνα δηλαδή που δίνεται προς τα έξω.
3: Ναι, όχι δυσκολεύουν, έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ.
2: Και υποψιάζομαι ταυτόχρονα ότι και ο καταναλωτής γίνεται πιο δύσκολο στο να αγοράσει. Δηλαδή αγοράζει τα ίδια ή λιγότερα προϊόντα.
3: Αυτή την περίοδο είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει ο κόσμος είναι πολύ φοβισμένος και κρατάει άμυνα, συγκρατείται. Προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι ένας μισθός σε μια οικογένεια φτάνει για τις 15-20 πρώτες μέρες. Όλο αυτό αποτυπώνεται και στη δουλειά τη δικιά μας.
2: Ναι, σε όλους μας υποψιάζομαι, αλλά και σε εσάς τώρα στα μαγαζιά τα μικρά που λέμε.
3: Και εμείς σαν καταναλωτές το ίδιο λειτουργούμε, δεν λειτουργούμε διαφορετικά. Και εμείς στην αλυσίδα είμαστε.
2: Στον ίδιο κύκλο είμαστε όλοι, έτσι κι αλλιώς.
3: Ναι.
2: Μετά τη σημερινή κινητοποίηση, αναλόγως πώς θα υπάρξουν κι άλλες για να κλείσουμε, πρόεδρε, κινητοποίησεις?
3: Δεν ξέρω να σας το πω αυτό τώρα. Ευελπιστούμε πάντα. Η ελπίδα είναι κάτι που πεθαίνει τελευταία. Αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, θα πρέπει να περάσουμε και σε πιο δραστικά πράγματα σιγά σιγά.
2: Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Ο κύριος Ιάσον Καπλάνης, ο πρόεδρος των Αρτοπιών της Αθήνας, για την κινητοποίηση που γίνεται το απόγευμα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις 7 η ώρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Ιδιαίτερες καλημέρες κάτω στους κριτικούς φίλους μου και στον Άσο Φούρνανης και αυτό, στον γυμνό της Εύβοιας. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, σωστά. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια, όχι Μελάνια, Μεράνια Πασχαλή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με καλεσμένους. Θα μιλήσουμε και για τη φέτα σήμερα. Κανονίστε την πορεία σας και για τον ΔΔΙΕ. Έχουμε θεματάκια. Καλημέρα.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Το έχω δει στο σινέμα.
11: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
12: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
13: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
14: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγ...
15: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
16: Η ώρα είναι 7. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
17: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
18: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
17: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
18: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
17: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
19: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
20: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
19: Electroteam Marketos.
20: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
19: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
20: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
19: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
20: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
19: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
20: και κινητό 6977-421078.
19: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
20: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
19: Κινηθείτε.
20: Προς το συμφέρον σας.
19: Προς το συμφέρον σας.
21: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
21: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Υποβλήθηκαν τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα εξαιτίας της γεωπολιτικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, απευθύνει ο Επιτροπός Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε έναν συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμάνουν σωστά την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντάν Γιόρκεν. Σύμφωνα πάντως με τον Επιτροπό, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τόνισε παράλληλα, οι Βρυξέλλες εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν ώστε τα καύσιμα για τις μεταφορές να καταστούν πιο οικονομικά. Εν τω μεταξύ, το άτυπο συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Το μπλοκ του Βορρά, με βασικούς εκπροσώπους στη Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες, αντιτίθενται στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Στον αντίποδο, το μπλοκ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης τάσσονται υπέρ των οριζόντων μέτρων στήριξης. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η ελληνική κυβέρνηση με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα μέτρα στήριξης των πολιτών αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να τον ακούσουμε.
22: Βεβαίως. Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες. Στόχος δεν να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
10: Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα καύσιμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ασκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
23: Εμείς κάναμε μια καθαρή πρόταση. Είναι το κράτος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τα δηληστήρια και ο έλεγχος όλης της ενδιάμεσης διαδικασίας. Πρέπει να γίνουν και τα τρία, δηλαδή ειδικός φόρος κατανάλωσης. Υπάρχει το ιταλικό παράδειγμα. Παίρνεις τον ΦΠΑ που έχεις εισπράξει παραπάνω από αυτόν που έχεις προϋπολογίσει και τον ρίχνεις στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
10: Στο θέμα των καυσίμων αναφέρθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας.
24: Είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό, 19% των οικοκυριών δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι. Πριν από 15 μέρες ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι θα πάρει στο πλαφόν 1,75 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και βεβαίως το 1,75 είναι ήδη κατά 50% ακριβότερο από αυτή την τιμή του περσινού Οκτώβρη.
10: Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές. Θα έρθουμε στο θέμα του δυστυχήματος στα Τέμπη. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αριουπάγου για το δίκημα της παράβασης καθήκοντος ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο, στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης τρεις υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Σε δήλωση του, ο κ. Τριαντόπουλος αναφέρει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξέπληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή την ανακοίνωση της Χαρούλα Τρικούπη που χαρακτηρίζει την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο δικό δικαστήριο σε εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής. Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε πως ο κ. Μαρινάκης όσο μιλά εκτίθεται. Θυμόμαστε, πρόσθεσε, να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία. Την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Για απόφαση που εκθέτει την κυβέρνηση, κάνουν λόγο και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εντείνονται οι έλεγχοι στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας μετά το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης για την ιδιωτική κλινική στην πόλη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας ζήτησε να καταθέσει ανομοτίως υποπτός ο προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να αιτιολογήσει γιατί δεν διέκοψε τη λειτουργία της κλινικής παρότι είχε σχετική εισήγηση στις αρχές του 2026. Η Περιφέρεια ανακοίνωσε το σφράγισμα της κλινικής και επεσήμανε ότι την περασμένη εβδομάδα έκλεισε άλλη μία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών που καταγγέλλονται. Ο κ. Πατούλης, σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον Υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο. Παράλληλα, κάνει λόγο για ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή του. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης, στην αρχή της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ήταν λειτουργικός και καλά, ανέφερε κατά την κατάθεσή της στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια, η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά. Σύμφωνα με την ίδια, τις επόμενες φορές που μπήκε στο χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα για τον τραγουδιστή, χωρίς να μπορεί να καταλάβει ότι του συνέβαινε κάτι. Η νοσηλεύτρια φαίνεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε όταν η κατάσταση του καλλιτέχνη επιδεινώθηκε ραγδαία. Φαίνεται να είπε στο δικαστικό λειτουργό πως όταν παρέλαβε το Γιώργο Μαζονάκη το ΕΚΑΒ προκάλεσε εντύπωση σε κάποιους από το προσωπικό ότι κανείς εκ των δύο κατηγορουμένων γιατρών δεν τον συνόδευσε στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου 6 τηλεφωνικών αριθμών που έχει ζητήσει ο ανακριτής, μεταξύ των οποίων του τραγουδιστή και των γιατρών. Τα δύο τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης υποβλήθηκαν χθες παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα οδηγήσουν εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης επεσημαίνει ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκούς πόρους τα οποία οι Ευρωπαίοι μας εμπιστεύθηκαν να τα αξιοποιήσουμε, να τα επενδύσουμε σύμφωνα με ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο το οποίο εμείς οι ίδιοι ουσιαστικά καθορίσαμε και διαμορφώσαμε. Οι φιδωλοί Ευρωπαίοι κάπου είχαν την ελπίδα και την προσδοκία ότι δεν θα καταφέρναμε οι νότιες χώρες να απορροφήσουν όλους τους πόρους που μας έθεσαν τότε στην διάθεσή μας. Τους διαψεύσαμε και αυτό δημιουργεί σε όλους μας μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση, αλλά ανεβάζει, θα έλεγα, και τον πήχη των προσδοκιών για το τι μπορούμε να πετύχουμε από εδώ και στο εξής.
10: Στα ελληνοτουρκικά, μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γειτονάς μας, έστειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν παζαρεύει με ποιον θα κάνει συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα και η πόντιση θα γίνει με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Ανέφερε ότι με την Τουρκία δεν διακόπηκαν ποτέ οι διάβλοι επικοινωνίας, ωστόσο ο διάλογος είναι δομημένος και με όρια.
2: Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας πρέπει να είσαι πραγματικά παλαβός, και συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, για να προσπαθείς να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ σου μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση η οποία θα αποτρέψει τις περαιτέρω κρίσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται εκπτώσεις σε σχέση με τις βασικές μας θέσεις. Η ελληνική κυβέρνηση από αυτόν τον διάλογο βγαίνει απολύτως κερδισμένη. Το καλώδιο περνάει, η χάραξη του περνάει ούτως ή άλλως πολύ νοτιότερα, δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά παρκάρα. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη. Και επιπλέον, η Ελλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις τις οποίες μπορεί να έχει ο καθένας. Είναι πάγια η θέση της Τουρκίας ότι η σχέση μας με το Ισραήλ είναι αντιπαραγωγική. Και τούτο διότι κατά την αντίληψη της Τουρκίας δημιουργείται ένα τόξο το οποίο απειλεί την Τουρκία. Εμείς δεν παζαρεύουμε με ποιον θα κάνουμε συμφωνίες.
10: Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για ασύλληπτες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Η απειλή δεν περιορίζεται στη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή γειτονιά, ανέφερε ο κ. Δένδιας. Πρότεινε να αξιοποιηθεί η χώρα μας ως παράδειγμα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον ασφαλείας. Χαρακτήρισε μάλιστα απειλή για την Ελλάδα την Τουρκία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Με κρανιογκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται η διευθύντρια του πρώτου νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια, που δέχθηκε απειλές και επίθεση από γονείς παιδιού. Συνελήφθη η μητέρα του παιδιού μετά την καταγγελία της διευθύντριας, ενώ η αστυνομία αναζητά και τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και κατηγορείται για εξύβριση και σωματική βλάβη. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η εκπαιδευτικός φαίνεται να φωνάζει σε παιδιά επειδή προκάλεσαν ζημιές στο σχολείο, ενώ ακολούθησε έντονη λογομαχία με γονείς.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτές.

0: Manchester City, η ανεξάρτητη επιτροπή που εξέτασε την υπόθεση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιτροπής, η City χρησιμοποίησε εικονικές ή παραπλανητικές εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει τεχνητά αυξημένα έσοδα και μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Η συνολική επίδραση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων υπολογίζεται σε περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες. Οι παραβάσεις αφορούν μια περίοδο 9 σεζόν από το 2009-2010 μέχρι και το 2017-2018. Η Manchester City προαναγγέλει έφεση και κάνει λόγο για σοβαρά νομικά ασφάλματα.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Χωρίς κάποιο έκτακτο συμβάν, αλλά με αρκετή κίνηση, τη συνήθη κίνηση. Δηλαδή, οι εθνικές οδοί είναι φορτωμένες, κυρίως η λεωφόρος Κηφίσου και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η σχιστού έχει κάτω από το χιλιόμετρο αναμονής. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου αρχίζει να φορτώνει έτσι επικίνδυνα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, και η ανηφόρα της Κατεχάκη μόνο από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, όμως προς το παρόν. Μια σχετική καθυστέρηση αρχίζει να δημιουργείται και στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, συννεφιά. Και κυρίως από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 22 με 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και πάλι δεν αποκλείται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
6: Sky 100,3.

Έχουμε μια πυρκαγιά, καλημέρα σας. Διαμέρισμα η οποία από ό,τι μαθαίνω από την πυροσβεστική έχει αντιμετωπιστεί, αλλά παραμένουν εκεί δυνάμεις στην οδό Αχαρνών, στην Αχαρνών μάλλον γενικότερα. Δύο άτομα τα οποία ήταν στο διαμέρισμα, οι πληροφορίες δημοσιογραφικές λένε ότι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Αυτά γιατί μας θέλετε και εσείς μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά, γιατί είσαστε οι καλύτερα ενημερωμένοι ρεπόρτερ. Το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη.

0: σήμερα με συννεφιά, κυρίες και κύριοι, περπατάει το σημερινό πρωινό και ενδεχομένως μετά το μεσημέρι εδώ στο Λεκανοπέδιο θα έχουμε και βροχούλα. Άρα, μια ομπρέλα δεν είναι κακή ιστορία. Και αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκουμε στην παρέα μας τον φίλο μου καταρχήν, παλαιότερα και δημοσιογράφο, τον Θεοκλή Νικολάου, ο οποίος για χρόνια πολλά έζησε στην Ισπανία και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα σύντομα και περιεκτικά. Τι ακριβώς γίνεται με τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία και φαίνεται να είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την κοινωνία της Ισπανίας. Καλημέρα, Θεοκλή.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Για δώσε μας μια εικόνα. Τα έζησες εκεί πέρα. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο ζήτημα, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία γενικότερα?
1: Νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο που μαζί με το μεταναστευτικό είναι τα δύο κύρια θέματα για την ατζέντα για τις εκλογές του 27 που έχει η Ισπανία.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ το έζησα 8 χρόνια που είμαι στη Βαρκελόνη. Είναι τεράστιο. Δηλαδή, θα πω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα για να το καταλάβει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Αλλά η διαφορά που υπάρχει στις τιμές από το 2016 έως το 2026 είναι της τάξης, η αύξηση μάλλον, είναι της τάξης του 40-50%.
0: Αυτό οφείλεται στο ότι εκεί υπάρχουν κάποια συστήματα τα οποία τέλος πάντων λιμένονται την ιστορία της στεγαστικής κρίσης. Τώρα το λέω αυτό με αφορμή το περιστατικό που είχαμε με την 87χρονη, που μάθαμε κάποιες λεπτομέρειες χθες για την σημαντική άνοδο των ενοικίων που τη ζητήσανε της γυναίκας κλπ. Και είδα αμέσως σαν να πήρε, ρε παιδί μου, φωτιά η κοινωνία της Ισπανίας για το ζήτημα.
1: Ναι, είναι στα ωριά της κοινωνία με την έννοια της μεγάλης πόλης. Μαδρίτη, Βαρκελόνη, Σεβίλη. Εγώ θα μιλήσω για τη Βαρκελόνη, γιατί εκεί ζούσα.
0: Ναι. Μα θυμάμαι που μου έλεγε, Θεοκλή, ότι εσείς δεν μένατε πλέον στην Βαρκελόνη, γιατί ήταν και ψηλά τα ενίκια πολύ και δεν υπήρχαν και σπίτια.
1: Όχι, η Βαρκελόνη είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από εκεί ξεκίνησε η στεγαστική κρίση. Είναι η πιο τουριστική πόλη της Ισπανίας. Ο κόσμος αδυνατεί να μείνει όχι στο κέντρο, αλλά σε γειτονιές της πόλης και μένει στα προάστια και πλέον και σε χωριά παρά έξω.
0: Ναι.
1: Εγώ τελευταία φορά που κοίταξα για διαμέρισμα, ένα σπίτι με 45 τετραγωνικά μαζί με, σε στούντιο δηλαδή,
0: ναι,
1: καρσονιέρα, δεν κόστιζε το λιγότερο 1.050-1.100 ευρώ χωρίς λογαριασμούς.
0: Αλίμονο. Δηλαδή πρέπει να έχεις πραγματικά ικανοποιητικά εισοδήματα για να δίνεις τόσα χρήματα για το νίκη μόνο, έτσι?
1: Σίγουρα η μισή είναι διαφορετική στην Ισπανία, ο βασικός είναι 1.100, αλλά αν είναι να δίνεις ο μέσος μισθός στη Βαρκελόνη είναι 2.000 ευρώ, αλλά αν είναι να δίνεις το μισό μισθό σου στο ενίκιο για 40 τετραγωνικά, μιλάμε πάλι, όχι καλό διαμέρισμα.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνει κάποιος ότι για ένα διαμέρισμα με δύο δωμάτια εκεί αλλάζουν πολύ τα νούμερα. Μιλάμε για 1.400-1.500 ευρώ.
0: Μάλιστα. Υπάρχει σκέψη εκεί, πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν το κλείδι?
1: Αυτό που έκανε ο Δήμος πρόσφατα, πέρυσι δηλαδή,
0: ναι,
1: η Δημοτική Αρχή, έβαλε ένα πλαφόν κατά κάποιο τρόπο στις τιμές που μπορεί να ενοικιαστεί ένα διαμέρισμα.
0: Μάλιστα.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σπίτι σε εργατική, σε μία από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης, που ήθελαν να το νοικιάσουν 1.100 ευρώ, ο Δήμος σίγουρα μπορεί να νοικιαστεί μέχρι 950 ευρώ.
0: Α, έβαλε όριο δηλαδή ο Δήμος, μπορεί να γίνει αυτό?
1: Πλαφόν ο Δήμος, ναι. Αυτό σε ένα βαθμό άλλαξε λίγο τις τιμές. Αλλά θα πω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα. Πάρα πολλοί που θέλουν να νοικιάσουν σπίτι να κάνουν την προσφορά να το νοικιάσουν χωρίς να το δουν τηλεφωνικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μπήκαν στην αγγελία, το είδανε, πήραν τηλέφωνο, δεν θα πάνε να το δούνε, αλλά θα πάρουν τηλέφωνο να το κλείσουν κατευθείαν.
0: Ναι, για να προλάβουν.
1: Για να προλάβουν. Είδα σε ρεπορτάζ του Sky πριν λίγες μέρες ότι μιλάγαμε για 27 ενδιαφερόμενους για ένα διαμέρισμα στην Αθήνα. Στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία είναι πολύ περισσότεροι. Μπορεί να φτάνουν 50%.
0: Αλίμονο, μόνο αυτό θέλω να πω και καταλαβαίνω και πόσο δύσκολο είναι τα πράγματα για τους μεγαλύτερους ηλικία, τους ηλικιωμένους. Και αυτοί έχουν μικρά εισοδήματα. Ξέρω εγώ, οι συντάξεις τους δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλες και είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας πλέον αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Και σκεφτείτε ότι η Βαρκελόνη είναι τις περιοχές που έχει πει ότι θα σταματήσει το Airbnb το 2028.
0: Σωστό.
1: Ήταν τόσα πολλά τα καταλήμματα, τα βραχυχρόνια μίσθωσης, που δεν υπήρχαν σπίτια στην αγορά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Θεοκλή μου. Ευχαριστώ
1: για την πληροφορία.
0: Καλημέρα μου, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Θεοκλής Νικολάου, συνάδελφος, παλιά. αλλά άπαξ δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος που λέει και μια ψυχή, ένας φίλος μου, για να μας δώσει την εικόνα του τι γίνεται εκεί στην Ισπανία και γιατί υπάρχει αυτή η φωτιά για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση της στεγαστικής κρίσης. Έτσι, γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Είμαι υπόγειο το σπίτι στα Σεπόλια. Ο Γιώργος Τσελίκας, ο καλός συνάδελφος εκεί στην περιοχή που είχαμε τη φωτιά. Γιώργο.
2: Γιώργο, καλημέρα. Καλώς. Η φωτιά ξέσπασε περίπου 6,5 ώρα σε υπόγειο διαμέρισμα τηλεόραση πολυκατοικία.
0: Ναι.
2: Έντρομοι κάτοικοι τη κατεβάσαν οι πυροσβεστικοί, ήταν 15 πυροσβέστε. Το διαμέρισμα δεν τραυματίζει κανεί. Το διαμέρισμα έχει καεί ολοσχερό στο υπόγειο. Απλά για λόγου προληπτικού. Ο νεαρό ο αγαπητό που έμενε κάτω πήγε με το 166 νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
2: Για προληπτικό έλεγχο.
0: Okay.
2: Όλα καλά, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο τη στιγμή. Έτσι, απλά οι γείτονες και από τις όμορφες έχουν βγει στο δρόμο. Έχουν βγει στο δρόμο γιατί ήταν πολύ κάπνο, αυτό μου πάνε οι περισσότεροι. Είχε πολύ έντονο καπνό. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεώργιε. Καλημέρα, καλή δουλειά. Γιώργος Τσελίκας, ο άνθρωπός μας στην τηλεόραση πρωινά, αλλά και εδώ στο ραδιόφωνο. Για τη φωτιά που είχαμε εκεί στο υπόγειο, λοιπόν, στα Σεπόλια ουσιαστικά. Με έναν άνθρωπο ο οποίος μεταφέρθηκε ένας τελικά. Ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο διαμέρισμα για την παροχή πρώτων βοηθειών. Λοιπόν, τώρα, για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σας έχετε εκεί ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε λοιπόν Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται...
16: Κόσμος 96,5.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Ρώτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
21: Λογαριασμοί.
20: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
22: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Πυρκαγιά ξέσπασε στις 6 και 4 το πρωί σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Ρόδου στα Σεπόλια. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και έσβησαν τη φωτιά. Πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση των ενίκων από τους παρακείμενους ορόφους. Ένας ένικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ ψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών στο Δουβλίνο. Τόνισε πάντως ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση στις 11 συνεδριές του Υπουργικού Συμβούλου υπό τον Πρωθυπουργό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση έλαβε χώρα κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πολλούσε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει ήδη διαθέσει στην αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. Υποβλήθηκαν χθες τα 2 τελευταία αιτήματα της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα οδηγήσουν στην εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καιρός, νεφώσεις, με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
25: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Γιώργο. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα πριν περίπου 3/4. Κάνει λίγο τζόκινγκ, κυρίες και κύριοι, στο πάρκο του Ελσίνκι πριν πάει για δουλειά. Και αναρωτιέμαι, λέει, στον Πειραιά, αν μπορώ να το κάνω αυτό. Μου λένε εδώ συνάδελφοι, αγαπητέ Γιώργο, Γιατί με το που τσίμισα το μήνυμά σου βγήκα και έκανα μια συζήτηση ότι έχει εδώ λύσει την παραλία εκεί. Εγώ δεν την ξέρω την περιοχή πολύ καλά, αλλά έχει λύσει πολύ ωραία κομμάτια. Και είναι κάποιοι, όχι πολλοί, οι οποίοι κάνουν το αντίστοιχο, λέει, το πρωί. Και ο Τάκης λέει ότι εμείς δεν επιστρέψαμε τίποτα, λέει, στη Βουλγαρία. Όχι, το επιστρέψαμε, αλλά δεν κλέψαμε τίποτα, λέει, από αυτούς. Αυτοί έκλεψαν, λέει, μοναστηριακούς θησαυρούς. Νομίζω ότι ήταν και ένα ζήτημα των διαβουλεύσεων για πολλά χρόνια γύρω από την τελική αυτή συμφωνία. Και ο Ανδρέας λέει ότι αν δείτε στους λογαριασμούς του ρεύματος, γράφει από λιγνίτη τι παραγωγή ενέργειας έχουμε. Μια μονάδα σταμάτησε γιατί εξαντλήθηκε το κοίτασμα, οι άλλες ή δουλεύουν ή είναι σε εφεδρεία. Νομίζω ότι μία είναι και χαρακτηριστικό ότι την αλλάξαμε, την κάναμε φυσικό αέριο, ενώ την είχαμε φτιάξει πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, αγαπητέ Ανδρέα. Είχαμε πληρώσει δηλαδή αρκετά λεφτά, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Κιμιώνη. Τον ξέρετε από τα μηνύματα που μου στέλνει καθημερινά. Ο κύριος Κιμιώνης είναι δικηγόρος. Έμαθα λοιπόν για μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία με έναν πολίτη που έμπλεξε, χωρίς να το θέλει, στα δίχτυα του ΔΔΕ. Έφαγε ένα πρόστιμο λοιπόν για το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι πέρασαν για να κάνουν, να καταγράψουν την καταμέτρηση που λέμε, τους φάνηκε ότι ήταν πειραγμένο το ρολόι. Έτσι λοιπόν έκαναν μια αναφορά, έπεσε ένα πρόστιμο, αλλά ο πολίτης πήγε δικαστικά για να αποδείξει ότι δεν είχε καμία σχέση με την ιστορία αυτή. Καλημέρα κύριε Κιμιώνη.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ.
1: Και όπως είπατε νωρίτερα, άπαξ ακροατής, πάντα ακροατής.
0: Αυτό είναι το κακό της ιστορίας, κύριε Κιμιώνη, το λέω για εμάς τους δύο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν με αυτή την ιστορία?
1: Πολύ ωραία το είπατε στην αρχή, και επειδή αυτή η περίπτωση αφορά αρκετούς ανά τη χώρα, φίλους όχι μόνο της εκπομπής αλλά γενικά καταναλωτές και πολίτες αυτής της χώρας, πρέπει πολύ επιγραμματικά να πούμε τι συνέβη. Όπως όλοι ξέρουμε, όταν πάμε σε ένα νέο μέρος, σπίτι, κατάστημα, οτιδήποτε, έρχεται ο ΔΔΕ, παλιά ερχόταν η ΔΕΗ, και μας κάνει τη σύνδεση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή από την πρώτη μέρα. Τεχνικά, ο τεχνίτης που έρχεται βάζει στον μετρητή, που τώρα είναι ψηφιακός, ο παλιός ήταν εκείνος αναλογικός που γίναγε μια μπίλια μέσα,
0: ναι,
1: και βάζει ένα καπάκι από πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Το λένε χελώνα, καβούκι,
0: τέτοια. Okay, ναι.
1: Πάντως αυτό είναι το πιο κρίσιμο και αυτό που βλέπουμε όλοι εμείς οι καταναλωτές που δεν είμαστε ηλεκτρολόγοι. Αυτό λοιπόν κλείνει με ένα σειρματάκι και ένα κομμάτι μόλυβδο, που είναι κάτι σαν σφραγίδα, που για να βγάλεις το καπάκι και να βάλεις μέσα.
0: Πρέπει
1: και
0: να το σπάσεις.
1: Ακριβώς, να σπάσει. Εδώ είναι λοιπόν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί συστηματικά ο ΔΔΕ, αυτή η ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί από το 1998 στη χώρα μας με άλλα ονόματα, και μόλις το 2011-12 ονομάστηκε διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία λοιπόν, η οποία έχει διφυή χαρακτήρα, δηλαδή ενώ είναι 51% μέτοχος η ΔΕΗ, η οποία δεν είναι στο χρηματιστήριο κτλ. Το υπόλοιπο 49% ανήκει σε ιδιωτική επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
1: Έχει σημασία που σας το λέω, διότι το θεσμικό καθεστώς του ΔΔΕ ΑΕ, πρόσφατα το ελεγκτικό συνέδριο σε απόφαση ολομέλειάς του είπε ότι πρόκειται περί δημόσιας επιχείρησης.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι ανώνυμη.
0: Ωραία, ωραία.
1: Άρα έχει υποχρεώσεις του κράτους. Πάμε λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή ο συγκεκριμένος καταναλωτής, ενώ συνέδεσε, απέκτησε δηλαδή την επαφή με το ΔΔΕ, άλλαξε παρόχους όπως κάνουμε όλοι κατά μήνα και όλα αυτά, κάποια στιγμή υπήρξε ένα πρόβλημα. Εκεί, ενώ στο μετρητή του κάλεσε, όπως λέει ο νόμος και η σύμβαση που είχε με το ΔΔΕ, το τεχνικό, να στείλουν έναν τεχνίτη να πει τι γίνεται στο μετρητή, πάει και ο μετρητής μετά από 2,5 χρόνια, προσέξτε, 2,5 ολόκληρα χρόνια, πάει και βλέπει και λέει: α, ξέρεις, είναι πειραγμένη μέσα η ασφάλεια. Εντάξει, τι να γίνει, λέει. Όπως είδε απ' έξω από το γυαλάκι που έχει αυτό το καβούκι. Αλλά επαναλαμβάνω, το σύρμα με το μολυβάκι δεν είχε πειραχτεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κάνουν ό,τι πρέπει οι τεχνικοί και μετά από ένα μήνα του σκάει του δικού μου μία ωραία, ένα έγγραφο που λέει: ξέρεις, το πρόστιμό σου είναι 8.500 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά με τόκους και με αυτά, τώρα που μιλάμε, Σεπτέμβριο του 26, έχει φτάσει 18.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ο άνθρωπος λοιπόν έπαθε ξαφνικά από τη μια.
0: Κινήθηκε νομικά, για να μην χάνουμε χρόνο, κύριε Κιμιώνη.
1: Ακριβώς. Προσέξτε. Και τώρα πάμε στο ζούμι. Αφενός μεν λοιπόν ο ΔΔΕ αρνήθηκε να του δώσει, ενώ ο νόμος περί ΔΔΕ, ειδικά η Υπουργική Απόφαση από το 2017, επιβάλλει ως υποχρέωση στο ΔΔΕ να επιδεικνύει αυτόν τον μετρητή. Α, πρέπει να σας πω ότι πήγε το συνεργείο και του αφαίρεσε το μετρητή, τον παλιό, τον αναλογικό, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, και το έβαλε.
1: Ακριβώς, έβαλε καινούριο. Όταν το πήρε λοιπόν, που αυτό είναι το αντικείμενο του εγκλήματος που δήθεν είχε διαπράξει αυτός ο καταναλωτής, αυτό εξαφανίστηκε, λέει, το πέταξε. Την ίδια στιγμή όμως έκανε και μηνυτήρια αναφορά ο ΔΔΕ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ασκήθηκε η δίωξη, έγινε το πρώτο δικαστήριο στο
0: Μονοπωλίο. Συγγνώμη, αναφορά και δίωξη για ποιο λόγο, για κλοπή ρεύματος, για ρευματοκλοπή λοιπόν, μάλιστα.
1: Και Βαρβάτη παρακαλώ.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ήδη έχουμε πει τρία χοντρά. Πρώτον, δεν είχε πειράξει ο καταναλωτής το σειρματάκι με το μολύβι. Δεύτερον, δεν προκύπτει από εκεί αυτό το ποσό 8, 18 ή δεν ξέρω και εγώ τι. Η απάντηση είναι ότι λέει το βγάζει ένας αλγόριθμος. Αλγόριθμος λέει που το λέει μια υπουργική απόφαση 2017.
0: Μάλιστα.
1: Και το τρίτο είναι ότι του κάνανε και μήνυση, μηνυτήρια αναφορά. Πάμε στο πρώτο μονομελές πλημελιοδικείο, την τρώει ο άνθρωπος. Προχτές 23 του μήνα συζητήθηκε η έφεση, στο δεύτερο τριμελές πλημελιοδικείο, η σύνθεση των δικαστών ήταν εξαιρετική.
0: Καλά, δεν αυτός. Έχει σημασία, okay. Και η απόφαση έχει ποια σημασία. Είναι.
1: Δεν είναι συχνό αυτό, κύριε Ψάλτη, διότι στα ποινικά ξαφνικά όλα είναι υπέρ του ΔΔΕ. Εδώ λοιπόν η σύνθεση με την πρόεδρο, κυρία Παπακώστα, είπε το αντίθετο. Αθώος ο κατηγορούμενος πρώτον. Δεύτερον, διαπιστώθηκε η πλαστογραφία στα έγγραφα του ΔΔΕ, διότι λέει εμείς σας είχαμε στείλει τα τάδε και τάδε συνεργεία, ποτέ δεν είχαν πάει. Μα έχετε λάβει γνώση, εμφάνισαν έγγραφα με υπογραφή του καταναλωτή που ποτέ δεν είχε βάλει. Και κυρίως το κρίσιμο σημείο. Πού είναι, βρε παιδιά, ο μετρητής, αυτό το
0: για να δούμε αν είχε πειραχθεί ή όχι.
1: Μετά να... πολλά τον έχουμε πετάξει. Άρα λοιπόν ποινική υπόθεση χωρίς το έγκλημα.
0: Δηλαδή με λίγα λόγια, κύριε Κιμιονή, για να το μαζέψουμε λίγο. Δηλαδή αν ο άνθρωπος αυτός θα έπρεπε να πληρώσει 18 χιλιάρικα.
1: Ναι, και κυρίως με κατάσχεση και κυρίως θα του κόβαν το ρεύμα αύριο.
0: Αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό, να κοπεί το ρεύμα.
1: Και δεν θα μπορούσε να επανασυνδεθεί. Δηλαδή, μια επιχείρηση με 8 εργαζόμενους θα είχε οδηγηθεί στην καθάριση και στην πτώχευση. Ωστόσο, λοιπόν, το θεσμικό πλαίσιο για να του μάθουν οι φίλοι της εκπομπής δίνει τη δυνατότητα, πρώτον, όποιος έχει τέτοια προβλήματα να προσφεύγει στη ρυθμιστική αρχή, στην ΤΕΟΣ ΡΑΕ, που τώρα λέγεται ΡΑΕ.
0: ΡΑΕ, σωστά, ναι.
1: Εδρεύει λοιπόν όλου και πανεπιστημίου. Στην Ομόνοια, μπορεί να καταγγείλει εκεί το ΔΔΕ. Δεύτερον, στην περίπτωση που του έχουν επιβάλει τέτοια ποσά, υπάρχει δυνατότητα και μάλιστα πρόσφατα βγήκε η τρίτη κατά σειρά απόφαση από το εφετείο Αθηνών, η 44-24-26, που λέει ότι μπορεί να ασκήσει αρνητική αναγνωριστική αγωγή ο καταναλωτής και να πει: εγώ, παιδιά, δεν σας χρωστάω και το βάρος αποδείξεως είναι σε εσάς που μου ζητάτε τα χρήματα. Συνεπώς και από εκεί να δικαιωθεί ως προς το χρήμα.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει και η δυνατότητα προσφυγής στον Έλληνα ενεργειακό διαμεσολαβητή. Υπάρχει ένας θεσμός πάλι στα πλαίσια της ΡΑΗ που να πάει να πει: ελάτε εδώ κύριε, τι γίνεται.
0: Ναι, γιατί και να τους συμβιβάσει δηλαδή. Ναι, και να τους συμβιβάσει.
1: Και κυρίως να σβήσει χωρίς να απασχολούμε εισαγγελίες, ποινικά δικαστήρια, αστικά δικαστήρια, οτιδήποτε.
0: Την ιστορία αυτή.
1: Ακριβώς και κυρίως να κάνουμε σοβαρά τη δουλειά μας. Το δέλτα του ΔΔΕ, ξέρετε, δεν είναι δημόσιο όπως η ΔΕΗ. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και πρώτα ο Θεός, έχω την αίσθηση ότι όσοι καταναλωτές, και είναι και πάρα πολλοί έτσι, διότι ο ΔΔΕ τι κάνει, μονίμως τα ρίχνει στους Έλληνες τσιγκάνους, ότι οι τσιγκάνοι τα επιτρέπουν όλα.
0: Έχει όμως, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ζητήματα σε συγκεκριμένες περιοχές, υπάρχουν πολλά προβλήματα.
1: Για να το δούμε ίσως πιο λεπτομερώς, διότι ξέρετε από αυτές τις περιπτώσεις, εγώ επίτηδες το είπα, δεν έχουν εξεταστεί οι ρευματοκλοπές από βιομηχανικές επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές εταιρείες,
0: και
1: κυρίως στον μικρό κόσμο, δηλαδή των μικρών καταστημάτων ή των καταναλωτών σε σπίτια, δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Διότι δεν έχει ακολουθεί η διαδικασία. Το μυστικό είναι ότι η ανώνυμη εταιρεία ΔΔΕ δεν θέλει να έχει ελλείμματα. Αυτό είναι όλο. Τι φταίμε εμείς όμως.
0: Ναι, αλλά όμως το ζήτημα, να σας πω κάτι, επειδή εμένα μου έχει τύχει, το έχω πει, ότι έγινε λάθος καταμέτρηση. Έχουμε και τέτοια περιστατικά. Εκτός από αυτά που λέτε, ότι σου βάζει ένα πρόστιμο γιατί εικάζει ότι πειράχτηκε το καπάκι ή πειράχτηκε ο παλιός κλπ. Και εκεί πρέπει να μπλέξει δικαστήριο γιατί αλλιώς δύσκολα τα βγάζεις πέρα με το νομικό τμήμα του ΔΔΕ. Και η λάθος καταμέτρηση πολλές φορές, βέβαια την έχουν κάνει λίγο πιο εύκολη τώρα, ότι.
1: Δεν είναι ψηφιακός ο μετρητής.
0: Ναι, δεν είναι. Μα έχει γίνει λάθος.
1: Όπου δεν είναι. Πρώτο σφάλμα λοιπόν του ΔΔΕ που δεν έχει υποχρεωτικό συγκαταστήσει τους ψηφιακούς μετρητές. Αυτό είναι το ένα. Αλλά και σε κάθε περίπτωση πρέπει ο καταναλωτής να ορθώσει ανάστημα.
0: Okay.
1: Αυτό, και τελειώνει η ιστορία. Πάντως όσοι έχουν ποινικές εκκρεμότητες να ξέρουν, η απόφαση είναι 2940 του Β' Τριμελίους Πλημμυρίου Δικείου, 2940 του 26, μπορούν να αναζητήσουν και να γλιτώσουν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κοιμιώνη. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μια φορά ακροατής, πάντα ακροατής.
0: Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Κοιμιώνης, δικηγόρος, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν συγκεκριμένη περίπτωση με το ΔΔΕ. Έτσι, και ξαναλέω, τα άλλα ζητήματα έχουν να κάνουν με συνεργάτες που κάνουν την καταγραφή και την δίνουν μετά στους παρόχους. Άλλα προβλήματα εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αμέσως. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, κυρίες και κύριοι. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητα χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simlin Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simlin Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
26: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
27: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
28: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
29: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
30: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
32: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
33: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
0: Δεν μπορώ, μόνο ένα θα πω, μου επιτρέπετε. Μου έχει στείλει ένας ακροατής περιοχές παλιά πώς λεγόντουσαν και πώς άλλαξαν. Το πιο ωραίο είναι να ξέρετε το Βραχώρι. Ξέρετε ποια πόλη ήταν το Βραχώρι. Μέχρι το 1835 ήταν το Αγρίνιο, έτσι λεγόταν. Αλλά πολύ ωραίο αυτό, μου αρέσει. Λοιπόν, πάμε να πούμε γρήγορα τα της κίνησης. Ο κύριος Κόλλιο Μιχάλης στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη μας.
8: Η Μαγκουφάνα.
0: Μαγκουφάνα είναι υπεύκητη.
8: Α, υπεύκητη, μπράβο, μπράβο.
0: Τιμημένη,
8: και κουκουβάωνες μεταμόρφωση.
0: Έτσι. Και λοιπόν, λιώπες υπεανία.
8: Λιώπες υπεανία, έτσι. Λοιπόν, ουσιαστική κίνηση έχουμε στην Κηφισού, στα συνήθη ύποπτα σημεία, στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και λιγάκι στην Κατεχά. Και αυτό είναι.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Και αμέσως τον καλεσμένο μας για να κλείσουμε. Σας το έχω πει από χθες όταν κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό, γιατί σας ενδιαφέρει. Είναι ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Τα είχαμε ξαναπεί και τα είχε προβλέψει τα ζητήματα με τη ΦΕΤΑ ο κύριος Αποστολόπουλος. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
9: Καλημέρα, κύριε Ψάλη, και στους ακροτές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, διότι όπως μου είχατε πει και τα κρατάω αυτό, επειδή υπάρχουν συμφωνίες για εξαγωγή ΦΕΤΑς και πρέπει να τιμηθούν οι υπογραφές που έχουν πέσει, γιατί υπάρχουν και ρήτρες, και επειδή δεν υπάρχει παραγωγή ΦΕΤΑς λόγω των γνωστών ζητημάτων τα οποία καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, τι γίνεται με τη ΦΕΤΑ?
9: Ναι, η μείωση της πρώτης ύλης, δηλαδή του πρόβειου γάλακτος, έχει πέσει στο 8% μείωση έχουμε, ναι, μέχρι στιγμή,
0: ναι,
9: και δεν φαίνεται να κάμπτει αυτή η μείωση, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα ανασύσταση των κοπαδιών.
0: Βέβαια, και αυτό θέλει
9: γιατί
0: χρόνο.
9: Συνεχίζεται ακριβώς.
0: Ναι.
9: Συνεχίζεται η ζωνόσος. Τώρα, οι επιλογές των παραγωγών φέτας είναι προφανές, θα είναι διαφορετικές. Το λογικό θα είναι να στηρίξουν τις δύσκολες αγορές που είναι οι αγορές του εξωτερικού, αλλά υπάρχουν και, ξέρω, από συναδέλφους οι οποίοι θα δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην εγχώρια αγορά. Οπότε δεν ξέρουμε πού θα κάτσει η μπίλια, αν θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση γενικά η παραγωγή στις εξαγωγές ή στο εξωτερικό. Προβλέπω στις εξαγωγές εγώ για τον λόγο που σας είπα.
0: Ναι. Οι τιμές στην ελληνική αγορά, σε ό,τι περισσέψει, αν θα περισσέψει, θα ανέβουν προφανώς, γιατί θα υπάρχει ζήτηση, δεν θα υπάρχει προϊόν, υποψιάζομαι, και θα τραβήξουν την ανηφόρα οι τιμές.
9: Ένας λόγος είναι η έλλειψη που θα δημιουργήσει με την ίδια ζήτηση μεγαλύτερη τιμή. Ένας δεύτερος λόγος είναι ήδη η τιμή της πρώτης ύλης έχει αυξηθεί 40 λεφτά, που αν το μεταφράσει κανείς στο επίπεδο της φέτας,
0: ναι,
9: 1,5 ευρώ τουλάχιστον επάνω η φέτα.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Να σας πω τα υπόλοιπα λευκά τυριά, κύριε Αποστολόπουλη, γιατί εντάξει, υπάρχει φέτα, αλλά στο σούπερ μάρκετ βλέπουμε και προϊόντα που τα χαρακτηρίζουν λευκά.
9: Ναι.
0: Αυτά είναι άλλα προφανώς, γιατί δεν είναι η πρώτη.
9: Από γελαδινό γάλα, καμία σχέση με την φέτα, και σε οργανωτικά χαρακτηριστικά και πάντα.
0: Ναι. Θυμίζω ότι την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει πάλι μου είχατε πει στοιχεία για τις εξαγωγές. Καταρχήν το πάρω ανάποδα. Η ιστορία δασμών έχει επηρεάσει τις εξαγωγές ελληνικής φέτας στην Αμερική?
9: Ναι, έχει επηρεάσει. Όχι τόσο σημαντικά, αλλά έχει επηρεάσει. Παραδείγματος χάρη, στην Αμερική κινούμασταν με μία αύξηση κάθε χρόνο γύρω στο 5%. Τώρα έχουμε πάει στο μείον 1.
0: Έχει σημαντική αλλαγή. Δεν είναι,
9: ναι,
0: έτσι, δεν είναι.
9: Ναι.
0: Και ξαναλέω ότι η εξαγωγή της φέτας, προφανώς, αφού είναι εξαγωγικό προϊόν, φέρνει έσοδα στη χώρα, και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι δεν έχουμε φέτα εσωτερικά είναι ένα ζήτημα. Υπάρχει πρόβλεψη υπό κανονικές συνθήκες, αν τελειώσουμε με τις ασθένειες, αν αρχίζει να παράγεται γάλα, πόσο βάθος χρόνου θέλει για να αποκατασταθεί το ισοζύγιο?
9: Ένα χρόνο τουλάχιστον, θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
9: Δυστυχώς δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρέπει να χαρακτηριστεί η χώρα ελεύθερη ζωνόσου, και αυτό θα γίνει αφού περάσουν αρκετός χρόνος χωρίς συμπτώματα, χωρίς
0: προβλήματα, καινούργια
9: κρούσματα. Και τότε μόνο από εκεί και μετά θα εισταχθούν ζώα τα οποία θέλουν τουλάχιστον 6 μήνες για να παράξουν γάλα.
0: Κλείνοντας, μου λένε και ακροατές, γι' αυτό το μεταφέρω το μήνυμα. Υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις στην περιφέρεια που μαζεύαν γάλα ή παρήγαγαν φέτα που δεν έχουν πρώτη ύλη, άρα κινούνται ή προς άλλες κατευθύνσεις ή προς το παρόν δεν κάνουν τίποτα.
9: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες μερικές περιοχές που έχουν πραγματικά μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί εκεί έχει χτυπήσει περισσότερο η ζωνόσος, και κάποιοι από αυτές τις επιχειρήσεις δυσκολεύονται τραγικά.
0: Και αυτό σημαίνει απώλεια θέσεων εργασίας και ό,τι μπορεί να σημαίνει για την τοπική περιοχή αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
9: Πολλά, πραγματικά.
0: Τι έσοδα, αν μπορούμε να πούμε, είχαμε κάθε χρόνο από την εξαγωγή φέτας, κύριε Αποστολόπουλε?
9: Δηλαδή, γύρω στα 850 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δεν είναι λίγα.
9: Δεν είναι καθόλου λίγα. Σκεφτείτε ότι πηγαίναμε και με μια σταθερή αύξηση κάθε χρόνο γύρω στο 6%.
0: Ναι.
9: Τώρα θα χάσουμε και την αύξηση και θα πάμε σε μείωση.
0: Ναι, και επίσης σημειώνω ότι το έλεγα και νωρίτερα ότι υπάρχουν στις συμφωνίες για την εξαγωγή υπάρχουν και ρήτρες αν έχεις υπογράψει και δεν έχεις τη δυνατότητα να στείλεις προϊόν. Και αυτό είναι επίσης άλλο ένα ζήτημα το οποίο είναι πάνω από τα κεφάλια των εξαγωγικών επιχειρήσεων.
9: Ναι, αν δεν είσαι σύμφωνος με τις συμφωνίες αυτές, δύσκολα να κτάς πάλι την αγορά.
0: Βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Αποστολόπουλε.
9: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσατε λοιπόν τα ζητήματα και τα νέα γύρω από το θέμα αυτό, το οποίο, ακούσατε, 850 εκατομμύρια ήταν οι εξαγωγές, δηλαδή τα λεφτά που έφερνε στον κρατικό κορβανά η υπόθεση της φέτας. Να ξέρετε ότι μαζί με την. Ναι, έχεις δίκιο τώρα, αλλά πού είναι καλημέρες τώρα? Πού τις έχω τις καλημέρες? Α, τις βρω, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να πω 2-3 μηνύματα. Α, καταρχήν υπάρχει ένα εξαιρετικό θέμα και έχει περάσει χαμηλά, αλλά υποψιάζομαι ότι μέχρι και την Παρασκευή κάτι θα κάνουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόγραμμα ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων, κυρίες και κύριοι, όπου βάλαμε σε ένα ικανό αριθμό υδατορεμάτων σε όλη την επικράτεια μηχανισμό, δηλαδή συστήματα ηλεκτρονικά, τα οποία σε πραγματικό χρόνο με τη σύγχρονη τεχνολογία, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, θα μπορεί οι κατατόπους αρχές να ξέρουν αν τα ρέματα φουσκώνουν σε περίοδο κακοκαιρίας για να πράξουν αυτά που πρέπει να πράξουν. Ξαναλέω, ένα πρόγραμμα ούτε λίγο ούτε πολύ 100 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από 2-3 μέρες και έγινε και η σχετική παρουσίαση αυτού του προγράμματος, του πληροφοριακού συστήματος για την οριοθέτηση των υδατορεμάτων. Θυμίζω πόσο σημαντικό είναι αυτό στο λεκανοπέδιο αλλά και στην περιφέρεια, όπου αρκετές φορές το χειμώνα είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Τώρα θα υπάρχει ο μηχανισμός ο οποίος σε πραγματικό χρόνο θα ενημερώνει τι γίνεται με την υπόθεση των υδατορεμάτων. Επίσης, πάρα πολλά μηνύματα δικά σας για την ιστορία του ΔΔΕ. Ο Γιώργος λέει ότι πράγματι υπάρχει πλατφόρμα στον ΔΔΕΟ, που το έχω κάνει εγώ, γι' αυτό σας το λέω, όπου στέλνεις φωτογραφία με την καταμέτρηση αν δεν εμπιστεύεσαι ή αν δεν έρχονται συνεργεία του ΔΔΕ για να κάνουν μέτρηση. Σωστά λέει ο Νίκος ότι τα εξωτερικά συνεργεία λαμβάνουν προμήθεια για κάθε ρευματοκλοπή την οποία καταγγέλουν, άρα αυτό είναι ένα ζήτημα στο να καταγγέλνουν περισσότερο. Και για να κλείσω, έχω μάθει ότι υπάρχουν περιπτώσεις σε πολυκατοικίες όπου καταγγέλλεται ρευματοκλοπή, ας πούμε στα κοινόχρηστα, και έχουν κλείσει, έχουν βγάλει το μετρητή και η πολυκατοικία δεν έχει κοινόχρηστο ρεύμα, δηλαδή ανεβοκατεβαίνουν στα σκοτάδια μέχρι να αποκατασταθεί το ζήτημα. Τα υπόλοιπα στην αυριανή εκπομπή. Θυμίζω, για να κλείσουμε, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη εδώ στο Sky 100,3. Εμείς πρώτα Θεός να είμαστε καλά αύριο το πρωί. Προσοχή και μια ομπρέλα οπωσδήποτε εδώ στο λεκανοπέδιο. Καλημέρα σας.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματικών.
13: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
14: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
15: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
14: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
15: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
14: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
15: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
14: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
15: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
14: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
15: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
15: Τηλέφωνο 2671-0252-51.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Η μόνη σας επιλογή.
16: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
17: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
18: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
17: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
18: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
17: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
19: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
17: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
20: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
17: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
20: Ανακατασκευές,
17: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
20: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
17: Έλεγχος air condition.
20: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
17: Μπαταρίες παντός τύπου.
20: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
17: Smart,
20: Ford,
17: Opel
20: και BMW.
17: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
20: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
17: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
20: Τηλέφωνο 26710-28963
17: και κινητό 6977-421078.
20: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
17: Electro Team Marketos.
20: Το team των απαιτητικών.
21: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Στη Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες αντιτίθεται στα οριζόντια μέτρα στήριξης. Στον αντίποδα του μπλοκ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης τάσσεται υπέρ των οριζόντων μέτρων στήριξης. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, ενώ το θέμα της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει στις ενεργειακές εταιρείες τη δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μετά τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο γυναίκα. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Μεγάλη Ευρωπαϊκή Αστυνομική Επιχείρηση κατά εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πουλούσε μέσω ηλεκτρονικών αγορών μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ως καινούρια. Το κύκλωμα έχει δει διαθέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κολωνία με τη συμμετοχή αστυνομικών, φορολογικών και τελωνιακών αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου. 7 ύποπτοι συνελήφθησαν σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία, μεταξύ των οποίων και 2 φερόμενους επικεφαλής της οργάνωσης. Εκτιμάται πως η ζημιά για τους καταναλωτές ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι απώλειες από ΦΠΑ στα κράτη-μέλη ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Σήμερα εκμένει η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση μέχρι 36.000 ευρώ. Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στις πρωινές ώρες στην Ουκρανία έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα παιδί και να τραυματιστούν ακόμη 5 άνθρωποι στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κίεβο, και στην περιφέρειά της, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζαλγκίρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα το βράδυ στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
22: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αρή Πόρτο Σάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους. Σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, εδώ στην πρωινή μας επικοινωνία στον Sky 100,3, σε μια ημέρα συννεφιάς, από ό,τι βλέπω, σκεπασμένος μαύρος ο ουρανός εδώ πέριξ του Φαλήρου και προς τη θάλασσα μέσα στον Σαρονικό και ανατολικότερα, όπως μπορούσα να δω έτσι λίγο πριν μπω στο Ρεδοθάλαμο. Τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου λοιπόν, φθινοπορεινή, φίλες και φίλοι, για να μπούμε σιγά σιγά το πια κανονικά στο Οκτώβριο, το οποίο φετινό φθινόπωρο μάλλον έτσι έρχεται πιο γρήγορα από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα θα γνωρίσουμε μια καλλιτέχνηδα από το Ιράν. Με εμπνέει το δημοσίευμα που διάβασα στην εφημερίδα Μανιφέστο, το υπογράφει ο συνάδελφος Νίκος Μποζιονέλος, και θέλω με αυτό το δημοσίευμα, κυρίες και κύριοι, να σταθούμε στην περιπέτεια μιας νεαρής Ιρανής γυναίκας, νεαρής νέας γυναίκας, 29 ετών, ονομάζεται Παράστου Αχμαντή, είναι καλλιτέχνης, είναι τραγουδίστρια, είναι μες στα νιάτα, μια ευηδής κοπέλα, η οποία, θα σας πω την ιστορία της, αντιμετωπίζει μια πολύ μεγάλη ποινή, φίλες και φίλοι, την οποία θα την πληρώσει με το σώμα της, πάνω στο σώμα της. Αλλά πριν πω ποια είναι η ποινή, παρακαλώ ας ξεκινήσουμε να τη γνωρίσουμε γιατί. Διότι θέλω αυτή τη στιγμή να κινητοποιήσω όχι τον φιλελεύθερο δεξιό και το δεξιό κόσμο, αυτός μπορεί δεν έχει τόσο ανθρωπισμό, όσο θέλω να κινητοποιήσω τις κυρίες και τους κυρίους που είστε από τον αριστερό χώρο, γιατί είστε πάντα άνθρωποι οι οποίοι πονάτε τον άνθρωπο, είστε πάντα με τον άνθρωπο. Τώρα βέβαια εξαρτάται σιγά σιγά το κομμάτι, άστο να παίζει να εξελίσσεται σιγά σιγά, βέβαια εξαρτάται ποιος είναι ο άνθρωπος, το καταλαβαίνω, αλλά επειδή λοιπόν τώρα εγώ θέλω έτσι να δώσουμε μια σημασία στην γυναίκα αυτή, την νεαρή γυναίκα που είναι από το Ιράν και έχει καταδικαστεί από τους μουλάδες του Ιράν, θέλω αριστεροί φίλοι μου και αριστερούλιδες φίλοι μου να βγάλετε ό,τι πιο μεγαλύτερο ανθρωπισμό έχετε μέσα σας. Και δεν πειράζει, ας μείνει στη γωνία ο φίλος μου ο Παναγιώτης Λαβαζάνης που κυκλοφορεί με τον Χαμενεή αγκαλιά, διότι είναι με την Ιρανική ηγεσία. Ας απολαύσουμε λίγο την Παράστου Αχμαντή.

Λατρεμένοι συμπατριώτες, συμπατριώτισες, εσείς που ασπάζεστε την αριστερή ιδεολογία και την αριστερή αντίληψη για τη ζωή και κυρίως για τον ανθρωπισμό. Προσπαθώ να σας ενεργοποιήσω γιατί αυτή η 29χρονη τραγουδίστρια Παράστου Αχμαντή καταδικάστηκε να δεχτεί στο σώμα της 74 χτυπήματα μαστιγίου. Διότι η λατρεμένη μου αριστερή και αριστερούλιδες, κυρίες και κύριοι, αρνήθηκε να τραγουδήσει Κουκουλωμένη. Την οποία κατά κύριο λόγο εσείς σε μεγαλύτερο βαθμό λέτε ότι είναι πολιτισμικό το να είναι κουκουλωμένη μια γυναίκα, και αφού το λέει η Ισλαμική παράδοση, τότε να είναι κουκουλωμένες οι γυναίκες, να μην τις βλέπουμε. Φαντάζομαι ότι αν ερχόταν ένας αριστερός σαν κοιτάτορ και έλεγε ότι πρέπει να είσαστε κουκουλωμένες, θα κουκουλωνόσασταν, φαντάζομαι. Επειδή εγώ δεν αντέχω γυναίκα κουκουλωμένη και κυρίως παιδί κορίτσι κουκουλωμένο, και πόσο μάλλον ετών 29 τραγουδίστρια η οποία βγήκε και είπε όχι, θα τραγουδήσω στο YouTube με τα μαλλιά μου, προσέξτε, με τα μαλλιά, δεν βγήκε γυμνή. Δεν βγήκε γυμνή σαν τις δυτικές κυρίες οι οποίες έχουν την άνεση να ντύνονται όπως επιθυμούν. Αυτή απλώς, το κορίτσι αυτό, βγήκε με τα μαλλιά της, δηλαδή έδειξε το πρόσωπό της και τα μαλλιά της. Και πήγε το ιρανικό καθεστώς, το δημοκρατικό που λένε για τον εαυτό τους ότι είναι Ισλαμική δημοκρατία, πανάθεμα τη δημοκρατία και τον Ισλαμισμό. Καταλαβαίνω ότι ο αριστερός κόσμος αυτό το αντιμετωπίζει πάρα πολύ θετικά, διότι ναι, ο Νετανιάχου είναι του ολοκαυτώματος, είναι ένας δολοφόνος που δολοφονεί Χαμασέους, το καταλαβαίνω, και Παλαιστινίους. Αλλά το ιρανικό καθεστώς, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι. Για ποιο θέλω να μου βάλεις εκείνο το τραγούδι, δεν μπορώ να το προφέρω τώρα, ενδεχομένως τα λέω, το Ασκούνε Ζαναβάν, κάπως έτσι, το οποίο είναι εκείνο το τραγούδι για το οποίο καταδικάστηκε.

0: και τον ανθρωπισμό της. Γι' αυτό λέω, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι μου, λατρεμένοι μου αριστεροί και αριστερούλιδες, να σας ακούσω να συμπαρίσταστε στην κοπέλα αυτή εναντίον του Ισλαμικού καθεστώτος. Δεν θέλω να σας ζωρίσω πολύ, δηλαδή. Δεν θέλω να εκτεθείτε εναντίον της Τεχεράνης σε τέτοιο βαθμό. Απλώς να βάλουμε όλοι μαζί μια φωνή και να πούμε: κάτω ρε μουλάδες, αλυταράδες. Μην πω τίποτα άλλο τώρα πρωινιάτικα, που πρέπει να το πω δηλαδή. Κάτω τα χέρια από το κορίτσι. Και από όλες τις γυναίκες του Ιράν που θέλουν να κυκλοφορούν με το κεφάλι τους ελεύθερο και ανοιχτό και όχι κουκουλωμένο από όλα αυτά τα οποία επιτάσσει. Ξέρω, είστε πάντα του πολιτισμού αριστεροί φίλοι μου και αποδέχεστε εσείς ότι σκοτεινό υπάρχει που να κουκουλώνει μια γυναίκα και την υπόστασή της εννοείται. Το καταλαβαίνω, δεν θέλω να πάω τόσο κόντρα στα ιδεώδη και στα πιστεύω σας, αλλά ας κάνουμε μια εξαίρεση για το κορίτσι αυτό. Θα έχουμε τις μουσικές της σήμερα στη διάρκεια της εκπομπής. Ο κύριος Δημήτρης Γαλής είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης και τον κάλεσα για να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Έγραψε και ένα ενδιαφέρον άρθρο στο liberal.gr να κατανοήσουμε αυτήν την ιστορία, εννοώ χθες την απόφαση για την παραπομπή των ηθινόντων στο ειδικό δικαστήριο. Νομίζω ότι είναι μια άριστη πράξη της δικαιοσύνης που έρχεται στην πιο κατάλληλη στιγμή. Για μένα είναι, και επειδή κάποιοι λένε ότι είναι κακή στιγμή για την κυβέρνηση, εγώ διαφωνώ, λέω ότι είναι πολύ καλό, άριστο να εξεταστεί τώρα καθώς πηγαίνουμε στις εκλογές, να εκδικαστεί από την δικαιοσύνη οι συνθήκες κατόπιν του δυστυχήματος. Αυτό είναι μια παράπλευρη δίκη που θα γίνει ως προς τις ευθύνες των εχόντων πολιτική θέση ή διοικητική θέση, εννοώ στα σώματα ασφαλείας, για το τι συνθήκες επικράτησαν μετά το δυστύχημα στο σημείο εκείνο των Τεμπών έξω από την Σύραγγα, διότι ακριβώς αυτή η εξέλιξη τώρα από την τακτική δικαιοσύνη στην οποία ήθελε να πάει ο κύριος Τριαντόπουλος ευθύς εξ αρχής, παρά το γεγονός ότι εσείς ακούτε κυρίως την προπαγάνδα της αντιπολίτευσης η οποία σπεκουλάρει πάνω στο θέμα, εντάξει, αυτό θα συνέβαινε έτσι και αλλιώς, σε αυτόν τον τόπο ζούμε, τα ξέρουμε αυτά, αλλά είναι ακριβώς η απόδειξη ότι η κυβέρνηση δεν χειραγωγεί την ελληνική δικαιοσύνη. Κύριε Γαλή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, στη διάρκεια του σύντομου σχολείου σας θα βάλω και το ηχητικό, το πλήρες ηχητικό του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, του οποίου την απομπομπή ζητεί ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έχει στην πλάτη του την καταδίκη δύο υπουργών του από το ειδικό δικαστήριο. Τώρα θα μου πεις, πας να το ισοφαρίσεις. Όχι, απλώς το υπενθυμίζω ως ιστορικό δεδομένο, πολιτικό δεδομένο. Λοιπόν, πάμε, κύριε Γαλή.
1: Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι λέει το βούλευμα. Χθες μεταδόθηκε η πληροφορία. Το κείμενο, από όσο ξέρω, το ίδιο το βούλευμα δεν έχει επιδοθεί ακόμη. Πιθανώς να γίνει σήμερα ή αύριο στους ενδιαφερομένους. Και δεν έχουμε και κάποια επίσημη ανακοίνωση που να αιτιολογεί τι ακριβώς περιλαμβάνει, με ποια αιτιολογία παραπέμπονται. Έχουμε όμως την πρόταση που είχε κάνει το καλοκαίρι ο κύριος αντισεγγελέας. Με βάση αυτή την πρόταση ζητούνταν η παραπομπή των πέντε, δηλαδή του Υφυπουργού, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του Αστυνομικού Διευθυντή, του Επικεφαλής Πυροσβέστη και του Περιφερειάρχη Λάρισσας, επειδή μετακίνησαν τα χώματα από τον τόπο του δυστυχήματος χωρίς να ρωτήσουν την ανακρίτρια. Και με αυτόν τον τρόπο υπήρχε ο κίνδυνος να βλάψουν την ανάκριση, έλεγε η πρόταση, και να βλάψουν και τα συμφέροντα των συγγενών και ενδεχομένως να στηρίσουν αποδεικτικά στοιχεία από την ανάκριση. Αυτό που έχω εγώ να παρατηρήσω ότι είναι λίγο άδικο για τους υπηρεσιακούς να παραπέμπονται γιατί δεν ρώτησαν τον εισαγγελέα, όταν έχουμε τα εξής δεδομένα.
0: Το ένα δεδομένο. Όταν λέτε υπηρεσιακοί, εννοείται του πυροσβεστικού σώματος, αστυνομίας κτλ. Αυτούς εννοείται και η Γαλή.
1: Κυρίως τον επικεφαλής πυροσβέστη, ο οποίος είχε την ευθύνη να σηκώσει από μέσα τους τραυματίες και τους νεκρούς, και του αστυνομικού, ο οποίος επόπτευε τον χώρο. Θεωρώ ότι είναι λίγο προβληματική αυτή η παραπομπή, γιατί έχουμε τα εξής δεδομένα. Το ένα δεδομένο είναι ότι ό,τι έγινε εκεί πέρα έγινε σε πανελλήνια μετάδοση. Ήταν όλα τα μέσα εκεί και μετέδευαν επί 24 ώρου το τι συνέβαινε. Και το δεύτερο, ότι η

0: ευθύνη του τόπου ανήκει στις δικαστικές αρχές, οι οποίες εκείνες τις μέρες δεν διέταξαν τίποτα. Καμία δέσμευση, καμία ειδική ενέργεια. Άφησαν, κατά τη γνώμη μου, πολύ σωστά τις υπηρεσίες να κάνουν αυτό που έκριναν σωστό.
1: Ναι. Σημειώνετε στο άρθρο σας και κάτι ακόμη, κύριε Γαλλή, και πρέπει να σας το αποδώσω παρά το γεγονός ότι το έχουμε πει, αλλά το είπαμε, το είπα, ήμουν μεταξύ αυτών που το είπαμε, πολύ λίγοι ήμασταν, αλλά πάλι βασιζόμενοι στα όσα ακούγαμε από εσάς. Ότι δυστυχώς σε εκείνη τη χρονική στιγμή, όταν έγινε το δυστύχημα το 2023-28, τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου, δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο ως προς τη διαχείριση ενός σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Είναι αληθές αυτό? Δηλαδή, σε αντίθεση με το ΟΜΗ γέννητο αεροπορικό δυστύχημα, στην Ελλάδα δεν είχαμε πρωτόκολλο διαχείρισης σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ορθών, αληθές ή ψευδές?
0: Ορθών σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές προβλέψεις. Υπήρχε ο νόμος ο οποίος προέβλεπε τότε τη σύσταση του ΕΟΒΑΣΑΜ, ο οποίος αναλυτικά λέει και για τα αεροπορικά και για τα σιδηροδρομικά. Η μεγάλη διαφορά είναι η εξής. Στα αεροπορικά, την ευθύνη του τόπου την αναθέτει στην Επιτροπή Διερεύνησης. Στα σιδηροδρομικά δεν υπάρχει αντίστοιχη ρύθμιση, την αφήνει στις δικαστικές αρχές. Πρωτόκολλο με την έννοια ότι πρέπει να σηκώσεις ένα χώμα ή να σηκώσεις ένα βαγόνι ή να πάρεις ένα συντρίμι από εδώ να το πας εκεί, με αυτή την έννοια πρωτόκολλο, δεν υπάρχει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Παρά τα όσα λέγονται στην δημοσιότητα, αυτό που λέγεται πολύ συχνά από πολλούς, σε ένα απλό τροχαίο δεν πειράζουμε τίποτα, είναι παραμύθι. Δεν υπάρχει τέτοιο πρωτόκολλο και φυσικά και στα τροχεία και σε όλα πειράζουμε τα πάντα όταν πρόκειται να σηκώσουμε τραυματίες και νεκρούς.
1: Ναι. Τώρα, ο βουλευτής Εύρου Νέας Δημοκρατίας και πρώην αρχηγός Αναστάσιος Δημοσχάκης μου έστειλε πριν από μία ώρα το εξής μήνυμα. Μου γράφει: δεν ήταν μπάζωμα, ήταν αποκατάσταση του τόπου του δυστυχήματος. Αφού ολοκληρωθεί η έκθεση αυτοψίας, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, λήψη δειγμάτων χώματος και άλλα, οφείλει η προανακριτική αρχή να αποκαταστήσει τον τόπο του δυστυχήματος. Υπέχουν οι αρμόδιοι προανακριτικοί υπάλληλοι ποινικές και αστικές ευθύνες αν συμβεί οποιαδήποτε δεύτερο ατύχημα του πρώτου. Είναι κανονισμός του ελληνικού κράτους για τα πολύ νεκρά δυστυχήματα επί οδών και της σιδηροτροχιάς. Επί των ημερών μου ως αρχηγού επικαιροποιήθηκε ο οικείος κανονισμός. Είναι ένα άνω κάτω τελεία Ευαγγέλιο με κεφαλαία γράμματα το Ευαγγέλιο, η λέξη Ευαγγέλιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημοσχάκη. Τι λέτε, κύριε Γαλλή?
0: Ο νόμος για τον ΕΔΑΣΑΜ, ο 5014 το 23, λέει ρητά ότι γίνονται άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση της γραμμής. Αυτό σήμαινε ούτε λίγο ότι πολλοί εκεί πέρα ο χώρος θα εξηγένονταν. Ναι. Αλλά αυτό είναι μετά. Εδώ μιλάμε για το τι έγινε
1: την πρώτη ώρα, την πρώτη στιγμή.
0: Την πρώτη ώρα οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν, να σηκώσουν τα θύματα. Και θυμηθείτε ότι υπήρχε και τεράστια πίεση από την κοινή γνώμη φέτος τους νεκρούς.
1: Τότε ουδείς διαμαρτυρήθηκε, κύριε Γαλλή. Απλώς θέλω να υπενθυμίσω λίγο τώρα την πολιτική σπέκουλα. Τότε κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε, ούτε ακούστηκε κύχα από την αντιπολίτευση, ενώ τις πρώτες ώρες του δυστυχήματος. Αυτά όλα ανακοινήθηκαν όταν βγήκε στη φόρα η φάμπρικα της υπάρξεως ποσότητας ξυλολίου που υποτίθεται ότι μετέφερε μία αμαξοστοιχεία που δεν βρέθηκε ποτέ, εννοείται, γιατί δεν υπήρχε. Στην αρχή λέγανε για την εμπορική, για την εμπορευματική. Όταν βγήκαν τα βίντεο του κ. Καπερνάρου, τελείωσε το ψέμα ολικά, ενώ είχε βγει και ένα άλλο πρώτο βίντεο που το κρύψανε κάποιοι, όχι όλοι οι συγγενείς, κάποιοι εκ των συγγενών εκεί είπαν ότι αυτό, όπως τουλάχιστον τα λέει ένας εκ των οικογενειών. Ορίστε.
0: Συγγενών, ο κύριος Πλακιάς.
1: Ο κύριος Πλακιάς το λέει, μπράβο. Αλλά αυτό δεν αφορά όλες τις οικογένειες. Είσαι εξ αυτών, είπε κρύψτε αυτό το βίντεο, δεν μας συμφέρει. Αλλά αυτά όλα τώρα που συζητούμε είναι, δηλαδή η λέξη μπάζωμα που λέει ο κύριος αρχηγός, ο πρώην, ο κύριος Δημοσχάκης, ότι αυτό είναι αποκατάσταση και όχι μπάζωμα. Ούτε το πρώτο είναι μπάζωμα, υπό την έννοια ότι έπρεπε να σταθεροποιηθούν οι γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια που είχαν εκτροχιαστεί.
0: Μιλάμε για επιχειρησιακές ενέργειες, τις οποίες αποφάσισαν στο πεδίο, τις οποίες ερχόμαστε εκ των υστέρων να τις αποδώσουμε σε δολιότητες.
1: Σε δολιότητα, μάλιστα.
0: Δεν νομίζω ότι όλο αυτό μπορεί να σταθεί στην πορεία. Και ας μου επιτραπεί να πω, επειδή και εσείς και εγώ ανήκουμε σε αυτούς οι οποίοι καθυβρίστηκαν, θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο αποφασιστικοί ως κράτος απέναντι στις θεωρίες συνωμοσίας. Δεν υπάρχει λόγος να είμαστε ενοχικοί. Διστάσαμε να απορρίψουμε τα αιτήματα εκταφών και διατάξαμε μια παράλληλη έρευνα με τρίκ, η οποία καρκινοβατεί και οι εκταφές δεν γίνονται, ενώ ο ανακριτής τα είχε απορρίψει ευθέως και αποφασιστικά τότε. Στην ουσία έπρεπε και εξακολουθεί να πρέπει να στηρίξουμε εκείνο το έργο.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Γαλή, σας ευχαριστώ. Μπορούμε να επανέλθουμε στις 9:30, σας παρακαλώ. Είναι εύκολο?
0: Ευχαριστώ,
1: βέβαια.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Τώρα, έχω ένα να πω μόνο έτσι για σας και θα αλλάξω θέμα αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους, ότι επειδή είναι στην οθόνη, παίζει κυρίως το Τριαντόπουλος, ο παρά το Πρωθυπουργό και ΝΑΤΟ και να επιβεβαιώνεται το μπάζωμα, τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Αυτά είναι, αυτή είναι η σπέκουλα της αντιπολίτευσης. Απλώς θέλω να πω το εξής, επειδή θα ακουστούν όλα αυτά. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος πηγαίνει για πρώτη φορά στη Λάρισα και όχι στο σημείο του δυστυχήματος. Το δυστύχημα συνέβη 28 Φεβρουαρίου νύχτα προς 1η Μαρτίου 2023. Ο Τριαντόπουλος πηγαίνει στη Λάρισα, στο νοσοκομείο Λάρισας, στις 2 Μαρτίου προκειμένου να επισκεφθεί τον νεαρό αυτόν, ο οποίος είναι ακόμη σε κομματώδη κατάσταση, γιατί είναι οικογενειακός φίλος. Στον τόπο του δυστυχήματος ο Τριαντόπουλος πηγαίνει για πρώτη φορά την επόμενη, το πρωί της επομένης, δηλαδή στις 3 Μαρτίου, όταν αυτά έχουν ήδη γίνει. Αυτά τα, η προσπάθεια δηλαδή να σηκωθούν τα βαγόνια με την εγκατάσταση των γερανών. Και πηγαίνει στο σημείο όχι γιατί έχει την ευθύνη, αλλά πηγαίνει στο σημείο ως υπεύθυνος της αρρωγής. Μην πω τώρα στις λεπτομέρειες τι σήμαινε αρρωγή εκείνη την ώρα. Δεν θέλω τώρα να μπούμε στις λεπτομέρειες. Αφορούσε δύσκολα πράγματα για να διευκολυνθεί και να βοηθήσει τους συγγενείς στην κατάσταση την οποία βρίσκονταν οι άνθρωποι έχοντας χάσει τα παιδιά τους. Αυτά μέχρι εδώ. Δεν χρειάζονται παραπάνω, θα επανέλθω στις 9:30. Μου λέει και ο Νικόλαος Παπαδάτος, το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος εκτός από δόλο θέλει και σκοπό. Λέγεται υπερχυλούς υποκειμενικής υπόστασης. Ο σκοπός πρέπει να είναι προσβλάβη τρίτου ή παράνομο ωφέλεια τρίτου ή προσβλάβη του κράτους. Δεν αρκεί να παραβιάσει ο υπάλληλος με πρόθεση ένα καθήκον που έχει από τον νόμο ή να παραλείψει κάτι που οφείλει να πράξει, πρέπει να έχει και το σκοπό που ορίζει ο νόμος. Το πλημέλημα αυτό πολύ δύσκολα, σπάνια τελείται. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Παπαδάτε. Το διάλειμμα λέει, 8 στους πρώτου διαλύματος. Πρέπει να πω, 8 στους 10 από φοιτητούς του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 80% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφοίτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
2: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Σημειώνονται αυτή την ώρα στον ανωδικό άξονα Σύγκρου Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς το Ψυχικό, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο και στη Λεωφόρο Κηφισού. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε ξημερώματα στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσιού. Τον οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του κατά από συνθήκες που ερευνώνται και το αυτοκίνητο έπεσε σε τζαμαρία καταστήματος. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά. Ολοσχερός καταστράφηκε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στα Σεπόλια, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά νωρίς το πρωί. Στο υπόγειο διαμέρισμα βρισκόταν ένας 28χρονος, ο οποίος απομακρύνθηκε έγκυρος από το διαμέρισμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Πραγματοποιήθηκε επίσης προληπτική απομάκρυνση των ενίκων των υπόλοιπων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Τόνισε πάντως ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, ενώ το θέμα της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στην παρέα μας, στη συντροφιά μας. Πάμε κύριε Κολομιχάλη με το ρυθμό που σας διακρίνει.
3: Ένα δυσάρεστο γεγονός, με ενημέρωσε φίλος ακροατής. Στην αδμή του είναι ένας δρόμος πάνω από το σταθμό Αττικής, ας πούμε, και την πλατεία Αττικής. Έχουμε παράσυρση κατά τα φαινόμενα, με τραυματισμό. Το λέω από την αρχή, με τραυματισμό και όχι κάτι πιο σοβαρό από ό,τι φαίνεται. Μαθητή από Ιωταχή. Ένα Ιωταχή παρέσυρε ένα μαθητή που πήγαινε στο σχολείο. Θα δούμε ποια είναι η κατάστασή του και θα σε ενημερώσουμε. Ό,τι μπορούμε θα μάθουμε. Πολλά προβλήματα στην άνοδο της Συγκρού, την κάθοδο της Αρδιτού και την άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Κηφισού είναι όπως την περιμένετε και χειρότερη στην άνοδο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια συναντάτε την κίνηση στη Συνήθη. Μετά ανοίγει για πολύ λίγο δρόμος και ξανακλίνει μέχρι να φτάσετε πάνω στην γέφυρα Λυκόβρησης. Ο Σκαραμαγκάς με αρκετές δυσκολίες, η Κηφισίας και στα δύο ρεύματά της, και αρχίζει η παραλιακή να ζορίζει κυρίως προς τον Πειραιά εδώ στο Νέο Φάλιρο.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του μαθήματος.
7: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντα έχεις λύσει στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Πέτρος Δούλγερης, καλημέρα σας. Παναγιώτη Τριαδίδη, καλημέρα σας. Άρη Παλιεράκη, καλημέρα σας. Άγιε Αντωνίου, καλημέρα σας. Τάκη Αγγελίδη, καλημέρα σας. Κάπα Αλφα, δεν με καταλαβαίνω. Γάμα Αλφα, δεν ξέρω ποιος είστε. Πρέπει για τουλάχιστον στο... διαβάζω μηνύματα από το Viber. Ένα μικρό όνομα τουλάχιστον. Αρχικά Γάμα Αλφα, δηλαδή λέτε να μιλάμε μεταξύ μας για λέμε από εδώ Αλφα Π και από εδώ Δέλτα Κάπα και από εκεί η Εψιλον Αλφα. Ένα μικρό όνομα. Δεν εκτίθεστε, μη φοβάστε. Μια καλημέρα μου λέτε. 6-9-8-1-2-3-1-3. Γιώργο Θεοδωσάκη καλημέρα. Τόνια Δαβερόνη καλημέρα σας. Τζόνι καλημέρα σας. Αγαπητέ Κωνσταντίνε Λιακέα καλημέρα σας. Κύριε Λιακέα, το πως παρουσιάζουν τα ρεπορτάζ τους οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί μου εδώ στον Sky, τι να σας πω, είναι στην κρίση σας. Εγώ δεν έχω ξέρω, απευθύνεστε όλοι σε μένα, διότι έχουμε την οικειότητα ο ένας προς τον άλλον. Εγώ προς εσάς και εσείς προς εμένα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά εγώ είπαμε πολλές φορές, έχω εξηγήσει ότι δεν έχω διοικητική αρμοδιότητα σε αυτόν τον οργανισμό. Είμαι ο εαυτός μου και πολλές φορές νιώθω και να είμαι πάρα πολύ μόνος. Είμαι μόνος μου, θέλω το καταλάβετε αυτό. Είμαι υπεύθυνος μόνο για αυτά που λέω εγώ. Συγγνώμη για το εγώ, αλλά θα με εγκαλείτε με θετική ή με αρνητική παρατήρηση, όπως θέλετε, δεν με νοιάζει, αρκεί να μην λέτε ψέματα και να μην βρίζετε. Μόνο για όσα λέω, για τη γνώμη που υποστηρίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα του τρένου το έχω χειριστεί πάρα πολύ. Έχω γνώμη σε αυτό που λέτε, αγαπητέ Κωνσταντίνε Λέκη, αλλά τώρα δεν έχει νόημα, δεν ασκώ εγώ διοίκηση, οπότε δεν έχει νόημα η γνώμη μου. Ο Μιχάλης Βενιός με την καλημέρα του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαστε καλά. Ο Χάρης μου λέει: Άρη, αλωνίζουν οι Ρωμά, δέρνουν ανενόχλητοι εκπαιδευτικούς. Άχνα τα μιμιέ. Φέρνετε τον Φλωρίδη, φέρνετε τον Χρυσοχοίδη και μιλάτε για την κεντροαριστερά αντί να του ζητά να παραιτηθούν. Πόσο κρίμα, πόσο λυπηρό. Κάτσε ρε φίλε. Να ζητώ να παραιτηθούν, Χάρη μου, δεν καταλαβαίνω. Η κυρία δασκάλα προχθές, ναι, μπορεί να έτυχε τις επιθέσεις των γονέων, αλλά η ίδια, ας δούμε πρώτα πώς αντιδρά η ίδια. Η ίδια δεν αντιδρά επαγγελματικά, να το πω έτσι πολύ στεγνά. Η δασκάλα δεν βάζει φωνές. Όσο και αν τα παιδάκια, τα μανάρια είναι ζημιάρικα, δεν απευθύνεται, δεν μπορεί δηλαδή η 40χρονη διευθύντρια μπροστά απέναντι σε ένα παιδί 3 χρόνων, έστω και αν αυτό το παιδί των 3 χρόνων είναι ένα παιδί κακομαθημένο, διότι το περιθάλπουν γονείς που έχουν έτσι μια έφεση σε διάφορα πράγματα, αυτό είναι άλλο θέμα, και άλλο θέμα πώς απευθύνεται εκείνη προς τους μαθητές. Και η κυρία, από αυτό που βλέπουμε, από την εικόνα που βλέπουμε στο βίντεο, δεν συμπεριφέρεται επαγγελματικά. Δεν λέω ανθρώπινα και τέτοια, λέω επαγγελματικά. Έτσι για να συνεννοούμαστε. Μην λέμε παραμύθια, δηλαδή μην να προσπαθούμε ανεπηρέαστοι από τις όποιες μας αντιλήψεις να προσπαθούμε να βλέπουμε τα δεδομένα. Γιώργος Φλωρίδης για εκείνη την επίμαχη φράση ότι είναι για τα μπάζα αυτοί που καταγγέλουν το μπάζωμα. Παρακαλώ, να ακούσουμε ολόκληρη την πρόταση του Υπουργού και μετά δικό σας. Βγάλετε εσείς όποιο συμπέρασμα θέλετε.
9: Πόση σπέκουλα για τα μπαζώματα. Μπαζώθηκε, λέει, ο χώρος. Βρέθηκαν κάτι χώματα τελευταία εκεί, μερικά φορτηγά, εκεί δίπλα.
7: Next.
9: Είναι χαλίκια τα οποία έμπαιναν γιατί επρόκειτο να πάνε οι βαριοί γερανοί και κάτω από εκεί διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου της χώρας. Και ήταν άνθρωποι του ΔΕΣΦΑ εκεί να λένε στους τα μηχανήματα όχι εδώ εκεί, διότι θα σκάσει ο αγωγός και θα τυναχτεί ο τόπος. Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
2: Όσοι από τους πολιτικούς, δεν λέει πουθενά γονείς, δεν λέει πουθενά χαροκαμένοι συγγενείς, δεν λέει τίποτα τέτοιο, λέει από τους πολιτικούς. Άρα, ο πολιτικός εκείνος τον οποίο παρακολουθείτε στα παράθυρα, να λέει ότι ο Φλωρίδης εξύβριζε γονείς, λέει ψέμα. Είναι ένας πολιτικός για τα μπάζα ακριβώς, διότι εκφέρει γνώμη πάνω σε ψέμα. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό, μπράβο. Και στη ιστορία του δυστυχήματος υπόθηκαν πάρα πολλά ψευδή δεδομένα πάνω στα οποία διαμορφώθηκαν γνώμες και απόψεις. Και έτσι χειραγωγήθηκε το 80%, επιχειρήθηκε να χειραγωγηθεί και για ένα χρονικό διάστημα χειραγωγήθηκε, προσέξτε, το 80% της κοινωνίας. 8 στους 10. Σύμφωνοι, τα είπαμε τότε στον χρόνο τους. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης είπε:
10: Το πρώτο πολύ εντυπωσιακό έβριμα είναι ότι μετράμε από τη μέρα που ξεκίνησε το MedWatch τις διαδικτυακές διαφημίσεις για διάφορες ιατρικές πράξεις που υπήρχαν σε διάφορες πλατφόρμες. Η σχετική μείωση έχει φτάσει το 91%. Έχουν πέσει κατά 91%. Δεύτερον, τα κόκκινα, αυτά που βρίσκει η πλατφόρμα, βαίνουν διαρκώς μειούμενα. Άρα, πέραν των ελέγχων που κάνουμε, υπάρχει μια συμμόρφωση γενικά και μια προσπάθεια των ίδιων των ενδεχομένως παραβατών να, ας πούμε, να μαζευτούν. Έχουμε βρει 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Έχουμε βρει 231 ευρήματα, 135 σε απλά ιατρία, 29 σε κλινικές, 24 σε κέντρα αισθητικής με βλαστοκύτταρα. Σε χώρο που δεν επιτρέπει η νομοθεσία και που απαιτούν έγκριση του ΟΦ χωρίς σχετική έγκριση. Έχουμε βρει 911 περιεχόμενα που αναφέρουν Botox, Dysport και διάφορες άλλες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος που διαφημίζονται ενώ απαγορεύονται να διαφημίζονται. Έχουμε βρει 468 κόκκινα με μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Έχουμε βρει 16 ευρήματα με 13 βεβαίως με τιμή άμεσα χωρίς εξέταση συνταγών. Και έχουμε βρει 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας στην επωνυμία. 3 από αυτές είναι κέντρα φυσικοθεραπείας.
2: Ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης είπε:
10: «Χθες μου διαβίβασε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, που είναι προϊσταμένη αρχή και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όλες τις σχετικές καταγγελίες βάσει των δημοσιευμάτων για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατούλη. Όσοι είχαμε υποχρέωση, τα διαβιβάσαμε όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλεγχο σε όλες τις σχετικές καταγγελίες. Ο λόγος που το κάνω αυτό δεν είναι φυσικά γιατί αμβάλλω την ετοιμότητα του κύριου Πατούλη, ξέρω ότι είναι πολύ καλό μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Και εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί ως προς την νομιμότητα κάποιων ενεργειών, ο μόνος αρμόδιος για να μας απαντήσει εάν είναι όλα σύνομα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Άρα διαβάσαν και όλες τις σχετικές καταγγελίες επισήμως από μένα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας».
2: Αγαπητή κυρία Κατερίνα Τσάγκα, έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές, ενδεχομένως να είσαστε φρέσκια στην παρέα μας, ότι δεν μπορώ να χειριστώ τα μηνύματά σας στην πλατφόρμα 1003 ή στο Viber. Αυτά που χειρίζομαι είναι όσα μου στέλνετε, όσα θέματα μου στέλνετε στο portosalte@sky.gr, δηλαδή στο portosalte@sky.gr. Συνεπώς, έχετε ένα ζόρι με τον ΔΔΕ. Στείλτε μου το πρόβλημά σας με τον αριθμό του τηλεφώνου σας, με τα στοιχεία σας, να το προωθήσω στον ΔΔΕ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι με την πλατφόρμα 1003, το εξηγώ πόσες φορές να το πω πια. Λοιπόν, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης προέβη προχθές, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδος, σε μια σοφή πράξη. Προκειμένου να μην είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ διαρκώς στα κανάλια, όρισε εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας. Ο εκπρόσωπος αυτός είναι ο κύριος Σταμάτης Πουλής, και ο οποίος θα εκπροσωπεί για τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, κατά κύριο υπουργός βεβαίως θα βγαίνει, αλλά όταν πρέπει να βγει για πολιτικά, για πολιτική συφή ζητήματα. Για τα τρέχοντα, τα διαχειριστικά θέματα, νομίζω ότι ο κύριος Πουλής μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του. Σιδηροκέφαλος κύριε Πουλή, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πορτοσάλτε για τα καλά σας λόγια και καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Εύχομαι να ανταπεξέλθετε των υποχρεώσεων και είναι αρκετά αυτά που...
11: Να είστε καλά, θέλουμε με τη βοήθειά σας να ενημερώσουμε αντικειμενικά και με διαφάνεια τους Έλληνες πολίτες για να γνωρίζουν τα δεδομένα και την αλήθεια.
2: Μάλιστα. Το δικό μου κόλλημα από την πρώτη ώρα κύριε Πουλή, στο οποίο δεν βλέπω κανείς να υπησέρχεται βέβαια, αλλά θα δω τώρα τις προθέσεις και τις διαθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, το έχω θέσει ήδη από την πρώτη στιγμή στον κύριο Υπουργό, δημοσίως εννοείται, είναι ότι δεν μπορεί η πληροφορία που αφορά κλινική ή γιατρό να προστατεύεται από τα προσωπικά δεδομένα, δηλαδή η πληροφορία που αφορά σε μια πειθαρχική καταδίκη λόγω παραπτώματος. Δεν είναι δυνατόν. Για να σας ακούσω λοιπόν, κάνετε μια έρευνα, βρήκατε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες άλλες συμμορφώνονται, άλλες για τις οποίες θα γίνει έρευνα. Εμείς θα τις μάθουμε κύριε Πουλή?
11: Φυσικά και θα τις μάθετε, όταν όμως ολοκληρωθεί και εμείς πιέζουμε αυτό να γίνει τάχιστα, όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος αρμοδίως όπως πρέπει. Γιατί αυτή τη στιγμή το MedWatch είναι ένα πρωτοποριακό εργαλείο, το οποίο τι κάνει, συγκεντρώνει ενδείξεις, βοηθάει τους ιατρικούς συλλόγους και τις πειθαρχικές και ελεγκτικές αρχές, όπως είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και οι περιφέρειες, να κάνουν τον έλεγχο γρήγορα, με προτεραιοποίηση και στοχευμένα, από την Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και τον Πειραιά, που είναι οι τρεις μεγαλύτεροι ιατρικοί σύλλογοι, και αριθμούν σχεδόν 12.000 ιατρία. Έχουμε λιγότερα από 200 αυτή τη στιγμή προτεραιοποίηση, άρα τους βοηθάμε να κάνουν πολύ στοχευμένο γρήγορο έλεγχο σε έναν πολύ μικρό αριθμό σε σχέση με το σύνολο των ιατρίων που βρίσκονται υπό την εποπτεία τους. Αυτός όμως ο έλεγχος πρέπει να γίνει σωστά, γιατί μπορεί κάποιος που αυτή τη στιγμή φαίνεται κόκκινος να μην έχει κάνει κάποιο λάθος. Μπορεί, ας πούμε, να οφείλεται στο ότι δεν έχει ενημερώσει, ενώ είναι αδεδοτημένος κανονικά, το μητρό όπως είναι ανεβασμένο στην πλατφόρμα στον ιατρικό σύλλογο. Εάν εκεί επομένως ένα καθόλου ανώμημο ιατρείο πάμε με το ότι είναι στο MedWatch μόνο να το ανακοινώσουμε, αυτό δεν θα είναι υποφελία των ασθενών, αυτό θα βλάψει τους ασθενείς που λαμβάνουν φροντίδα εκεί. Όμως, αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι τους δίνουμε τη δυνατότητα και το εργαλείο να κάνουν οι ιατρικοί σύλλογοι, οι περιφέρειες και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας τάχιστα τον έλεγχο και τους προτρέπουμε σε αυτό. Το Υπουργείο Υγείας, κύριε Πορτοσάλτε, το έχω εξηγήσει ο κύριος Υπουργός, δεν έχει από το 2019 και μετά ελεγκτική αρμοδιότητα. Όμως, δεν αφιστάμεθα τις ευθύνες του κράτους να παρέχει ασφάλεια στον πολίτη. δίνουμε αυτό το εργαλείο προκειμένου να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να το κάνουν γρήγορα και τους προτρέπουμε να το κάνουν γρήγορα.
2: Μάστε,
11: όταν
2: πάντως,
11: αυτό ολοκληρωθεί,
2: ναι, συγχωρείτε,
11: όταν αυτό ολοκληρωθεί, ναι, πρέπει να είναι δημόσια όλα αυτά για να υπάρχει ασφάλεια. Όπως έγινε χθες με το περιστατικό της κλινικής της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι.
11: Που δημοσιοποιήθηκε.
2: Ναι. Τώρα, είναι σαφές όμως πια, κύριε Πουλή, και αυτό πρέπει να το δει ο κύριος Υπουργός, ότι δεν μπορεί ο κατατόπους ιατρικός σύλλογος να σηκώσει το βάρος όλων αυτού του ελέγχου όταν μιλάμε για κλινικές. Δηλαδή το γεγονός τώρα αυτό με το χθες ότι υπήρξε ογκολογική μονάδα μία διοδοτημένη στην οποία πήγαιναν οι άνθρωποι συστημένα από γιατρό.
12: Κόσμος 96,5.
13: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
14: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
13: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Προφανώς εκεί έχει μείνει πίσω. Εδώ, παραδείγματος χάρη αυτό το οποίο λέτε για τις κλινικές. Οι κλινικές είναι αρμοδιότητα των περιφερειών, δεν των ιατρικών συλλόγων. Γι' αυτό και εμείς έχουμε δώσει πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο στο MedWatch σε όλες τις ελεκτικές αρχές, δηλαδή κοινοποιούμε αποτελέσματα και στον Ιατρικό Σύλλογο και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στις κλινικές. Για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο, κύριε Πορτοσάλτε, προφανώς πρέπει να κάνουμε και μια αναθεώρηση των ελεκτικών διαδικασιών. Παραδείγματος χάρη, ο κύριος Παπτούλης ζήτησε και ο κύριος Υπουργός έχει ζητήσει από όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους να κάνουν τις προτάσεις τους, ώστε αν χρειάζεται να νομοθετήσει το Υπουργείο να το κάνει άμεσα. Ζήτησε να γίνει μια αλλαγή, σωστή κατά τη γνώμη μας, στο πώς συστήνονται οι επιτροπές ελέγχου. Διότι αυτή τη στιγμή πρόεδρος πρέπει να είναι ένας γιατρός, σωστά, ορθά, γιατί πρέπει να υπάρχει πρόεδρος ένας γιατρός όταν κρίνουμε ιατρικό αντικείμενο, το οποίο όμως προβλέπεται αυτή τη στιγμή ότι θα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικείου Ιατρικού Συλλόγου. Αυτό καταλαβαίνετε πόσο πολύ περιορίζει την δεξαμενή. Και θα κάνουμε αλλαγή προκειμένου να μπορεί να διοριστεί οποιοδήποτε μέλος γιατρός του Ιατρικού Συλλόγου, για να μπορέσουμε να βγάλουμε περισσότερες επιτροπές. Άρα ναι, έχετε δίκιο, θα γίνουν και οι αλλαγές που πρέπει στη διαδικασία προκειμένου να εξυγχρονιστεί και εμείς ως Υπουργείο Υγείας, παρότι δεν κάνουμε ελέγχους, θα αναλάβουμε όσες πρωτοβουλίες πρέπει για να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
2: Κλείνοντας, πάμε δηλαδή σε μια αλλαγή ενός θεσμικού ζητήματος, να μην θεωρείται τελεσιδίκως το παράπτωμα, μάλλον, η απόφαση για ένα παράπτωμα γιατρού που έχει τελεσυνδικήσει να μην θεωρείται προσωπικό δεδομένο.
11: Κοιτάξτε,
2: το προσωπικό δεδομένο... Δεν μπορώ να σας δεσμεύσω, εγώ το καταλαβαίνω, αλλά είναι θέμα,
11: αυτό,
2: είναι θέμα του Υπουργού.
11: Αλλά
2: θέλω να ακουστεί, να διατυπωθεί,
11: όχι,
2: ότι το διατυπώνω.
11: Θα σας το πω. Υπάρχει μια συγκεκριμένη νομοθετική διαδικασία, ένα πλαίσιο, το ξέρετε όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, όμως εμείς θέλουμε να αποκαταστήσουμε το αίσθημα ασφάλειας.
2: Ναι.
11: Του πολίτη, του ασθενή απέναντι στους γιατρούς. Και θέλουμε να βοηθήσουμε και τους γιατρούς να ξεχωρίσουν αυτούς τους λίγους, τους απατεώνες, ναι, οι οποίοι μαυρίζουν το λειτουργήμα και δυσφυγούν την
2: συντηρητική
11: ψηφία.
2: Ωραία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θεωρείται προσωπικό δεδομένο. Δηλαδή, υπάρχει μπορείς να πεις στον. Μου λένε άνθρωποι Έλληνες που έχουν εργαστεί ως γιατρή στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο, μπαίνει στη σελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Λονδίνου και σου λένε ποιες υποθέσεις είναι ανοιχτές και μάλιστα σου λένε ότι αν θες να παρακολουθήσεις και τη δίκη με κατηγορούμενο τον τάδε γιατρό για την τάδε υπόθεση. Και σου κλείνουν και θέσεις και στο δικαστήριο. Να πας να το παρακολουθήσεις. Θέλω να πω ότι αυτό είναι πληροφορία δημοσίου συμφέροντος. Ένα. Και δεύτερον, στην ιστορία της κλινικής με την ογκολογική μονάδα έχει εμπλοκεί δυστυχώς η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Παρά το γεγονός ότι ήλεγξε, βλέπω ότι καθυστέρησε διοικητικά να τον κλείσει.
11: Και έγινε η παρέμβαση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
2: Μάλιστα.
11: Εδώ αυτό που αναφέρεται για τη Θεσσαλονίκη είναι ένα δημοσιοποιημένο γεγονός, το οποίο δίνει και απάντηση στο πρώτο το οποίο είπατε, να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος που αντικειμενικά έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι είναι φάουλ, να το πω έτσι πολύ απλά, ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε συγκάλυψη. Καμία τέτοια διάθεση. Εμείς θέλουμε οι Έλληνες πολίτες να νιώθουν ασφαλείς. Θα δώσουμε το εργαλείο, το δίνουμε ήδη, το οποίο δουλεύει ήδη πάρα πολύ καλά, το MedWatch. Προτρέπουμε όλες τις ελεγκτικές αρχές πολύ γρήγορα να κάνουν τη δουλειά τους. Τους βοηθάμε με την προτεραιοποίηση. Θα τους βοηθήσουμε και θεσμικά σε οτιδήποτε ζητήσουν από τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη. Και εννοείται ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα εμπεριστατωμένο υπάρχει, δεν πρόκειται να υπάρξει συγκάλυψη εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πουλή. Ο κύριος Σταμάτης Πουλής είναι εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας. Διάλειμμα εδώ και πρώτου διαλύματος. Διαβάζω. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Μητροπολιτικό.edu.gr.
15: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
17: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
22: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
23: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψέ τα στο φύλα.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
0: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
2: Δύο μηνύματα και κλείνω την ώρα. Απελπισμένος πατέρας μας λέει, στο δεύτερο γενικό λύκειο Κερατσινίου από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει κατάληψη. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, καλά το διαβάζω. Τι να σας πω. Το μόνο μπορώ να πω είναι κερδάμε. Τώρα, από τις αρχές Σεπτεμβρίου και δεν έχει αντιδράσει η διεύθυνση του σχολείου, δεν έχει αντιδράσει ο σύλλογος γονέων, ο σύλλογος καθηγητών. Δεν ξέρω τι να πω. Και μετά το Υπουργείο, αλλά από αρχές Σεπτεμβρίου, αν μπορείτε να μου γράψετε επιστολή, φίλε μου, για να καταλάβω. Προσπαθώ να το πιστέψω δηλαδή. Είμαι ακόμη στη φάση να πιστέψω αυτό που μου λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ και ο κύριος Δημήτρης Παπαδόπουλος μου λέει ότι διαβάζει.
1: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 9.
1: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
24: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
25: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
26: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
25: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
26: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
25: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιώς διαφορά.
27: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
28: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
27: Electroteam Marketos.
28: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
27: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
28: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
27: Δίνουμε επιβεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
28: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
27: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
28: και κινητό 6977-421078.
27: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
28: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
27: Κινηθείτε.
28: Προς το συμφέρον σας.
27: Προς το συμφέρον σας.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
2: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στην παραλιακή από το Ελληνικό προς την Γλυφάδα λόγω σύγκρουσης γεωταχή αυτοκινήτου με μοτοσυκλέτα και τραυματισμό δικυκλιστή. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της Συγκρού, στην λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Ένας μαθητής 12 ετών παρασύρθηκε από γεωταχή αυτοκίνητο στην οδό Αδμήτου στα Σεπόλια κατά από συνθήκες που ερευνώνται με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσε στενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύει η ζωή του. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στην λεωφόρο Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου όταν ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά μια έγκυο. Η γυναίκα διακομίστηκε με στενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Προειδοποίηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χειμώνα αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Απίθυνο Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σε έναν συνηθισμένο χειμώνα, περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν είναι σε θέση να θερμαθούν σωστά και να θερμάνουν την κατοικία τους. Αυτός ο χειμώνας θα μπορούσε να είναι ακόμη χειρότερος, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γιόργενσεν. Σύμφωνα πάντως με τον Επίτροπο, δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού. Το άτυπο συμβούλιο χθες ολοκληρώθηκε χωρίς κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Το μπλοκ του Βορρά, με βασικούς εκπροσώπους την Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες, αντιτίθεται σε οριζόντια μέτρα στήριξης. Στον αντίποδο, το μπλοκ του Νότου, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία αλλά και χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης τάσεται υπέρ των οριζόντιων μέτρων στήριξης. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνηση αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση, ενώ το θέμα της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να κυριαρχήσει και στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στις ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσφέρει σε ενεργειακές εταιρείες την δυνατότητα να δανειστούν 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου. Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Λευκός Οίκος κάλεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεσμεύσει ποσότητες δίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι διεθνείς τιμές. Ολοσχερός καταστράφηκε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου, στα Σεπόλια, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά λίγο μετά τις 6 το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που έζησαν τη φωτιά. Στο υπόγειο διαμέρισμα βρισκόταν ένας 28χρονος, ο οποίος απομακρύνθηκε εγκαίρως και μεταφέρθηκε σε μια ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Επίσης, πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων των υπολείπων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε 8:21 το πρωί με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θήβας σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12,3 χιλιόμετρα. Αεροπορική επιδρομή των όπλων δυνάμεων της Ρωσίας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, ανάμεσα τους παιδί και να τραυματιστούν τουλάχιστον 7 άνθρωποι στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο και στην περιφέρειά της τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως ανακοίνωσαν οι αξιωματούχοι. Και στην αθλητική ενημέρωση, για δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε στην εκπνοή του αγώνα της Ζαλγκύρης στο Κάουνας με 93-91. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα Τετάρτη το βράδυ σε 9:00 το Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βορειάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Η παραλιακή από τον Άλυμο προς τη Γλυφάδα είναι ακινητοποιημένη λόγω τροχαίου ατυχήματος. Συγκρούστηκαν δύο ταχύ αυτοκίνητο με μοτοσυκλέτα. Μάλιστα, το αυτοκίνητο έπεσε πίσω από την μοτοσυκλέτα, από ό,τι μαθαίνουμε. Μεγάλο μποτιλιάρισμα λοιπόν, επαναλαμβάνω, από τον Άλυμο προς τη Γλυφάδα. Εάν θέλετε να το αποφύγετε, και όσοι εξυπηρετήσετε βεβαίως, χρησιμοποιήστε τη Βουλιαγμένης προς την Βούλα και την Παραλιακή, η οποία έχει κίνηση, αλλά είναι το 1/5 της κίνησης που θα συναντήσετε στην Παραλιακή. Η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού παραμένει δύσκολη. Η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα, από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο, στα συνήθη ύποπτα σημεία ταλαιπωρεί τους οδηγούς, και η λεωφόρος Κηφισίας και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Υγεία να έχουμε, να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στις υποχρεώσεις μας. Και σήμερα με αυτήν τη συννεφιά θα αποχαιρετήσουμε με το καλό τον Σεπτέμβριο για να καλωσορίσουμε αύριο τον Οκτώβριο. Είναι ο Σεπτέμβριος και αύριο θα είναι ο Οκτώβριος. Βέβαια, στον τόπο μας συνηθίζεται να αποχαιρετούμε τον Σεπτέμβριο και να καλωσορίζουμε τον Οκτώβριο. Αλλά δεν πειράζει, είναι σαν τα πρωτοβρόχια. Φέτος ήρθαν νωρίς. Η σημερινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, το για εσάς που μπαίνετε τώρα στην ακρόαση, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για, και καλημερίζω ειδικότερα την φίλη Γεωργία, δεν ξέρω ποια είναι η κυρία, αλλά μου λέει τέλεια, της άρεσε πάρα πολύ το Viber και μου λέει πολύ πιο συχνά θα σας στέλνω την καλημέρα μου. Βεβαίως, αγαπητή Γεωργία, περιμένω, και είδες πόσο ενθουσιάστηκα και εγώ, περιμένω την καλημέρα σας. 698-123-1003 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός Viber. Το θέμα το οποίο θέλω να θίξω τώρα, φίλες και φίλοι, στην έναρξη και να σας υποδεχθώ, είναι ένα θέμα το οποίο το διάβασα στην εφημερίδα Μανιφέστο που εκδίδει ο Χάρης Παυλίδης. Το ρεπορτάζ το υπογράφει ο συνάδελφος και φίλος Νίκος Μποζιονέλος, και είναι ένα θέμα το οποίο θέλω λίγο, προσέξτε τώρα κυρίες και κύριοι, εσείς που τοποθετείτε τον εαυτό σας δεξιά, υπερδεξιά, κεντρώα, ακροκεντρώα, κεντροαριδεξιά και τα λοιπά, λίγο θέλω να μείνετε απ' έξω, κάντε λίγο πίσω, γιατί θέλω να απευθυνθώ πρωτίστως σε φίλους και φίλες που εμφορούνται από αριστερές ιδέες και αντιλήψεις, αριστερούς και αριστερούλιδες, όπως λέω, γιατί άλλο, εμένα μου αρέσουν οι αριστεροί, αλλά γεμάτο είμαστε με αριστερούλιδες, και όπως και δεξιούλιδες γεμάτο, δεν το συζητώ, μην νομίζετε ότι είναι μόνο σε μια πλευρά η ματιά. Κυρίως όμως εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι έχετε παραπάνω ανθρωπιά από ό,τι έχουμε εμείς οι άλλοι. Διότι εσείς είστε με τον άνθρωπο. Εμείς, ξέρετε, είμαστε πολλές φορές με τον καπιταλισμό, είμαστε με τα κέντρα εξουσίας, είμαστε, βρε παιδί μου, δεν είμαστε όσο εσείς τόσο άνθρωποι όσο εμείς. Εμείς κάτι μας λείπει. Έτσι δεν μας λέτε? Ναι. Ότι την ανθρωπιά την έχετε εσείς, είστε πάντα με τον άνθρωπο. Δηλαδή, μπουκάρει η Ρωσία στην Ουκρανία, αλλά εσείς δεν λέτε, ρε εσύ τι παθαίνουν οι Ουκρανοί, εσείς είστε με τον άνθρωπο. Μόλις πείτε με τον άνθρωπο, έχουμε καταλάβει. Έχουμε αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό ότι είστε με τον άνθρωπο. Δεν θέλετε να καταγγείλετε τον μεγάλο ανθρωπιστή ηγέτη του κόσμου μας, ολόκληρου του κόσμου, τον Βλαδίμηρο τον Πούτιν. Σας καταλαβαίνω, ξέρω, υπάρχουν γούστα στη ζωή, τα αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, τι γράφει ο Νίκος Μποζιονέλος? Ο Νίκος Μποζιονέλος, λοιπόν, και γι' αυτό θέλω τώρα να σας ευαισθητοποιήσω λίγο,

όταν πρόκειται για αραβίδες, όταν πρόκειται για τον ισλαμικό κόσμο, εκεί υποκλίνεστε με σεβασμό στην ισλαμική παράδοση που θέλει τη γυναίκα να μην φαίνεται. Δηλαδή προχωράει μπροστά ο Λεβέντης, είναι ο σύζυγος ο Λεβέντης, και από πίσω ακολουθούν τα γυναικόπαιδα, τα οποία είναι τα κορίτσια από 8-9 χρονών, τα κουκουλώνουν. Το ίδιο κουκουλωμένη και η γυναίκα, η οποία σηκώνει την κουκούλα και τρώει βάζοντας το πυρούνι κάτω από την κουκούλα. Για να μην τη δούμε, Παναγία μου, και συγγνώμη, ποια Παναγία, μην τη δει ο Μωάμεθ και πει αμαρτωλή αυτή. Λοιπόν, παρακαλώ, θα πάμε με τραγούδι να γνωρίσουμε, κυρίες και κύριοι, την Παράστου Αχμαντή, ετών 29.

Τι έκανε, ποιο ήταν το παράπτωμα λοιπόν αυτής της 29χρονης κοπέλας, υπενθυμίζω κυρίες και κύριοι, και κυρίως θέλω να ευαισθητοποιήσω εσάς αριστερές μου κυρίες και αριστερούς φίλους, γιατί ξέρω ότι είστε πολύ πιο μπροστά σε ανθρωπισμό από εμάς. Τώρα βέβαια εξαρτάται ποιος είναι ο άνθρωπος, αλλά εντάξει, αυτό το αφήνω στην κρίση σας. Αλλά αυτή η κοπέλα εδώ, 29 ετών, Ιρανή τραγουδίστρια, ξέρω τώρα δυσαρεστώ και τον φίλο μου τον Παναγιώτη Λαφαζάνη που περπατούσε αγκαλιά με τη φωτογραφία του Χαμενεΐ. Τι να κάνεις, γούστα είναι αυτό, ο καθένας βγάζει τα δικά του. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτό το κορίτσι, κυρίες και κύριοι, καταδικάστηκε από αυτούς τους μουλάδες αυτού της ισλαμικής ονομαζόμενης δημοκρατίας, πάνω απ' όλα, δημοκρατία πάνω απ' όλα, σε 74 κτυπήματα μαστιγίου, όπως γράφει ο Νίκος Μποζιονέλος, στο εφετείο μάλιστα, δηλαδή επικύρωσε το εφετείο την πρωτόδικη απόφαση. Γιατί? Διότι τραγούδισε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Από το αίμα της νεολαίας της πατρίδας», ξεσκέπαστη. Μεγάλο παράπτωμα, όπως καταλαβαίνεις, για την λατρεμένη Ιρανική δημοκρατία που πασχίζουμε όλοι οι αριστεροί φίλοι να κρατηθεί όρθια μπροστά στον αμερικανικό καπιταλισμό, να μην πέσει από αυτόν τον άθλιο Τραμπ. Σε αυτή τη λατρεμένη δημοκρατία του Ιράν, λατρεμένη πάνω απ' όλα, μία κοπέλα καταδικάζεται. Μπείτε, πληκτρολογήστε, έχετε το μηχανάκι στα χέρια σας, όχι μόνο αναβήσει, πληκτρολογήστε και για να δω, για προσπαθήστε, Παράστου Αχμαντή να σας βγάλει να δείτε σε ποια κοπέλα αναφέρομαι. Παράστου Αχμαντή. Πληκτρολογήστε και μετά να συζητήσουμε. Και να δω κυρίως την αντίδρασή σας, γυναικείες συλλογικότητες, σιριζαϊκές, ελασίτικες, κουκουέδες και διάφοροι τέτοιοι όλοι μαζί. Για να σας δω που είστε με τον άνθρωπο. Μία καταδικαστική απόφαση να διαβάσω για αυτήν την κοπέλα που θα φάει 74 κτυπήματα μαστιγίου. Και όταν βγάλετε ανακοίνωση, σας παρακαλώ πολύ, στον πρώτο που θα τη στείλετε να είναι το mail μου portosaltatsky.gr για να το ανακοινώσω αύριο. Γιατί εγώ είμαι πάντα με τον αριστερό και τον ανθρωπισμό του πάνω απ' όλα. Εγώ είμαι μαζί σας. Δεν ξέρω εσείς αν είστε με τον άνθρωπο, είστε με τον ανθρωπισμό, αλλά και αυτό είναι επίσης μια άλλη ιστορία, δεν θα την ανοίξουμε τώρα. Αλλά να ακούσω μία δήλωση συμπαράστασης για αυτό το κορίτσι 29 μόλις ετών, το οποίο θα το βουρδουλιάσουν αυτοί οι λατρεμένοι της Ιρανικής Δημοκρατίας, που ζητούμε να κρατηθεί όρθια, μην πέσει. Είναι αυτό που λέμε, όπως εμείς με τα Euro λέμε στους Κουβανούς, βάστα Κούβα, δηλαδή το κουκουέ πηγαίνουν, φωνάζουμε εδώ, έχουμε όλοι Euro στην τσέπη και εμείς τώρα δίνουμε οδηγίες στους Κουβανούς που έχουν να φάνε αυγό 40 χρόνια, ούτε αυγό δεν έχουν. Λοιπόν, τους λέμε βάστα Κούβα, κρατήσου όρθια. Είναι η αντίληψη αυτή. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Όταν τη γνωρίσετε θα μου πείτε. Και να ακούσετε και τις μουσικές της, έχουν ενδιαφέρον. Αν μπείτε στο Spotify, πληκτρολογήσετε όπως έκανα εγώ, δηλαδή Παράστου Αχμαντή, θα σας βγάλει τα κομμάτια όλα. Το This Is έχει μια συλλογή που είναι τα τραγούδια

0: της εκεί συγκεντρωμένα. Κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα σας. Ο Νίκος Φιλιππίδης.
1: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Φιλιππίδη.
1: Γίνεται.
0: Λοιπόν, τι να γίνει εδώ όπως βλέπετε. Λοιπόν, έχουμε προσπαθούμε να χειριστούμε διάφορα ζητήματα. Κάποια στιγμή, ίσως στη συνέχεια, θέλω λίγο, Νίκο μου, και απευθύνομαι στους κυρίους και τις κυρίες που μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθούν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω λίγο να εξηγήσω πώς τεχνικά δεν μπορεί να γίνει αυτό που ονειρεύονται κάποιοι, δηλαδή η αλλαγή εν κινήσει του Πρωθυπουργού. Αυτό το σενάριο το οποίο περάσαμε ώρες ατελείωτες τον τελευταίο 1,5 χρόνο στο Κολωνάκι, πίνοντας τους καφέδες μας και τρώγοντας για το πώς θα γίνει η αλλαγή εν κινήσει, μου θυμίζει τον Γιώργη που καθώς ποδηλατούσε πήγε να ελέγξει την αλυσίδα στο ποδήλατο. Αυτό είναι, εγώ είμαι πάντα με τον Γιώργο εννοείται, γιατί είναι ο άνθρωπος ευγενής και τα λοιπά, αλλά μου φέρνει πάντα στο νου αυτό, γιατί με πολύ σοβαρότητα συζητήθηκαν αυτά τα σενάρια. Τώρα λοιπόν υπάρχει το σενάριο ότι να πάρει 25%, μη και πάρει παραπάνω από 25% ο Μητσοτάκης, γιατί μόνο τότε θα πέσει. Θέλω να εξηγήσω.
1: Ιδανικά φαντάζομαι 24-60
0: αποτέλεσμα εκλογικό Νέα Δημοκρατία τον ρίχνουμε. Θέλω να εξηγήσω τεχνικά ότι πώς τεχνικά δεν μπορεί να γίνει. Όταν λέω τεχνικά εννοώ, οι αρχηγοί δεν αλλάζουν με το φύγεση και λασί. Ακόμη, δόξα τω Θεώ δηλαδή, δεν αλλάζουν έτσι. Ναι, τώρα δεν ξέρω μεθαύριο πώς αν αλλάξει αυτό το σύστημα, αλλά τώρα δεν αλλάζουν έτσι. Θέλω να το εξηγήσω αυτό, αλλά προηγουμένως όμως να δούμε λίγο τι μαθαίνεις τώρα, τι θα κάνει σήμερα ο Μητσοτάκης, για τον οποίο λέει η αντιπολίτευση ότι άργησε. Άργησε, δεν έχει κάνει τίποτα. Να σου πω κάτι, δεν δίνει τίποτα η κυβέρνηση ως τώρα, γιατί αν τους ακούσεις τα παράθυρα, δηλαδή. Επειδή με αυτό που λέμε προσγειώθηκε κάποιος.
1: Αν ακούσεις και τους κυβερνητικούς βουλευτές.
0: Καλά, οι κυβερνητικοί είναι χειρότεροι από τους της αντιπολίτευσης, γιατί έχει μαγκωθεί η γλώσσα των. Θα προτείνω, το λέω φωναχτά, θα πω στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το λέω δημοσίως, αυτό το ηχητικό που κάναμε, αυτό που έκανες εσύ δηλαδή, εσύ, την περασμένη εβδομάδα, απαντώντας ένα-ένα στα επιχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα, να το μοιράσεις στους βουλευτές. Να το μάθουν, να το παπαγαλίζουν, βρε παιδί μου, τι να πω δηλαδή.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Είσαι εξ αυτών μόνο ο Στέλιος Πέτσας, μόνο αυτός χειρίζεται αυτό το θέμα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι σε ένα πράγμα, δεν μπορώ, τους βλέπω δηλαδή και είναι για λύπηση. Ξέρω, τους ενοχλώ τώρα, το καταλαβαίνω, δεν είναι όλοι, δηλαδή θα εξαιρέσω τη Σοφία Βούλτεψη, την αγωνίστρια, εντάξει, θα εξαιρέσω το Μάκη Βορύδη, αλλά όταν φύγουμε από αυτήν την ομάδα και πάμε σε άλλους, εκεί αρχίζει η απελπισία βλέποντάς τους.
1: Ναι, οι καθημερινές παρουσίες, γιατί το λέμε αυτό τώρα, γιατί οι βουλευτές της αντιπολίτευσης μιλάνε σαν να μην υπάρχει καμία παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Ενώ είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε παρέμβει με κάθε τρόπο. Για ποιο λόγο? Γιατί πρώτα απ' όλα πιεζόμαστε πολιτικά, και κατά δεύτερο λόγο γιατί υπάρχουν χρήματα στο ταμείο για κάποια λελογισμένα πράγματα. Όχι για πάρα πολλά, αλλά για αυτά που κάνουν και οι υπόλοιπες χώρες τώρα. Δηλαδή, αν ακούσει έναν κυβερνητικό βουλευτή, παρέπεμπαν όλοι σε ανακοινώσεις Τετάρτης και θα δείτε την Πέμπτη που θα έχουμε να τα συζητήσουμε τα καταπληκτικά. Μα υπάρχει επιδότηση. Υπάρχει επιδότηση. 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Και να το πούμε ξεκάθαρα, η κυβέρνηση έχει συνεννοηθεί με τα δηληστήρια. Θυμάσαι την ιστορία της οικειοθελούς, της φορολόγησης των υπερκερδών. Δίνουν 10 λεπτά σε κάθε λίτρο που βγαίνει από τα δηληστήρια, επιδοτούν την τιμή στην αμόλυβδη, και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση και σύντομα τα δηληστήρια μόνα τους. Η κυβέρνηση δίνει ο προϋπολογισμός, οι φορολογούμενοι, τα δικά μας λεφτά, και άλλα 10 λεπτά στο ντίζελ και τα κάνουν 15. Και σήμερα μάλλον θα γίνουν 20 αυτά τα λεπτά. Δηλαδή η επιδότηση από την 1η Οκτωβρίου θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Τι σημαίνει το 20? Σημαίνει ότι θα είναι υψηλότερο από τις τελευταίες ανακοινώσεις κυβερνήσεων και χωρών, με άλλες διαδικασίες, αλλά με το ίδιο αποτέλεσμα, γιατί όλοι κάνουν το ίδιο πράγμα, στο ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή 15 με 17 λεπτά παρεμβαίνουν στην τιμή, είτε επιδοτώντας την αντλία όπως κάνει η ελληνική κυβέρνηση, είτε μειώνοντας τον ειδικό φόρο όπως κάνει η Γερμανία, είτε βάζοντας πλαφόν στα δηληστήρια όπως έχει κάνει η Ιταλία. Και η Ιταλία είναι ακριβώς 17 λεπτά, όσο και η Γερμανία. 15 λεπτά είναι η Ελλάδα, σήμερα θα γίνει 20. για να καταλάβουμε λίγο ότι περίπου οι χώρες συνεννοούνται γιατί είμαστε μέρος του ίδιου οικονομικού σχηματισμού. Όχι για κανένα άλλο λόγο.
0: Τελεία εδώ, Νίκο μου, τελεία. Θα τα επαναλάβεις έτσι και αλλιώς όταν γυρίσουμε στις 9:30 να φτιάξω ένα κάτι πρέπει να κάνω στο Twitter. Έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε, να βοηθήσω τα παιδιά, τα νεοδημοκρατόπουλα και τις νεοδημοκρατοπούλες της κουλευτικής ομάδας να αποστηθήσουν τρία πράγματα και να μην τους παίρνουν ραμπάριζα όλοι οι διάφοροι της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, έρχομαι, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελληνικός χρυσός. Λίγο προτού οι σκουριές μπουν στη πλήρη λειτουργία, αξίζει να δούμε τι σημαίνει αυτή η μεγάλη επένδυση για τη Βόρεια Ελλάδα. Στην κατασκευή της απασχολήθηκαν έως 5.000 εργαζόμενοι. Στη λειτουργία ανοίγουν 3.000 σταθερές θέσεις καλά αμοιβόμενες εργασίας. 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ. 8,7. Εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους. 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν σαν ανταποδοτικά τέλη στην τοπική κοινωνία. Και ένα κοινωνικό πρόγραμμα 80 εκατομμυρίων δολαρίων προσανατολίζεται να δοθεί στις σκουριές σε βάθος 20ετίας. Ελληνικός χρυσός.
2: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
5: Regency, το αληθινό.
4: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
9: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφ

0: Γιώργο, εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας
2: Κόσμος 96,5.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
5: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
8: Στόχος μας η ποιότητα.
7: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
7: Σιδηρικά,
8: υδραυλικά.
7: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
7: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: 11 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8 και 21 λεπτά το πρωί με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θήβας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12,3 χιλιόμετρα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι μπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
10: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κώλλη Μιχάλη με το ρυθμό που σας διακρίνει.
12: Μεγάλα προβλήματα από τον Άλυμο προς τη Γλυφάδα λόγω του τροχαίου που έχουμε πει τόσες φορές. Άλλο ένα τροχαίο συμβάν έγινε στην Παραλιακή προς τον Πειραιά με αποτέλεσμα κατά μήκος του Νέου Φαλήρου να υπάρχει και εκεί ισχυρό μποτιλιάρισμα. Διαλέξτε την Πειραιώς. Στο κέντρο της Αθήνας, Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου ανεβαίνοντας σας καθυστερεί, η Πειραιώς προς την Ομόνια, η άνοδος της Κηφισού έχει αρκετή κίνηση, ως Καραμαγκάς και η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο.
0: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
15: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: 1, 2, 3, 1003. Για προσπαθήστε μόνοι σας. 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Ο αριθμός Viber. Ανταμώσαμε και εμείς το Viber μετά από αιώνες. Δημήτρη μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. 8:40, στις 8:40 δηλαδή. Αντώνη από τη Νέα Αρτάκη Χαλκίδος, καλημέρα. Καλημέρα αγαπητέ Ηρακλή από τη Βόρεια Ισπανία. Γιάννα μου από τα Βρυλίσια, καλημέρα σας. Μου λέει, σε χαίρομαι διότι υποστηρίζεις την άποψή σου με θάρρος για τις γνώσεις και την εργατικότητά σου. Δεν είμαι ο μοναδικός, το παλεύω. Δημήτρη, καλημέρα. Θανάση Κατσιγιάννη, καλημέρα φίλε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη δική σου προσπάθεια. Βαγγέλη Τσάδαρη, καλημέρα. Παναγιώτη Ηλιάκη από το ζεστό φθινοπορεινό Ντίσσελντορφ, καλημέρα. Νίκο Παπούλα, καλημέρα. Εμείς, Νίκο μου, αγαπητέ Παναγιώτη, εμείς έχουμε, δεν ξέρω, πιο γρήγορο φθινόπωρο φέτος, τι να πω. Καλημέρα Φίβο, με το μήνυμά σου το μεγάλο, σε παρακαλώ, portosalta.sky.gr. Μη μου στέλνετε μεγάλα μηνύματα στο Viber, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τα πω γρήγορα. Περιμένουν άνθρωποι να κάνουμε θέματα. Αγαπητέ Ρίζο Παναγιωτόπουλε, σε παρακαλώ το θέμα σου στο portosalta.sky.gr. Ευχαριστώ πολύ. Βαγγέλη Μαλέρδο, καλημέρα. Κωνσταντίνα, καλημέρα. Αργύρη Νταλιάνη, καλημέρα. Έχει δίκιο Γιάννης, μου λέει, κάποιοι τον λένε και Οκτώβρη. Το σωστό είναι Οκτώβρης, εννοείται να ακούγεται το χου και να το ευχαριστήσει κιόλας. Έχεις δίκιο. Τι λέω εγώ τώρα, Οκτώβριος και τέτοια, αυτά είναι τώρα δεν σοβαρά πράγματα, εννοείται. Δημήτρη μου, καλημέρα. Βασίλη Πάτρα, taxi driver, καλημέρα φίλε. Οι αλήθειες που λες πονάνε, μου λέει. Εντάξει, τι να κάνουμε φίλε μου, να είσαι καλά, καλό δρόμο να έχεις. Ελευθέρη Καβιέρη, καλημέρα. Να και ο Ελευθέρης μου λέει, το σωστό είναι το αγωνιστικό Οκτώβρης. Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με βάζεις στη σωστή θέση. Καλημέρα Νικόλα, τα φώτα στις κολόνες αναμένα Γρηγορίου Λαμπράκη στη Νίκαια. Καλημέρα Θόδωρε Γεωργιάδη, καλημέρα Λούι Ξανθάκη από τη Σύρο. Καλημέρα Χρήστο και εσύ, καλημέρα Γιάννη από το Περιστέρι. Καλημέρα Νεοκλή Δελέγκο, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα Παρασκευή Κόλια, Μέρι Γιαλούση. Γιάννη που την εντόπισε στην καλλιτέχνητα την Ιρανή και μπράβο σου. Και επίσης Δημήτρη Καπανταή. Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, για πάμε από την αρχή. Τι έχει δώσει η Ελλάδα, τι δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε σχέση με Ιταλία? Πού είναι ο Νίκος? Τι έγινε ο Νίκος? Νίκος, Viber. Λοιπόν, θα πάμε ξανά στον Νίκο Viber. Λοιπόν, πρώτη εκδοχή, επειδή αυτό το σενάριο, το σενάριο με το αλλάζει ο Πρωθυπουργός εν κινήσει, είναι μια ανοησία και μισή. Δηλαδή δεν είναι απλώς παπάντζα, είναι βλακεία. Λοιπόν, για να το δούμε λοιπόν πώς γίνεται. Αν σήμερα το πρωί κριθεί ότι δεν θέλει να συνεχίσει άλλο ο Μητσοτάκης, παραλαμβάνω, αν σήμερα το πρωί σηκωθεί ότι δεν θέλει ο Μητσοτάκης άλλο, να πει βαρέθηκα παιδιά, φεύγω. Ή σηκωθούν κάποιοι βουλευτές και πούν δεν σε θέλουμε και πει αυτός ναι φεύγω, συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και εκλέγει καινούριο πρόεδρο και άρα καινούριο πρωθυπουργό. Σύμφωνοι? Μπράβο. Νίκο, είσαι στη γραμμή, καλημέρα.
1: Εδώ είμαι, Μάρια.
0: Αν στις εκλογές έρθει αυτό το ποσοστό με το οποίο κάναμε προηγουμένως πλάκα με τον Νίκο, 1,24 και 60, φανταστείτε το σκηνικό και ο Μητσοτάκης πει φεύγω, είτε βρεθούν νεοδημοκρατόπουλα που θα πούν σήκω φύγε, προσέξτε τώρα, ενώ θα πηγαίνουμε για δεύτερες εκλογές, ξαφνικά θα σταματήσουν όλα και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να προσφύγει στα μέλη και στο λαό να κάνει εκλογές, να αναδείξει καινούριο πρόεδρο. Το βρίσκεται λογικό? Θέλω να μου πείτε αν το βρίσκεται λογικά. Αν το βρίσκεται, μπορεί να γίνει. Και άλλα έχουν συμβεί στον τόπο μας που τα θεωρούμε παλαβομάρες, βέβαια, έτσι. Αλλά τα κάναμε. Το ξαναλέω. Αν σήμερα αλλάξει.
1: Ούτε καν αυτό που λες δεν γίνεται. Δηλαδή να πάρει χρόνο. Γιατί υπάρχουν οι διερευνητικές εντολές, ναι. Πρώτες, δεύτερες, τρίτες.
0: Όχι, δεν θα μας ενδιαφέρουν οι διερευνητικές. Η Νέα Δημοκρατία θα πάει να εκλέξει στο μυαλό που έχουν τώρα όλοι αυτοί, ναι, που τα συζητούν. Ναι. Από τον Τακάπο μέχρι το Ντράι.
1: Ναι. Το Σύνταγμα όμως δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Ότι θα πρέπει να φτιαχτεί μετά η υπηρεσιακή κυβέρνηση και να προκηρύξει εκλογές η υπηρεσιακή.
0: Αλλά στο μεταξύ η Νέα Δημοκρατία θα κάνει δικές τις εκλογές να βγάλει καινούριο πρόεδρο.
1: Στην προεκλογική περίοδο.
0: Ανάμεσα στις δύο προεκλογικές περιόδους. Δηλαδή, κάτι τέτοια λένε και μετά λένε γίνεται. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Πάμε.
1: Μιλάμε για υβριδικές μόνο λύσεις τέτοιου είδους. Όποιος το σκέφτεται, σκέφτεται ότι θα βρεθεί κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ανάμεσα στο Αλφιέρε, στο Πιτ, στον Πιτ, στη βιβλιοθήκη, αναφέρω τις κεντρικές καφετερίες, τις καφέδες του πλατείας Κολονακίου. Αρχίζω πιο κάτω, είπαμε Αλφιέρε. Ανεβαίνω την, και σταματώ στον Πιτ. Πάω στον Τακάπο. Από τον Τακάπο περνάω απέναντι στην πλατεία, πάω βιβλιοθήκη και καταλήγω στον Τράι. Συζητώνται τέτοιες ανοησίες όλη την ημέρα που είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ λυπάμαι που είμαι υποχρεωμένος να είμαι εδώ τώρα, που δεν μπορώ να συμμετάσχω κι εγώ σε αυτές τις ιστορίες. Αυτά όλα συζητώνται με χαβαλέ και με άλλους. Αυτό τώρα το κάνουμε εμείς ρεπορτάζ. Ναι, εντάξει, λοιπόν. Και το κάνουμε και πληροφορίες κιόλας. Έχω, σου έχω ένα σίγουρο. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, τι κάνει ως τώρα η κυβέρνηση, Νίκο? Άλλη μια επανάληψη, παρακαλώ, για τους φρέσκους και τι μπορεί να περιμένουμε σήμερα.
1: Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, από την άνοιξη, ξεκίνησε να δίνει επιδοτήσεις. Να δίνει επιδοτήσεις τότε και να δίνει και fuel pass, αν θυμόμαστε καλά. Το βγάλαμε αυτό μέχρι την καμπή του Ιουνίου. Λέω καμπή, γιατί τότε φαινόταν το πράγμα πάει σε ύφεση, είχαν σταματήσει εχθροπραξίες, είχε υποχωρήσει η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Το πράγμα ηρέμησε. Μέσα στον Αύγουστο φούντωσε. Και όταν ξαναφούντωσε, ξαναγύρισαν οι επιδοτήσεις. Ξαναγύρισε λοιπόν η επιδότηση αυτή τη φορά με συνδρομή μεγάλη και των διελιστηρίων. 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 15 λεπτά στο δίζελ. Και μάλιστα ήταν από τις πρώτες χώρες που το έκαναν. Αυτό από σήμερα, από αύριο δηλαδή, σήμερα θα αποφασιστεί, για τον ΔΙΖΕΛ θα αυξηθεί.
0: Νίκο, μισό λεπτό. Έκτακτη είδηση τότε διαβάζω στο Earth News. Φόβοι για αεροπειρατεία σε πτήση από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ. Όπα.
1: Μάλιστα. Αλλάζει μέρα.
0: Ναι. Τώρα, ποια είναι τιμές καυσίμων, ποιες τιμές καυσίμων και ποια ενίσχυση. Αν, έχει, ναι, ναι, ναι. Αν έχουμε ένα τέτοιο πράγμα. Παρακαλώ, εμείς έχουμε οι δικές μας υπηρεσίες, κύριε Γιαννίρη, να μας πούνε οι συνάδελφοι, παρακαλώ. Ναι. Επαναλαμβάνω, φόβοι για αεροπειρατεία σε πτήση αεροσκάφους από Αμπουντάμπι δεν έλεγε, Αμπουντάμπι προς Τελ Αβίβ. Μάλιστα. Ναι.
1: Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι τώρα όλο. Θα αλλάξει όλη αυτόματα την επικαιρότητα της ημέρας, θα το συζητάμε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι σήμερα λοιπόν περιμένουμε αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο που ξεκινάει σε λίγο, να έχουμε αυτού του είδους ανακοινώσεις. Θα έλεγα ότι η είδηση η δεύτερη, η οποία την έχει αποκλειστικά σήμερα η Financial Times, είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να εξετάζει το ενδεχόμενο της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ. Αυτό αν το ενεργοποιήσει, γιατί θα δούμε πολλά καθώς φαίνεται μέχρι τις 3 Νοεμβρίου και τις ενδιάμεσες εκλογές, αν το ενεργοποιήσει μέσα στις επόμενες ημέρες που αυτός είναι ο προγραμματισμός, τότε ό,τι συζητάμε σήμερα θα αλλάξει. Θα αλλάξει πλήρως. Δηλαδή θα πρόκειται για μια παντελώς διαφορετική κατάσταση, δεδομένου ότι οι τιμές θα αυξηθούν πάρα πάρα πολύ, γιατί ο πρώτος παραγωγός δίζελ στον κόσμο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν καλύψει μεγάλο μέρος από τα κενά που υπάρχουν και από τη Ρωσία και από τη Μέση Ανατολή. Αν λείψουν από εκεί ποσότητες προκειμένου να μειωθεί η τιμή στο εσωτερικό της χώρας, ο Αμερικανός αγρότης να βρει φθηνότερο καύσιμο εν ώψη των εκλογών, τότε μπλέξαμε ο υπόλοιπος κόσμος. Νομίζω ότι και οι Υπουργοί Ενέργειας, γι' αυτό συζητούσαν χτες το βράδυ στο Δουβλίνο, και οι Υπουργοί Οικονομικών τη Δευτέρα, γι' αυτό θα συζητάνε στις Βρυξέλλες, στο προγραμματισμένο Eurogroup, το οποίο εκεί περιμένουμε να δούμε λίγο αν η Ευρώπη έχει κάποιο σχέδιο β' σε περίπτωση που ξεφύγουν τα πράγματα.
0: Μισό λεπτό, Νίκο, αυτό θα πρέπει να μας το ξαναπείς. Η Αθηνά Παπακώστα από το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων του ΣΚΑΙ. Καλημέρα, Αθηνά.
2: Καλημέρα.
0: Τι ιστορία είναι αυτή τώρα με το αεροπλάνο?
2: Λοιπόν, πρόκειται για ένα εμπορικό αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όταν εξέπεψε σήμα έκτακτης ανάγκης και πραγματοποίησε αναστροφή πορείας πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Μιλάμε για τον κωδικό 7700, σύμφωνα πάντοτε με με τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, σύμφωνα επίσης με πληροφορίες που μεταδίδουν τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, ενώ την ίδια στιγμή καμία πηγή ασφαλείας, όπως σημειώνουν και υπογραμμίζουν τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, δεν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για αεροπειρατεία. Υπάρχουν επίσης και κάποιες πληροφορίες ότι στα επόμενα λεπτά το εν λόγω αεροσκάφος θα πραγματοποιήσει κανονικά την προσγείωσή του στη Σαουδική Αραβία. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε, συμβαίνει σε εξέλιξη. Πράγματι, οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για αεροπειρατεία, ωστόσο στη συνέχεια και μέχρι αυτή την ώρα κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. 10 παρα... Πριν κλείσω, θα πούμε 2 κουβέντες ακόμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η Αθήνα Παπακώστα από το τμήμα ειδήσεων αλλάζει το δεδομένο. Δεν έχει αυτή την βαρύτητα όπως είχαμε σε πρώτη φάση δει την είδηση, όπως τη διάβαζα εγώ από την Earth News. Νίκο, ναι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι και στα διεθνή μέσα που βλέπω τώρα στα τελευταία 1-2 λεπτά έχει πέσει. Θεωρούν ότι κατεβαίνει λίγο το θέμα. Και μένει να διευκρινιστεί ήδη ακριβώς έχει συμβεί με τη Fly Dubai.
0: Ναι, τώρα βέβαια όμως, αν το κάνει αυτό ο πρόεδρος Τραμπ, τότε. Δεν θέλω να κάνω παραλληλισμούς, αλλά γενικώς βάζει στη μέγενη όλους μας. Ναι.
1: Τότε η συζήτηση θα αλλάξει. Η συζήτηση θα είναι εντελώς διαφορετική. Η Ευρώπη για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει ξεδιπλώσει κάποιο εναλλακτικό σχέδιο, δεν έχει αναφέρει ούτε τις αγορές, τις κοινές αγορές με κοινόδα που θα προέλθουν από έσοδα από κοινό δανεισμό προκειμένου, καυσίμων, προκειμένου να θα ήταν μια λύση ενδεχομένως. Κάποιες λύσεις που έχουν να κάνουν με χαλάρωση δημοσιονομικών, έστω και για τις χώρες που μπορούν, αλλά ενδεχομένως και για τις άλλες που δεν μπορούν, με διεύρυνση του χρόνου μείωση των ελλειμμάτων τους. Ζητήματα εναλλακτικά, τα οποία αυτή τη στιγμή για ώρα ανάγκης, όταν έχεις μπροστά σου ένα τόσο μεγάλο κίνδυνο, δεν φαίνεται ότι τουλάχιστον δημοσίως έχουν αναφερθεί, εκπονηθεί ή συζητηθεί καν σε κάποια από τα φόρα, τα οποία τα ευρωπαϊκά, τα οποία συνέρχονται στις τελευταίες ημέρες, τελευταίες εβδομάδες. Πάντως, το σημερινό δημοσίευμα, αλήθεια είναι, το Financial Times επαναφέρει ξανά το ζήτημα. Νομίζαμε ότι είχε αρχίσει να απομακρύνεται. Λέει ότι χτες και προχτές ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε ξανά σε συζητήσεις για το ίδιο θέμα, για την μεσηβούληση του, προκειμένου να εξετάσει τα συν και τα πλην του θέματος αυτού, δηλαδή ποιος είναι ο κίνδυνος για τις ΗΠΑ προφανώς και ποια είναι τα ωφέλη για τον ίδιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και άλλη μια πολύ γρήγορη αναφορά τώρα, τι έχει δώσει, κλείνοντας, τι έχει δώσει ως τώρα, τι κάνουν και τα γειτονικά μας κράτη.
1: Κοίτα, οι λύσεις που έχουν επιλέξει, ναι, οι χώρες όλες οι ευρωπαϊκές έχουν επιλέξει 3 βασικές λύσεις. Λίγες έχουν επιλέξει και κάποιους επιπλέον συνδυασμούς, αλλά το αποτέλεσμα είναι γενικώς το ίδιο. Είναι η πλαφόν, το οποίο είναι απευθείας, έχει μπει στην τιμή, στα δηληστήρια. Συνήθως στα δηληστήρια στην Ιταλία το κάναν μόνα τους, ανακοινώσανε πλαφόν, το οποίο είναι όφελος 17 λεπτά στην καταλήγη στην Αγγλία. Η Γερμανία ανακοίνωσε μείωση του φόρου, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χαμηλότερα 17 λεπτά, το ίδιο ακριβώς με τους Ιταλούς.
0: Εμείς πόσο καταλήγει?
1: Εμείς αυτή τη στιγμή είναι 15 λεπτά χαμηλότερα, με συνδυασμό και των δηληστηρίων, δηλαδή και με την κρατική χρηματοδότηση. Στο diesel είναι 15 και στην αμόλυβδη είναι 10 λεπτά και περιμένουμε τις ανακοινώσεις σημερινές και το πετρέλαιο θέρμανση.
0: 17 λεπτά λοιπόν το έχουν κατεβάσει η κυβερνητική επιλογή στην Ιταλία και στη Γερμανία, 15
1: τώρα, εμείς. Τώρα οι Γερμανοί και οι Ιταλοί τώρα το κάνουν.
0: Εμείς από πότε?
1: Όλο το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Και τον Αύγουστο, συγγνώμη.
0: Είναι που αυτός ο κακός Μητσοτάκης δεν φροντίζει την κοινωνία. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, έχεις κάτι άλλο να κλείσω?
1: Όχι. Αυτό είναι το κλίμα. Αυτό περιμένουμε. Γενικώς έχει σήμερα ένα υπουργικό με πολλά οικονομικά νομοσχέδια. Έτσι.
0: Αύριο έχει κλείσει θέση.
1: Με πολύ έργο, βεβαίως και μπορώ, γιατί έχει θέματα σημαντικά και για δανειολήπτες και για πολλά άλλα.
0: Ναι, έχει κλείσει θέση από τις 8 η ώρα αύριο.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, τώρα προτού κάνω διάλειμμα, να καλημερίσω. Αλλά είναι καλημέρα εκεί τώρα. Σε παρακαλώ Δημήτρη, για πες στην Ουρουγουάη τι έχει στο Μόντε Βιδέο.
3: Έλα, κόψε αριστερά, κόψε λέμε.
4: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς, αποστολά το Σαδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις? Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαετολού 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
8: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
9: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non Sa Che Sia Dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
0: Παιδιά, δεν μπορώ να σας αποχωριστώ σήμερα. Τι συμβαίνει τώρα? Εδώ στέλνει ο φίλος Νικόλας Τσόκας το εξής μήνυμα. Κινείται με τρένο μεταξύ Ζυρίχης και Βέρνης και πάει για δουλειά. Μη ρε φίλε, μη σε παρακαλώ, μη. Νικόλα μου έχεις κάνει πολύ μεγάλο δώρο, σε ευχαριστώ. Εγώ χαίρομαι με τη χαρά σου. Τώρα δεν ξέρω αν εσύ χαίρεσαι για τη δουλειά σου. Αλλά εγώ τρελαίνομαι εκεί για τα τρένα και την Ελβετία και τα βουνά. Τρελαίνομαι. Σε ευχαριστώ έστω και αυτό. Το είμα μεταξύ Ζυρίχης και Βέρνης. Πω. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ από καρδιάς, αγαπητέ Νικόλα Τσόκα. Χαίρομαι. Ο Ιωάννης Δουκόπουλος μου λέει: 2 ώρες μαζί σου σήμερα ήταν απόλαυση. Εγώ να δείτε πόσο απόλαυση νιώθω μαζί σας. Είμαι βλαμμένος, φαίνεται. Τι να σας πω, αλλά χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους σας. Δεν είπαμε για σας, τα έχω πει νωρίτερα για τα. Για την ιστορία με τον με το τρένο και τα και όλη την ιστορία αυτή της αντιπολιτεύσεως με τον Μπάζωμα, αλλά θα είναι αύριο μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Γαλής, ο δικηγόρος με τον οποίο ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή, αλλά δεν τον πρόλαβα για το δεύτερο μέρος. Από τις 9 η ώρα θα είναι εδώ. Κλείνοντας, Γιώργος Φλωρίδης.
19: Πόση σπέκουλα για τα μπαζώματα. Μπαζώθηκε, λέει, ο χώρος. Βρέθηκαν κάτι χώματα τελευταία εκεί, μερικά φορτηγά, εκεί δίπλα.
20: Next.
19: Είναι χαλίκια τα οποία έμπαιναν γιατί επρόκειτο να πάνε οι βαριοί γερανοί και κάτω από εκεί διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου της χώρας. Και ήταν άνθρωποι του ΔΕΣΦΑ εκεί να λένε στους τα μηχανήματα όχι εδώ εκεί, διότι θα σκάσει ο αγωγός και θα τυναχτεί ο τόπος. Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς. Να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
0: Η πολιτική είναι για τα μπάζα. Θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα σας, παιδιά.
21: Κύριε διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
22: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
23: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health.
24: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
25: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
4: Ford,
3: Opel
4: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
20: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
26: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Παραιτήθηκε από τη θέση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς ο Δημήτρης Μαρτίνης, ο οποίος υπέβαλε τη Δευτέρα την παραίτησή του στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Άγνωστοι παραμένουν μέχρι στιγμής οι λόγοι της παραίτησής του. Τη θέση του αναμένεται να αναπληρώσει προσωρινά η Ζωή Μοσχονά, αναπληρώτρια διοικήτρια του Νοσοκομείου Λειξουρίου. Η σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί επίσημα τις επόμενες ώρες. Το επόμενο διάστημα, ο Υπουργός Υγείας αναμένεται να επισκεφθεί την Κεφαλονιά αλλά και τη Ζάκυνθο, καθώς πριν από λίγο καιρό και εκεί είχε παραιτηθεί ο διοικητής του νοσοκομείου. Στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ για τη Δημοκρατία στις Βρυξέλλες συμμετέχει ο βουλευτής Κεφαλονιάς και η Θάκης Παναγής Καπάτος. Ο κ. Καπάτος συμμετέχει υπό την ιδιότητά του ως αντιπροέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής των Ελλήνων. Στο φόρουμ τοποθετείται για την προστασία της εκλογικής διαδικασίας, την ακεραιότητα των εκλογών και την ασφάλεια υποψηφίων και αιρετών εκπροσώπων. Κατά την παραμονή του στις Βρυξέλλες είχε συνάντηση και με τον Ευρωβουλευτή Φρέντι Μπελέρη. Στην Κεφαλονιά θα βρεθούν στις 7 και 8 Οκτωβρίου οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χριστοδουλάκης και Κατερίνα Σπυριδάκη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνάντηση με φορείς του τουρισμού και ανοιχτή εκδήλωση με θέμα περιβάλλον και τουρισμός στην Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη. Την 5η 8 Οκτωβρίου θα επισκεφθούν την υπηρεσία δόμησης Αργοστολίου και το κέντρο διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία υπερίων στο Λιξούρι. Συνολικά 103 τροχονομικές παραβάσεις βεβαιώθηκαν στην Κεφαλονιά την προηγούμενη εβδομάδα από 20 έως 26 Σεπτεμβρίου. Οι παραβάσεις καταγράφηκαν στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων της αστυνομίας για την αντιμετώπιση επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών. Σε επίπεδο Ιωνιονήσων πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.940 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 1.119 παραβάσεις. Δύο αλλοδαποί ηλικίες 50 και 37 ετών συνελήφθησαν στο Λιξούρι από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 6 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης. Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας αγγελικής αρχής. Στις 17 Οκτωβρίου στο Αργοστόλι θα φιλοξενηθεί το Παγκόσμιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Backyard Ultra, συγκεντρώνοντας δρομείς από πολλές χώρες. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στη διεθνή διοργάνωση με 15-μελή εθνική ομάδα, η οποία αποτελείται από κορυφαίους αθλητές του Backyard Ultra των τελευταίων 2 ετών. Αραιή συννεφιά προβλέπεται για σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.
6: Κόσμος 96,5.
7: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
8: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
9: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
8: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
9: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
8: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
10: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
27: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
28: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βορειάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
27: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Εξώστη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τελείωσε και ο Σεπτέμβριος.
1: Τελείωσε και ο Σεπτέμβριος, εντάξει. Ακόμα σήμερα, αύριο Οκτώβριος. Πάμε για Χριστούγεννα.
0: 14 μέρες για να βάλεις πετρέλαιο, Αντώνη.
1: 14 μέρες να βάλω πετρέλαιο και βενζίνη, πώς θα βάλω αύριο, Γιάννη?
0: Θα βάλεις βενζίνη όπως έβαλες και σήμερα.
1: Α, όπως έβαλα και σήμερα.
0: Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
1: Εντάξει. Για λεφτά μιλάω πάντα, θέλω να ξέρεις.
0: Και στα λεφτά ισχύει το ίδιο.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, 10 λεπτά επιδότηση έχεις τώρα.
1: Ναι.
0: 10 λεπτά θα έχεις και αύριο.
1: Α, θα έχω 10, όχι 10 επιπλέον.
0: Στη βενζίνη, όχι.
1: Όχι.
0: Ότι η τιμή που βλέπεις τώρα στο ταμπλό θα είναι και αύριο το πρωί.
1: Ωραία.
0: Δεν θα ανέβει συν 10 δηλαδή, αν κοβόταν η επιδότηση.
1: Εντάξει.
0: Αν βάζεις πετρέλαιο.
1: Ναι, δεν βάζω.
0: Θα βάλεις με μειωμένα ακόμα 10 λεπτά. Γιατί? Με ακόμα 5 λεπτά μειωμένα. Γιατί είναι σήμερα 15. 10 βάζει το κράτος επιδότηση, 5 τα δηληστήρια. Εδώ θα αυξηθεί κατά 5 ακόμα από το κράτος η συμμετοχή, άρα θα πάει συνολικά 20 λεπτά κάτω το πετρέλαιο κίνησης με την κανονική τιμή που θα έπρεπε να έχει. Γιατί αυτές οι τιμές που βλέπουμε στο βενζινάδικο δεν είναι οι τιμές των πρατηρίων, αυτές που αντιστοιχούν στην κανονική τιμή του καυσίμου αν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις. Είναι μειωμένες κατά 10 λεπτά. Η βενζίνη, 15 το πετρέλαιο. Και αυτό για 14 μέρες. Μετά βλέπουμε.
1: Χαμός θα γίνει αύριο από κίνηση, αυτό προβλέπω.
0: Παναγεμίσουν, ναι. Όσοι έχουν πετρέλαιο όμως.
1: Όχι, όσοι έχουν πετρέλαιο.
0: Τους κάνει διαφορά.
1: Ναι. Θα καταλαβαίνουμε ποια αυτοκίνητα έχουν πετρέλαιο. Θα είναι έξω μόνο αυτοί. Οι οποίοι σώθηκαν με 10 λεπτά, έτσι δεν το συζητάω. Άρα θα έχουμε σήμερα θέματα, την αντιπολίτευση να αντιδρά, δεν είχατε προβλέψει τίποτα, πήγατε στη ΔΕ, τα δώσατε όλα και τα αφήσατε τα καύσιμα, πω χαμός θα γίνει. Και σήμερα λοιπόν ακούτε τον Εξώστη, καλό Οκτώβριο να έχουμε από αύριο. Θα τα πούμε και αύριο, μάλλον. Μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Ο Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Αντώνης Ζολέτος στο άλλο.
1: Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί σας να σχολιάσουμε και να δούμε την επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Αναμένουμε, όπως είπαμε, και στις 11 τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170 έως 174. Απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Στο Viber 6981231003. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης. Και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Και αυτή τη φορά θα έχουμε μέτρα για 14 μέρες, γιατί θα πρέπει στις 14 του μήνα να αποφασιστεί τι θα γίνει με την τιμή του πετρελαίου. Ο στόχος είναι να είναι περίπου 50-60 λεπτά πιο χαμηλά από την κανονική τιμή. Δηλαδή, αν σήμερα υπολογίζαμε την τιμή του πετρελαίου θέρμανση, θα ήταν στα 2 ευρώ. Στόχος κυβέρνησης να το πάει περίπου στο 1,5 ευρώ. Το πιο αισιόδοξο να πάει στο 1,40. Αναλόγως λοιπόν τι χρήματα θα χρειαστεί να μπουν τότε για να επιτευχθεί αυτή η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα δούμε τι περισσεύει για το αν θα συνεχίσει να υπάρχει επιδότηση στη βενζίνη και αν θα είναι σε αυτό το ύψος η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Γιατί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης που αφορά και την εφοδιαστική αλυσίδα και επηρεάζει τις τιμές σε όλα τα προϊόντα θα παραμείνει με κάποιο τρόπο.
1: Είναι μια δύσκολη εξίσωση γιατί όλα επηρεάζονται από τα καύσιμα και όλα αυτά ενδεχομένως αν δεν έχουμε καλές τιμές σαν να μετακυλιστούν μετά στα τρόφιμα και οι αυξήσεις να γίνουν ακόμα πιο επώδυνες για την τσέπη μας.
0: Που ούτως ή άλλως ετοιμάζονται αυξήσεις σε πολλές κατηγορίες προϊόντων στο σούπερ μάρκετ και να δούμε θα γίνει και με αυτή τη συμφωνία κυρίων για πόσα προϊόντα θα μείνει και αν θα μείνει και τι θα κλείσει τελικά πάνω σε αυτό.
1: Από χθες το άλλο θέμα που είναι στο τραπέζι και βεβαίως σήμερα κυριαρχεί παντού σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ είναι η παραπομπή με αμετάκλητο βούλεμα για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημαλήματος του Δημήτρη Τριαντόπουλου. Αναμένουμε λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και μάλλον το δεύτερο δεκαήμερο του ερχόμενου Δεκεμβρίου να ξεκινήσει η δίκη στο ειδικό δικαστήριο. Και βεβαίως εκεί θα έχουμε πάρα πολλά να λέμε και πολλές εξελίξεις και όλο το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, ήδη έχουν αρχίσει τα τζατζαρίσματα κυβέρνηση με αντιπολίτευση.
0: Εντάξει, προφανώς δεν τα άφηνε κάτω η αντιπολίτευση να πέσει κάτω αυτό. Βέβαια, μερικά πράγματα δεν κουμπώνουν, αλλά το καλό είναι ότι θα διερευνηθεί η υπόθεση.
1: Τι δεν κουμπώνει.
0: Θα σου πω μετά. Το καλό είναι ότι θα διερευνηθεί η υπόθεση. Πρέπει να διερευνηθεί. Πρέπει να φτάνουν όλα αυτά στο φυσικό δικαστή. Και εκεί να δίνονται οι απαντήσεις για το αν υπάρχει κάποιο αδίκημα, για το αν υπάρχει ενοχή ή δεν υπάρχει, παρά να βλέπουμε αυτές τις αθωώσεις μέσω της Βουλής για όσους πολιτικούς έχουν εκκρεμίσει υποθέσεις στην δικαιοσύνη.
1: Ουσιαστικά ποιο είναι το θέμα, ότι δια παραλήψεως ο τότε υφυπουργός δεν εμπόδισε να γίνουν ενέργειες αλλίωσης του χώρου. Απλώς σκέφτομαι, ρε Σιγιάννη, επειδή αναμένουμε και ένα δικαστικό συμβούλιο για την παραπομπή ή όχι του Κώστα Καραμαλή, όπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, είναι η μη εφαρμογή της σύμβασης για την ασφάλεια των συνδρομικών γραμμών. Αν υπάρξει ανάλογη απόφαση και για τον Κώστα Καραμαλή με δύο ειδικά δικαστήρια ή τουλάχιστον με ένα, δεν ξέρω, θα είναι μια δύσκολη προεκλογική περίοδος για την κυβέρνηση. Θα επιβαρυνθεί από αυτό.
0: Καλά, προφανώς και ειδικά με το δικαστήριο του κυρίου Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Αν εκεί υπάρχει ειδικό δικαστήριο, θα είναι ακόμη πιο δύσκολη υπόθεση. Και το λέω αυτό γιατί σε σχέση με τον κύριο Τριαντόπουλο, βλέπω την αντιπολίτευση που λέει δικαιωθήκαμε που λέγαμε για τον Τριαντόπουλο. Δικαιώθηκαν που έλεγαν για τον Τριαντόπουλο, δεν δικαιώθηκαν όταν έλεγαν ότι με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν θα γίνει ειδικό δικαστήριο. Έλα μου, που έγινε.
1: Ναι, πάντα εντάξει, αντιπολίτευση.
0: Δηλαδή, θυμόμαστε πολλούς να βγαίνουν και να λένε με αυτό που κάνει η κυβέρνηση, ο Τριαντόπουλος δεν θα πάει στο ειδικό δικαστήριο. Όμως που πήγε.
1: Ναι. Πήγε και να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί το ειδικό δικαστήριο, στο ειδικό δικαστήριο δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Υπάρχει ένα. Οι δικαστές οι οποίοι θα κληρωθούν από τον πρόεδρο της Βουλής σε μια ειδική διαδικασία και εκεί θα τρέξουν. Δεν υπάρχουν ούτε οι εντυπωσιασμοί, ούτε τα κολλήματα που βλέπουμε σε αυτά που έγιναν στη Λάρισα από την αρχή και με την αίθουσα. Δεν χωράει, είναι μεγάλη, είναι μικρή και όλα αυτά τα
0: κολλήματα. Καλά, δεν έχετε διακόλυπα. Δεν έχει

0: Μετατρέπεται από σημείο σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα, γιατί έτσι πρέπει να είναι ο κάθε πρωθυπουργός, σε σημείο αποσταθεροποίησης. Διότι με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει κυβέρνηση μετά την κάλπη και θα ανοίξει μια συζήτηση συνεργασιών, είναι απολύτως σαφές ότι αυτός ο οποίος έχει τις λιγότερες πιθανότητες να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας με τον ίδιο τη θέση του πρωθυπουργού είναι ο σημερινός πρωθυπουργός.
1: Ξέρεις τι είπε? Είπε: καταρχάς εμφανίζεται σίγουρος ότι δεν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχεις αυτοδυναμία, σου λέει Μητσοτάκη. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με το Πασόκ, γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές, υπάρχει το θέμα των υποκλοπών. Δεν θα το δεχόταν ποτέ Ανδρουλάκης. Του ρίχνει και αυτονομία. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με το Σαμαρά, γιατί δεν το θέλεις. Έχεις πει πως δεν θα συνεργαστείς με το Βελόπουλο, άρα δεν έχεις κυβερνητικό εταίρο. Άρα, αν βγεις εσύ πρώτος, το πάει έτσι τώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συναχιστεί, να σχηματιστεί κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχουν πρόσωπα με τα οποία μπορείς να συνεργαστείς.
2: Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας λέει ότι ο Μητσοτάκης είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης, ενώ ο ίδιος τι παρουσιάζεται ως παράγοντας σταθερότητας, όταν λέει ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος στις εκλογές δεν έχει το δικαίωμα να είναι πρωθυπουργός. Δηλαδή, εισχωρεί στο σενάριο που κυκλοφορούσε για πάρα πολύ καιρό και συνεχίζει να κυκλοφορεί, και τώρα το διακινεί από ό,τι καταλαβαίνω και ο ίδιος, ότι με έναν τρόπο. Εγώ σου λέω ότι άκουσα. Με έναν τρόπο ο Μητσοτάκης να μην είναι πρωθυπουργός. Ας κερδίσει όποιος θέλει και θα δούμε ποιος θα μπει πρωθυπουργός.
1: Μα δεν είπε αυτό. Είπε ότι δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Δεν είπε ότι θα πρέπει να βγει άλλη Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι μετά. Είπε ότι πρέπει να βγω εγώ πρώτος, γιατί εγώ μπορώ να σχηματίσω κυβέρνηση. Αυτό εννοούσε.
2: Εννοούσε αυτό, μπορεί να εννοούσε αυτό. Αλλά αυτό που λέει είναι ότι και πρώτος να είσαι, εσύ δεν μπορείς να κάνεις ως πρωθυπουργός κυβέρνηση.
1: Ξέρεις ποιο είναι το φάουλ που βρίσκω εδώ στον Τσίπρα? Τι έχει κάνει? Εμφανίζεται πολύ σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης δεν θα πάρει αυτοδυναμία, και αν τελικά με κάποιο τρόπο πάρει αυτοδυναμία ή φτάσει κοντά στην αυτοδυναμία και βρει 2-3 βουλευτές να κυβερνήσει και πάρει και ο ίδιος ένα καλό ποσοστό, επειδή έχει στοιχηματίσει πάνω σε αυτό, ουσιαστικά θα είναι σαν να έχει βγει τρίτος.
2: Ούτως ή άλλως ο τρίτος θα είναι χαμένος και θα δούμε ποιος θα είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω, επειδή έχει επενδύσει πολλά σε ότι με τίποτα δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη, θεωρεί δεδομένη τη δεύτερη.
2: Ωραία, και αν στη δεύτερη δεν τα καταφέρει όμως, έχεις δίκιο, θα είναι μεγαλύτερο το πλήγμα για αυτόν. Αλλά η εισχώρηση σε αυτό το σενάριο για μένα είναι καθαρή από αυτή την τοποθέτηση. Δεν είναι τυχαίο ότι ίσως έλεγε και τόσο καλά λόγια για τον κύριο Σαμαρά τις προηγούμενες φορές χρειάστηκε να τοποθετηθεί για τον κύριο Σαμαρά. Το ίδιο σενάριο πιστεύω.
1: Δεν το περίμενα στο Μαξίμου. Νερό και λάτι σιγά. Τι έγινε?
2: Το ίδιο σενάριο πιστεύω.
1: Έλα τώρα.

0: θυμάσαι έναν πολύ σοβαρό προβληματισμό που είχε εκφράσει το στέλεχος της Ελλάς, η κυρία Αντωνοπούλου.
1: Αυτά είναι θέματα Γιάννη που εμείς θα αναδικρύουμε τώρα. Τι είναι αυτά
0: και
1: που
0: το είχαμε
1: δεν προσβάλλει ερώτησης.
0: Ωραία, ωραία, για να τη θυμηθούμε όλοι.
2: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι.
1: Πριν 10 μέρες αυτό περίπου.
0: 22 σε 12 Σεπτεμβρίου.
1: Εντάξει.
0: Και έρχεται τώρα ο κύριος Γεωργιάδης και της δίνει την απάντηση και τη λύση.
3: Έχουμε βρει 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Έχουμε βρει 911 περιεχόμενα που αναφέρουν μπότοξ, δισπόρτ και διάφορες άλλες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος που διαφημίζονται ενώ απαγορεύονται να διαφημίζονται.
0: Άρα, μετά τους ελέγχους που έγιναν, τα μπότοξ είναι ασφαλή εκεί που γίνονται. Όπου δεν ήταν ασφαλές να κάνεις μπότοξ, τα βρήκε το MedWatch, τα βρήκε ο Γεωργιάδης, άρα λύθηκε το πρόβλημα.
1: Ποιος το έβαλε το θέμα? Ποιος το έβαλε το θέμα?
0: Η κυρία Αντωνοπούλου.
1: Ωραία, συνέχισε, συνεχλεβάζει.
0: Και λοιπόν, δόθηκε λύση.
1: Εντάξει.
0: Επίσης λέει για τα οδοντιατρία, να πω ότι με βάση το νόμο και το προεδρικό διάταγμα που ψάξα και βρήκα χθες, μπορούν στα οδοντιατρία να γίνονται μπότοξ και αλουρονικά και για αισθητικούς λόγους.
1: Γιατί να ζούμε σε αυτή τη χώρα, πες μου τώρα. Γιατί.
0: Αρκεί κάποιος να είναι χειρουργός οδοντίατρος. Να μην είναι σκέτος οδοντίατρος. Αλλιώς ο νόμος τον καλύπτει. Αν είναι χειρουργός, να κάνει μπότοξ αλουρονικά.
1: Κάνε μου το φροντιμίδι, κάνε μου και ένα μπότοξάκι.
0: Τους δίνει τη δυνατότητα. Να ξέρεις ότι δίνει τη δυνατότητα.
1: Πολύ φυσιολογικό.
0: Και γίνονταν και σεμινάρια πόσοι οδοντίατροι θα μπορούν να κάνουν μπότοξ.
1: Πάω στον οδοντίατρο να κάνω μπότοξ.
0: Δηλαδή όσοι πάτε και κάνετε τον μπότοξ στον οδοντίατρο, αν δεν τον έχουν κλείσει και είναι ανοιχτός, πάει να πει ότι μπορεί να το κάνει.

0: Είχαμε στη Βουλή χτες πάλι ένα περιστατικό το οποίο δεν ήταν πάρα πολύ ωραίο. Προκάλεσε έτσι αντιδράσεις.
1: Ποιος πρωταγωνιστούσε, πες μου.
0: Εντάξει τώρα. Δεν χρειάζεται να το πω στους ακροατές. Ξέρουν, έχουν καταλάβει.
2: Κύριε Σιμόπουλε, παρακαλώ από κάτω, κύριε Σιμόπουλε. Κοιτάξτε. Εντάξει. Αν βίντεο έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
3: Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό. Όχι, γιατί είμαι καλών προθέσεων άνθρωπος σε αντίθεση με εσάς. Αν το έλεγα εγώ, θα γινόταν της τρελής εδώ μέσα.
1: Σου λέει, βγήκα 2-3 συνεντεύξεις, έβρισα τον Τσίπρα, δεν έπαιξα όσο θα ήθελα. Μήπως να κάνω στη Βουλή κάτι τσαχπινιάρικο, μήπως παίξω.
0: Τη μεγάλη αλήθεια την είπε ο κ. Σιμόπουλος. Αν το έλεγε αυτό, θα είχε γίνει πόλεμος.
1: Και γι' αυτό το παίζουμε. Το λέει και ο κ. Κωνσταντόπουλος, δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά, είπε κάτι για να παίξει. Αν το έκανε οποιοδήποτε άλλο, θα είχε ανέβει στα κάγκελα πρώτη η ίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Εννοείται. Να τον βρίζει και να τον χλεβάζει που είπε αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται. Απλώς εδώ επανέρχομαι λίγο στην κουβέντα ότι υπάρχουν και σεξιστικά σχόλια από γυναίκες προς άντρες.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Ζδούκου προς Φαραντούρη, Φαραντούρης προς Ζδούκου. Αυτό εννοώ.
1: Εγώ δεν τα συγκρίνω μεταξύ τους αυτά τα δύο, αλλά συμφωνώ ότι υπάρχουν σεξιστικά σχόλια και από γυναίκα προς άντρα.
0: Είναι πολιτικός όταν το λέει η Ζδούκου, δεν είναι πολιτικός όταν λέει η Φαραντούρη. Δεν
1: αν βάλουμε τις δύο φράσεις στη σειρά, δεν είναι οι ίδιες φράσεις.
0: Όχι, μωρέ, οι ίδιες φράσεις είναι. Χαριαντισμός είναι και οι δύο και μάλιστα το λέει, το είπε και πρώτη. Αλλά εντάξει.
1: Για μένα καθόλου ίδιο. Α μην πούμε όμως αυτό.
0: Χαριαντισμός.
1: Έχει την άποψή σου, έχω την άποψή μου.
0: Ναι, εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω το διαχωρισμό όμως. Δεν το είχα καταλάβει την προηγούμενη φορά.
1: Το ένα είναι ότι χαριαντίζει με έναν πολιτικό φορέα, δεν συναντιέσαι
0: όχι,
1: κάπου με
0: την Καριστιανού. Δεν είπε Καριστιανού,
1: αλλά μιλούσε για το κόμμα.
0: Όχι.
1: Και δεν συναντιέσαι κάπου με την Καριστιανού. Άλλο λέει ότι χαριαζόσουν με υπουργού και ναι, ανέβηκε επαγγελματικά. Ναι, δεν είναι το ίδιο.
0: Να δικαιολογήσω και εγώ το Φαραντούρη γιατί δεν ήθελε να γίνει στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν απλό μέλο. Γιατί το ερμηνεύει το ένα και δεν ερμηνεύει το άλλο.
1: Γιατί το ένα λέει καθαρά χαριαντιζόσουν με υπουργού, αυτό είναι υπονοούμενο για την επαγγελματική
0: και το άλλο είναι ξεκάθαρο. Χαριαντιζόσουν με την Καριστιανού προκειμένου να καταφέρει να ξαναεκλεγεί.
1: Δηλαδή... μπορούμε να έχουμε διαφορετικέ απόψει.
0: Ασφαλώ και μπορούμε.
1: Τέλεια.
0: Και βέβαια έχουμε. Συνεχίζονται τα πειρά από τον Έσο στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε να ακούσουμε σήμερα τι είπε το πρωί στο Μέγκα ο Δημήτρη Καλογερόπουλο.
4: Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και φαινόμενα που κατήγγειλε η κυρία Μπακογιάννη αλαζονίας. Μα δεν τα καταγγείλει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, τα καταγγείλουμε όλοι μας.
5: Καλά μια τα βλέπετε εσείς.
4: Πώς δεν τα βλέπουμε, τι είμαστε, στραβοί είμαστε.
5: Ποιοι είναι αυτοί που έχουν καβαλήσει το
4: σκάφο. Εκείνοι που από το πουθενά γίνανε ονοματέοι.
5: Ποιοι δηλαδή.
4: Δεν χρειάζεται να ονοματίσω ο κόσμος, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Πες το, μη μας κας. Ποιοι είναι δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
0: Το θέμα είναι ότι του κάνουν μια ερώτηση μετά οι παρουσιαστές της εκπομπής, είναι ο Χαζαπόπουλος και η Ανθή Βουλγαρή, και του λένε, γιατί έχει πει και άλλα για το σώμα επιθεωρητών, του λένε, είστε σίγουρα Νέα Δημοκρατία.
1: Λέει, όχι, είμαι κουκουέμουλου. Και το είναι ότι βγαίνει τα λέει σήμερα αυτά ο κ. Καλογερόπουλος, την μέρα που ο κ. Μητσοτάκης, Υπουργικό Συμβούλιο, θέλει να στείλει ένα μήνυμα, σταματήστε την εσωστρέφεια. Και όλη αυτή την συζήτηση που δεν βοηθάει κανένα αυτό. Και δεν οδηγεί πουθενά.
0: Με ανοιχτή κάμερα ή κλειστή.
1: Με έναν τρόπο θα το πει.
0: Ναι. Με έναν τρόπο και σίγουρα πει. Μετά έτσι.
1: Ναι. Με έναν τρόπο θα το πει. Ναι. Έχει ήδη φανεί η ενόχληση που υπήρχε για αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα όταν έλειπε ο γάτος και χορεύαν τα ποδήλια και έβγαινε ο καθένας και έλεγε ότι ήθελε. Θα δοθεί και σήμερα το μήνυμα. Βέβαια κάποιοι. Ίσως ο κ. Καλογερόπουλος πήγε, ας τα πω τώρα πριν το μήνυμα, για να είμαι καθαρός. Μετά θα ξαναμιλήσω.
0: Λοιπόν, δεν ξαναπάει ταξίδι ο Μητσοτάκης μέχρι τις εκλογές τέλος. Άντε να λείψει αυθημερών.
1: Μέχρι Βρυξέλλες το πολύ.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά.
10: Κόσμος 96,5.
11: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
12: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
13: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
12: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
13: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
14: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
15: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου. Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο e-cool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, ο Γιάννης Καντέλης.
1: Και ο Αντώνης Ατζολέτος.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ στην Καθημερινή για την μάχη στην οθόνη του κινητού.
1: Εκεί στρέφονται όλα τα κόμματα, όλοι έχουν γίνει πλέον.
0: Εντάξει, νομίζω και έδωσε το δρόμο ο Μητσοτάκης το 23, έτσι, με τα βιντεάκια.
1: Ναι, και ξύπνησαν και οι υπόλοιποι τώρα και άρχισαν να κυνηγάνε το TikTok, το Instagram, να κάνουν έξυπνα βιντεάκια. Όχι πάντα.
0: Εντάξει, όχι πάντα. Κάποια δεν είναι πολύ επιτυχημένα, αλλά κάποια είναι. Δηλαδή, να πω εγώ για το Τσίπρα που θυμάμαι, με το βιβλίο του, η υπογραφή για τον Άδωνη, η αφιέρωση και το λιγουρεύεστε, είχε γίνει viral.
1: Εγώ θυμάμαι ένα του Νίκου Ανδρουλάκη που είναι στην Ισπανία, έχει πάει σε ένα συνέδριο του Σοσιαλιστικού Κόμματος και φαίνεται ότι και καλά τον χτυπάνε στην πλάτη και του λένε Are you in pain? Και λέει No, I'm in Spain. Το οποίο ήταν μια προσπάθεια χιούμορ, δεν θα τη χαρακτηρίσω.
0: Όχι, πρέπει να το ψάξουμε αυτό να δούμε likes που είχε κερδίσει. Γιατί αυτό που σου είπα με τον Άδωνη είχε πάει πολύ ψηλά στο Τσίπρα. Είχε φτάσει νομίζω στο Instagram κοντά στα 20.000 και είχε πάει πολύ καλά και η εγγραφή της της Εύης Παπαθεοδόρου, της τηλεοπτικής Θεοπούλας στο κόμμα.
1: Αλλά όλα αυτά δείχνουν όμως και κάτι, γιατί φαίνεται και από τα social του κ. Μητσοτάκη, όπου έχει τους περισσότερους ακολούθους, ειδικά στο TikTok κοντεύει 300.000, έχει ξεπεράσει 300.000 στο Instagram, που είναι τα πιο νεανικά κοινά, και προφανώς Facebook και χ, είναι ότι όταν κάνουν τέτοιου είδους βίντεο, που είναι λίγο με πλάκα μέσα, λίγο πιο ιντριγκαδόρικα, έχουν πολλά views, έχουν δηλαδή πολλές θεάσεις, έχουν πολλά μ' αρέσει πάνω από το κοινό. Όταν κάνουν κάτι πιο σοβαρό, όσο προσεγμένη δουλειά και αν γίνει στο βίντεο. Ναι, είχαν κάνει διάφορα πολύ προσεγμένα βίντεο η ομάδα του κ. Μητσοτάκη για τα ταμείο ανάκαμψης, για προγράμματα με τα σχολεία που φτιάχνουν τώρα μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Δεν έχουν πάει τόσο καλά.
0: Όχι, και μου λέγανε χθες από το επιτελείο του Τσίπρα πως είχε ξεκινήσει μια καμπάνια αυτά τα Ask Τσίπρας. Όταν το ρωτούσαν, ας πούμε, οι νέοι για το γιατί επανήλθε στην πολιτική, και είχε λίγο χιούμορ όλο αυτό μέσα, απαιτούσε. Όταν έβαζε πιο σοβαρά θέματα και ήταν μεγάλα τα βίντεο, εκεί έπεφτε πάρα πολύ ο πήχης των views και των likes και όλα αυτά. Ποιοι είναι οι πιο δυνατοί?
1: Καλά, ο κ. Μητσοτάκης με διαφορά. 442.000 ακολούθους στο Facebook, 393.000 στο Instagram, 295.000 στο TikTok και 786.000. Βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποιεί τον επίσημο λογαριασμό που είναι για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, ως Πρωθυπουργός, το Prime Minister. Είναι 786.000 οι ακόλουθοι.
0: Ο Τσίπρας είναι πιο πάνω στο Facebook, που είναι λίγο πιο κοινό για μεγαλύτερους, είναι 510.000. Πάει καλά στο X, 601.000. Εντάξει, έχει μεγάλη διαφορά στα άλλα, τα δύο, τα πιο νεανικά, που παίζουν πιο πολύ, Instagram και TikTok, που είναι 125.000 και 136.000 αντίστοιχα. Και ο Σαντουλάκης θέλει δουλίτσα ακόμα, νομίζω.
1: Τρίτη θέση και εδώ. Τρίτη θέση και εδώ. Facebook 77.000, Instagram 31, TikTok 24, Twitter 36.000. Ακόλουθοι για τον κύριο Ανδρουλάκη. Πιο γρήγορα μειώνει τη διαφορά του τη δημοσκοπική ο Ανδρουλάκης από τον Τσίπρα από ότι στους ακολούθους.
0: Ναι, επειδή όμως όλα παίζουν ρόλο, πρέπει και εδώ να ανέβει. Πρέπει να το δει το επιτέλειο του, εμείς στέλνουμε τα μηνύματα.
1: Και θέλω να συζητήσουμε και μια είδηση που έρχεται από τον αθλητισμό, αλλά νομίζω έχει ευρύτερα μηνύματα.
0: Είμαστε κατά βάση η αθλητική εκπομπή. Οπότε.
1: Έχουμε ακούσει και παίζει και στο Δελτίο, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα και ζήτημα. Η καταδίκη της Manchester City, μιας ομάδας που κοστίζει δισεκατομμύρια, για παραβάσεις οικονομικές που ξεφεύγουν από το financial fair play, δηλαδή το πώς θα πρέπει να κινούνται οικονομικά οι ομάδες με τα έσοδα-έξοδα, προσπάθησε να εξαπατήσει δηλαδή αυτό το σύστημα για να μπορεί να αγοράζει πιο πολλούς ποδοσφαιριστές, πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές και να αποφεύγει τους ελέγχους. Και επειδή στην Αγγλία δεν παίζουν με αυτά, έκαναν ανεξάρτητη επιτροπή που τους καταδίκασε για 114 αδικήματα και οι καμπάνες που έρχονται φτάνουν μέχρι και τον υποβιβασμό στην τέταρτη κατηγορία της Αγγλίας. Για μια ομάδα που, ξαναλέω, κοστίζει δισεκατομμύρια, έχει κερδίσει άπειρους τίτλους αυτά τα χρόνια, οι οποίοι κινδυνεύουν να τις αφαιρεθούν λόγω αυτών των οικονομικών παραβάσεων. Κάτι που δείχνει ότι αν θέλεις να έχεις ένα προϊόν στο πιο ψηλό ράφι και αυτό είναι το αγγλικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή ως προϊόν, στο πιο υψηλό ράφι, πρέπει να υπάρχουν κανόνες οι οποίοι θα τηρούνται από όλους, και όταν υπάρχει καμπάνα, υπάρχει καμπάνα, δεν χαριζόμαστε.
0: Άρα τώρα πρέπει ή να πληρώσει ή να υποβιβαστεί, θα υπάρχει μια απόβαση πάνω σε αυτό?
1: Μπορεί είτε να υποβιβαστεί, υπάρχουν διάφορα σενάρια, είτε να υποβιβαστεί, είτε να τις αφαιρεθούν όλοι οι τίτλοι που έχει κερδίσει αυτά τα 9 χρόνια που έκανε αυτές τις παραβάσεις, είτε συνδυασμός διαφόρων ποινών. Συν τα διάφορα οικονομικά πρόστιμα που μπορεί να υπάρξουν για τη Manchester City. Διότι είναι στην ουσία μια ομάδα που ανήκει σε ένα κράτος.
0: Ναι.
1: Ανήκει στο
0: Αμπουντάμπι. Ο Χάλαντ πού θα πάει μετά?
1: Λένε,
0: δεν θα μείνει στην τέταρτη κατηγορία της Αγγλίας, έτσι?
1: Δεν νομίζω. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έφυγε νωρίς. Που έγιναν όλα αυτά στη θητεία του.
0: Έφυγε νωρίς, ναι, ναι.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι και ένα μάθημα για τη χώρα μας. Όχι μόνο για τα αθλητικά, αλλά και για τα αθλητικά και για όλα.
0: Βεβαίως. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε με τον Σταύρο Θεοδωράκη και το σχόλιο του.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
3: Regency, το αληθινό καζίνο.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελίνικον.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελίνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελίνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
6: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελίνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
8: Και επειδή έχουν έρθει μηνύματα, αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι στην υπουργική απόφαση για το ποιοι μπορούν να κάνουν μπότοξ χυαλουρονικά είναι και οι οδοντίατροι, αρκεί να έχουν κάποιες ειδικότητες χειρουργικής, έχουν στείλει διάφοροι φίλοι οδοντίατροι μήνυμα ότι όλοι με το που παίρνουν στην Ελλάδα πτυχίο είναι χειρουργός οδοντίατρος. Mm-hmm. Και τυχαίνει να το ξέρω γιατί έχω αρκετούς φίλους οδοντίατρους. Εγώ είπα.
9: Επίτηδες.
8: Εγώ είπα τι λέει. Τι λέει. Εγώ λέω τι λέει η απόφαση. Mm-hmm. Που υπάρχει αναρτημένη στη διάβια για το ποιοι μπορούν να κάνουν μπότοξ και ελαιορονικά στα ιατρία τους.
9: Ο Παναγιώτης μας στέλνει σε σχέση με το ηχητικό που παίξαμε πριν από τη Βουλή ότι το σεξιστικό των φράσεων από τους πολιτικούς με ενοχλεί, ότι είναι τόσο παρηχημένες όλες αυτές οι εκφράσεις, είναι κακογραμμένες, σε ποιους απευθύνονται, από πάνω, από κάτω. Ναι, έχεις δίκιο, πέρα από το κακό σεξιστικό. Δεν βοηθούν σε τίποτα.
8: Και για τον Γιώργο, δεν είπαμε ότι δεν πήγε καλά το πρόγραμμα Μαριέτα. Είπαμε ότι οι αναρτήσεις στα social media που έχουν σοβαρό περιεχόμενο, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης ή το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, δεν πάνε τόσο καλά σε απήχηση και σε likes όσο πάνε τα πιο ανάλαφρα βίντεο που κάνουν οι πολιτικοί.
9: Λοιπόν, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Σταύρος Θεοδωράκης. Καλημέρα, Σταύρο.
8: Καλημέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
9: Να ξεκινήσουμε με την παραπομπή Τριαντόπουλου, όπου πλέον θα περάσουμε από τη νέα χρονιά στη φάση του ειδικού δικαστηρίου. Εκεί νομίζω θα πέσει φως σε πάρα πολλά πράγματα, έτσι.
10: Ναι, θα δώσει μία από τις απαντήσεις που περιμένει η κοινωνία. Το ειδικό δικαστήριο είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν έχει αμφισβητήσει κανείς τις συνθέσεις του. Είναι δικαστές που δεν περιμένουν κάτι άλλο. Το λέω αυτό γιατί λέει κάποιος, όταν δικάζει ένας εφέτης, περιμένει και μια προαγωγή αύριο. Στο ειδικό δικαστήριο μιλάμε για συμβούλους επικρατείας και αρίου πάγου. Άρα δεν περιμένουν κάτι άλλο. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε την κρίση τους. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι θα γίνει το ειδικό δικαστήριο και πιστεύω ότι θα τρέξουν οι διαδικασίες μέσα στο 2027, εγώ πιστεύω στα μέσα του 2027 να έχουμε τη μία από τις απαντήσεις που ζητάμε.
9: Για το αν έπρεπε να ασφαλιστεί ο χώρος, έτσι, προκειμένου να βρούμε στοιχεία.
10: Ναι, κοίτα, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Mm-hmm. Μπορεί στη λέξη μπάζουμε, ο καθένας δίνει ένα δικό του περιεχόμενο και δεν θέλω να τη χρησιμοποιώ αυτή τη φράση, γιατί έχει γίνει μια πολιτική παντιέρα από κάποιους που μπερδεύουν πολλά πράγματα. Το ότι όμως αυτός ο χώρος δεν πάγωσε, ο σωστός όρος είναι αυτός, ξέρεις, που λένε επιστήμονες, ότι όταν υπάρχει μια μεγάλη τραγωδία, ο χώρος πρέπει να παγώνει. Δηλαδή να σταματάει εκείνη τη στιγμή, να μην υπάρχει καμία φθορά, καμία παρέμβαση, και να μπαίνουν οι ανεξάρτητοι ερευνητές για να συλλέξουν όσα στοιχεία μπορούν να δώσουν απάντηση για αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Είναι σαφές ότι είτε από απειρία, είτε από τη λογική που έχουμε στην Ελλάδα να μην μελετάμε πώς πρέπει να αντιδράμε σε μεγάλες καταστροφές, είτε γιατί υπήρξαν και κάποιες πολιτικές παρεμβάσεις, αυτά όλα θα απαντηθούν από το ειδικό δικαστήριο.
8: Έχει σημασία, Σταύρο, όμως, επειδή είπες πριν για το πλαίσιο που χρησιμοποιείται πολύ όρος μπάζωμα, και έτσι παίζει και από χθες που βγήκε αυτή η απόφαση και το χρησιμοποιούν και τα κόμματα και οι δημοσιογράφοι. Η έκφραση μπάζωμα άρχισε να παίρνει αυτή την έκταση όταν ταυτοχρόνως είχε αρχίσει να ξεδιπλώνεται και το αφήγημα περί ξυλολίου. Γιατί υποτίθεται ότι το μπάζωμα κάλυψε τα ίχνη του ξυλολίου, που αποδείχθηκε ότι όλο αυτό δεν υπήρχε.
10: Ναι. Εδώ να επιτρέψει να κάνω τις δύο διαφορετικές εξηγήσεις. Το ένα είναι ότι οι δημοσιογράφοι, όπως και οι πολιτικοί, αγαπάμε πολύ τις απλουστεύσεις. Έτσι, αλλά δεν πληρωνόμαστε για τις απλουστεύσεις. Πληρωνόμαστε για να λέμε κάτι παραπάνω από το απλό, από το απλοϊκό, από το σύνθημα. Άρα, γι' αυτό δεν θέλω να χρησιμοποιώ τη λέξη μπάζωμα.
9: Καλά, τώρα, για το σύνθημα βοήθησε και ο Φλωρίδης, έτσι. Από εκεί
10: είναι να απαντήσω όμως πρώτα σε αυτό που είπε. Είναι σαφές ότι όταν αυτή η λέξη συνδέεται με ξυλόλια ή διάφορα άλλα λαθρέα καύσιμα, σε αυτό το τομέα έχει καταρρεύσει. Γιατί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μέχρι και τους ερευνητές δεν μιλούν για τίποτα κρυφές μεταφορές, για τίποτα λαθρέα καύσιμα κτλ. Όλα αυτά που ήταν η αρχική κουβέντα. Έτσι,
8: και,
10: γιατί
8: και συγκλώνησαν τη χώρα και συγκλώνησαν όλη τη χώρα για μήνες.
10: Είχαν ακουστεί τέρατα. Αυτό έχει τελειώσει και δεν νομίζω ότι κανείς σοβαρός πολιτικός το επαναφέρει. Έχει τελειώσει, εννοώ δεν έχει βρεθεί το παραμικρό στοιχείο περί αυτών. Αυτό που πρέπει να απαντηθεί από το ειδικό δικαστήριο είναι εάν φροντίσαμε να κάνουμε έναν ασφαλή χώρο από, από οποιαδήποτε παρέμβαση, ώστε να μπορούν οι ανεξάρτητοι ερευνητές να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι σαφές ότι μάλλον δεν έγινε. Είναι μια κατηγορία πλημελητικού χαρακτήρα, έτσι, την οποία θα εξετάσει το δικαστήριο. Τώρα, μου λες για το Φλωρίδη. Μ' αρέσει, ξέρεις, να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι κάθε φορά. Ο Φλωρίδης μιλούσε για τους πολιτικούς που είναι από τα μπάζα. Αν δεις όλη τη φράση, έχει κοπεί η λέξη «η πολιτική που είναι για τα μπάζα». Δεν υπερασπίζομαι, ξέρεις, δεν υπερασπίζομαι κανέναν υπουργό που θέλει να εντυπωσιάσει με τις φράσεις του και δεν έχει ως πρώτη προτεραιότητα τη δουλειά του, αλλά έχει ως πρώτη προτεραιότητα μια ατάκα απέναντι στη Βουλή. Αλλά η φράση, η επίμαχη, ότι αυτοί που μιλούν για, για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ήταν αυτή η πολιτική που μιλούν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
8: Σωστά. Ήταν και σε μια πολύ σφοδρή αντιπαράθεση και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της Βουλής που συζητούσαμε εκείνη την εποχή.
10: Άλλωστε είχε βγει τότε, νομίζω, και ο Βελόπουλος και είχε πει για μένα τα λέει, γιατί έχουμε μια διαμάχη, και άρχισαν τέλος πάντων να μιλάνε στη Βουλή αν τα λέει για αυτόν ή αν τα λέει για την Κωνσταντοπούλου κτλ.
9: Απλώς όλο αυτό νομίζω πατάει και πάνω στην κουβέντα που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα για το πώς πρέπει οι πολιτικοί λίγο να είναι πιο προσεκτικοί στις εκφράσεις τους, με την κυρία Μπακογιάννη που είχε μιλήσει και για αλαζονία. Και νομίζω ότι όταν αναφερόμαστε σε ένα τέτοιο δυστύχημα, πρέπει λίγο να προσέχουμε τις εκφράσεις μας.
10: Έχεις απόλυτο δίκιο. Κοίτα, είπα και πριν ότι πάρα πολλοί πολιτικοί κυνηγούν τις εντυπώσεις και όχι την ουσία. Έτσι. Τα κάναμε όλα λάθος στα Τέμπη. Όλα λάθος, και δεν είναι ευθύνη ενός. Δηλαδή, να εξηγήσω τι εννοώ. Ότι ξεκινάμε πάντα από το τέλος. Και λέμε, αθώοι ένοχοι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό το πρώτο ερώτημα για τα Τέμπη. Το πρώτο ερώτημα είναι ότι πρέπει να μπουν στο χώρο οι επιστήμονες, να μπουν οι άνθρωποι που ξέρουν και να μας δώσουν μια απάντηση. Γιατί στην Ελλάδα, την σύγχρονη πολιτεία, δύο τρένα κινούνται στην ίδια γραμμή και συγκρούνται με 57 νεκρούς. Αυτό είναι το ερώτημα. Και προφανώς εκεί προκύπτουν οι ένοχοι και οι αθώοι. Αλλά αν ξεκινήσεις από το συμπέρασμα ότι εγώ θεωρώ ότι είναι ένοχος αυτός, εγώ θεωρώ ότι είναι αθώος αυτός, το αποτέλεσμα είναι η κυβέρνηση να οχυρώνεται, η αντιπολίτευση να επιτίθεται και ο λαός, γιατί αυτό εμένα με ενδιαφέρει, η κοινωνία να χωρίζεται σε κάποια στρατόπεδα, που τα στρατόπεδα, ξέρεις, πάντα δημιουργούν ένα κλίμα που οι οποιοδήποτε θεσμοί δεν μπορούν να κινηθούν με την ανεξαρτησία που πρέπει να τις διέπει.
9: Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή περιμένουμε κι άλλη μία απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Κώστα Καραμαλή. Να δούμε βεβαίως τι θα προκύψει από εκεί. Πιστεύεις πως αν υπάρξει και ένα δεύτερο ειδικό δικαστήριο, αυτό θα στριμώξει πάρα πολύ την κυβέρνηση στην προεκλογική περίοδο?
10: Δεν έχω αυτή την εκτίμηση. Για μένα, αν μου επιτρέπετε, η πιο σημαντική δίκη είναι αυτή που γίνεται στη Λάρισα, προφανώς, παρά τις κάποιες καθυστερήσεις κάνουν διάφοροι πολιτικοί που τσάρουν τα σόου, είναι η δίκη που αφορά τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Εκεί χρειαζόμαστε μια απάντηση. Γιατί κάποιοι κατέστρεψαν κάποια βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας? Αυτό είναι ένα τρίτο δικαστήριο, έτσι, που έχει προσδιοριστεί, ενώ δηλαδή πέρα από τα ειδικά δικαστήρια που περιμένουμε, που όντως και εκεί θέλουμε κάποιες απαντήσεις. Γι' αυτό όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα είπα, παιδιά, ότι πρέπει να αρχίζουμε να δίνουμε τις απαντήσεις στον κόσμο. Την απάντηση του ειδικού δικαστηρίου, την απάντηση της Λάρισας, την απάντηση για την εμπορική αμαξοστοιχεία. Ο κόσμος έχει ανάγκη όχι από τα συμπεράσματα των πολιτικών, που ο καθένας προσπαθεί να φυλαχτεί ή ο καθένας προσπαθεί να κατηγορήσει τον απέναντι, έχει ανάγκη από απαντήσεις. Μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι και η δικαιοσύνη σε αυτό? Αυτό νομίζω ότι είναι το χρέος μας σε μια πολιτεία που θέλει να αναπτύσσεται και να πηγαίνει μπροστά χωρίς να χωρίζεται σε στρατόπεδα.
8: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.
9: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.
8: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
10: Ευχαριστώ.

0: Στην Κηφισιά δίνουν 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση.
1: Έπρεπε λίγους μήνες πριν να έχει γίνει δημότης Κηφισιάς.
0: Τι να δεις. Αλλιεύσαμε αυτή την είδηση γιατί έχει ένα ενδιαφέρον ότι σε μερικά θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα την κοινωνία έχει περιθώριο η τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις.
1: Και στηρίζω τους πολιτικούς που λένε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Από 1η Ιανουαρίου του 2027 θα ισχύσει αυτό. Προφανώς θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Θα ξεκινάει η ενίσχυση από 1.000 έως 3.000 ευρώ κλιμακωτά. Μια καλή πρωτοβουλία από το Δήμο Κηφισιάς αυτή. Και είναι πράγματα τα οποία αυτό θα έπρεπε η τοπική αυτοδιοίκηση να μπαίνει λίγο πιο ενεργά όταν μπορεί σε όλες αυτές τις διαδικασίες που είναι θέματα ευρύτερης πολιτικής, δεν έχει αρμοδιότητες, αλλά ακόμη και εκεί που δεν έχει αρμοδιότητες, δεν θα λύσει η τοπική αυτοδιοίκηση το δημογραφικό, αλλά μπορεί με τον τρόπο της να δώσει ένα μήνυμα.
1: Και είναι αυτό ένα πολύ καλό παράδειγμα για τους άλλους δημάρχους που έχουν μια οικονομική ευρωστία και σκέφτονται τι μπορούν να προσφέρουν στους δημότες τους. Βέβαια, δεν ξέρω αν τώρα θα έχουμε μεταφορές δικαιωμάτων προς την Κηφισιά. Ελπίζω να μην δούνε τέτοιο.
0: Κοίτα, δεν είναι τόσο εύκολο γιατί θα πρέπει να βρεις και σπίτι στην Κηφισιά να μείνεις.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Οπότε αλλά δεν είναι τόσο εύκολη μεταδημότευση.
1: Αρχίζουν σιγά-σιγά, μήπως το σκεφτούν.
0: Και μετά από 22, 24 χρόνια, 23, μετά από 23 χρόνια αποχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι όλοι οι στρατιώτες των Ηνωμένων Πολιτείων από το Ιράκ και μετά από 4.500 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή. Ένας πόλεμος, συνεχείς μάχες και τελικά όπως αποχώρησαν από το Αφγανιστάν και επανήλθαν οι Ταλιμπάν, έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν και από το Ιράκ.
1: Ναι, αλλά θα λένε πάλι νικήσαμε, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Βγήκαμε δικαιωμένοι.
0: Και έχοντας ανοίξει μια νέα πληγή στο Ιράν που την πληρώνουμε μέχρι και στην τσέπη μας με τα καύσιμα και τις τιμές που εκτοξεύονται.

0: και σιγά σιγά εμείς θα αποχωρήσουμε. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, λέγοντας πως η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, και αυτό γιατί η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Και από εμάς, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, αύριο πάλι στις 10. Μείνετε στο Sky, ακολουθεί Γιώργος Μουρούτης, Δημήτρης Τούμπος.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους. Για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή. Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Παραιτήθηκε από τη θέση του διοίκητη του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς ο Δημήτρης Μαρτίνης, ο οποίος υπέβαλε τη Δευτέρα την παραίτησή του στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Άγνωστοι παραμένουν μέχρι στιγμής οι λόγοι της παραίτησής του. Τη θέση του αναμένεται να αναπληρώσει προσωρινά η Ζωή Μοσχονά, αναπληρώτρια διοικήτρια του Νοσοκομείου Λειξουρίου. Η σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί επίσημα τις επόμενες ώρες. Το επόμενο διάστημα, ο Υπουργός Υγείας αναμένεται να επισκεφτεί την Κεφαλονιά αλλά και τη Ζάκυνθο, καθώς πριν από λίγο καιρό και εκεί είχε παραιτηθεί ο διοικητής του νοσοκομείου. Στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ για τη Δημοκρατία στις Βρυξέλλες συμμετέχει ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καπάτος. Ο κ. Καπάτος συμμετέχει υπό την ιδιότητά του ως Αντιπροέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής των Ελλήνων. Στο φόρουμ τοποθετείται για την προστασία της εκλογικής διαδικασίας, την ακεραιότητα των εκλογών και την ασφάλεια υποψηφίων και αιρετών εκπροσώπων. Κατά την παραμονή του στις Βρυξέλλες είχε συνάντηση και με τον Ευρωβουλευτή Φρέντι Μπελέρη. Στην Κεφαλονιά θα βρεθούν στις 7 και 8 Οκτωβρίου οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χριστοδουλάκης και Κατερίνα Σπυριδάκη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνάντηση με φορείς του τουρισμού και ανοιχτή εκδήλωση με θέμα περιβάλλον και τουρισμός στην Κοργιαλένιο Βιβλιοθήκη. Την 5η 8 Οκτωβρίου θα επισκεφθούν την Υπηρεσία Δόμησης Αργοστολίου και το Κέντρο Διημέρευσης Ημερίζειας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία Υπερίων στο Λειξούρι. Συνολικά 103 τροχονομικές παραβάσεις βεβαιώθηκαν στην Κεφαλονιά την προηγούμενη εβδομάδα από 20 έως 26 Σεπτεμβρίου. Οι παραβάσεις καταγράφηκαν στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων της αστυνομίας για την αντιμετώπιση επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών. Σε επίπεδο Ιωνιονήσων πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.940 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 1.119 παραβάσεις. Δύο αλλοδαποί ηλικίες 50 και 37 ετών συνελήφθησαν στο Λειξούρι από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 6 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης. Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας αγγελικής αρχής. Στις 17 Οκτωβρίου στο Αργοστόλι θα φιλοξενηθεί το παγκόσμιο ομαδικό πρωτάθλημα Backyard Ultra, συγκεντρώνοντας δρομείς από πολλές χώρες. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στη διεθνή διοργάνωση με 15μελή εθνική ομάδα, η οποία αποτελείται από κορυφαίους αθλητές του Backyard Ultra των τελευταίων 2 ετών. Αραιή συννεφιά προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.
1: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: Καλή σας μέρα, εδώ είμαστε πλήρης.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε, η χαρά μου είναι μεγάλη, έτσι.
1: Και εμένα δεν το συζητάω. Μεγάλη. Να πάμε στην ταυτότητα.
0: Λέτε που...
2: Κόσμος Magazine, η ταυτότητα της ημέρας.
1: Να πάμε λοιπόν στην ταυτότητα. Σήμερα τελευταία μέρα, έτσι. Τελευταία μέρα.
0: Πάει και αυτός.
1: Του Σεπτέμβρη. Πάμε στον Οκτώβρη.
0: Μας άφησε και αυτός χρόνος.
1: Μας άφησε χρόνο. Λοιπόν, πάμε στο 1791, όπου σαν σήμερα η όπερα του Μότσαρτ, ο Μαγικός Αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Το 1876 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Από τότε. Το 1968, σαν σήμερα, 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Είναι αυτό που μας είχε πει ο Μάκης ο Βαλιανάτος, ναι, όσο είχε περιγράψει. Αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα και έχει κινητοποιηθεί 50 μέτρα από το σταθμό Δερβενίου Κορινθίας, όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχίες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου για την έγκριση του Χουντικού Συντάγματος. Το 1983, σαν σήμερα, συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει ο Γιώργος Νταλάρα, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου. Το περιοδικό Rolling Stones έγραψε: «Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων». Το 1987... σαν σήμερα το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μιλτιάδη Εύερτ. Λοιπόν, το 1924, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Νίκος Ρίζος, ο Έλληνας κωμικός και ηθοποιός. Νομίζω ότι η Έλσα Ρίζου ζει ακόμα. Η Έλσα Ρίζου, η γυναίκα του, δηλαδή.
0: Γυναίκα του, ναι.
1: Ναι, έχω την αίσθηση ότι ακόμα ζει.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Όχι, ζει ακόμα.
0: Ζει.
1: Ζει και είναι 93 ετών, παρακαλώ.
0: Ναι. Λοιπόν. Καταπληκτική κυρία.
1: Ναι. Το 1964, σαν σήμερα, δηλαδή γίνεται 62 ετών σήμερα, γεννιέται η Ιταλίδα ηθοποιός και μοντέλο Μόνικα Μπελούτσι.
0: Πόσο γίνεται?
1: 62.
0: Και είναι κουκλά, έκανα κουκλά.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1955 φεύγει από τη ζωή ο James Dean, ο Αμερικανός ηθοποιός, και αυτός...
0: Τι θλίψη.
1: Στο γυναικείο πλήθυνο.
0: Βέβαια. Λοιπόν. Αλλά και είχε και θαυμαστές, γιατί ήταν εντάξει.
1: Λοιπόν, και το 1985, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Charles Richter, ο Αμερικανός γεωφυσικός που ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρηση του μεγέθους των σεισμών. Charles Richter. Λοιπόν, η θερμοκρασία πέφτει τα βράδια. Την ημέρα είναι μια χαρά. Με τον ήλιο.
0: Ναι. Εντάξει, σχετικό είναι μια χαρά.
1: Τι σχετικό?
0: Έχει τη δροσούλα της.
1: Ναι, καλά, είναι μια χαρά, έτσι, άμα δηλαδή βάλεις πώς είναι το πρωί και πώς είναι το βράδυ.
0: Α, καλά, δεν το συζητούμε.
1: Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στις 26-27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα μας έρθουν από ανατολικές και αργότερα βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις. Δεν θα ξεπεράσουν σήμερα τα 4 μποφόρ. Έχω να σας πω όμως ότι στο Αιγαίο θα φτάσουν μέχρι τα 8. Και εντάξει, οι βόρειο-ανατολικοί είναι εκεί, θα πάνε κατευθείαν. Εδώ έρχονται πιο εξασθενημένοι. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Καρόγλας Εμμανουήλ για το Αργοστόλι, του Μάση Άγγελος για το Λιξούρι, τα εφημερεύοντα φαρμακεία.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
1: Χαμός.
0: Χαμός. Νομίζω ότι η είδηση, η είδηση της ημέρας.
1: Δεν θα μπορούσε να είναι άλλη.
0: Βέβαια, η παραίτηση του διοικητή του νοσοκομείου, του κυρίου Δημήτρη Μαρτίνη. Περισσότερα θα έχουμε μετά το διάλειμμα.
1: Ναι, όμως αξίζει να πούμε κάποια από αυτά, ναι, έτσι, εντάξει. Γιατί πρέπει να δώσουμε στον κόσμο την είδηση μέχρι να πάει και 25. Λοιπόν, ο διοικητής του νοσοκομείου υπέβαλε την παραίτησή του την Δευτέρα, έτσι, ο κύριος, ναι, Μαρτίνης. Να πούμε ότι ο ίδιος δέχθηκε πολλές πιέσεις.
0: Οι πληροφορίες μου λένε, διότι έκανα ένα ρεπορτάζ, προσπάθησα να επικοινωνήσω και μαζί του,
1: ναι,
0: δεν κατέστη δυνατόν.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Αλλά έκανα ρεπορτάζ, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι δέχτηκε πιέσεις και από τον κύριο Γεωργιάδη και από τον υπεάρχη και από τον βουλευτή και από τους τοπικούς άρχοντες να παραμείνει στη θέση του, mm-hmm, πλην όμως η απόφασή του είναι οριστική και η δικαιολογία για προσωπικούς λόγους.
1: Οι προσωπικοί λόγοι μάλλον όμως πρέπει να είναι και η πραγματική δικαιολογία, που προσωπικοί λόγοι μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Λοιπόν, οδηγήθηκε όμως στην παραίτηση ο κύριος Μαρτίνης. Ναι, δέχθηκε τις πιέσεις, δεν ανακάλεσε την παραίτησή του. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι επειδή δεν μπορεί το νοσοκομείο να μένει ακέφαλο, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, δεν το συζητούμε.
1: Τη θέση του θα πάρει τουλάχιστον προσωρινά, δεν ξέρω αν θα είναι και περισσότερο μετά, η κυρία Ζωή Μοσχονά.
0: Σαφώς.
1: Η οποία ήταν αναπληρώτρια διοικήτρια στο Ματζαβινάτιο νοσοκομείο, στο Λιξούρι δηλαδή. Τώρα η έδρα της θα είναι το Αργοστόλι. Θέλω να πω όμως κάτι άλλο. Θα πρέπει, τώρα είναι βέβαια διαφορετικοί οι λόγοι, αλλά θα πρέπει λιγάκι να μας προβληματίζει,
0: ναι,
1: τι γίνεται με τις παραιτήσεις των διοικητών, καθώς στα νησιά μας, στη γειτονιά μας να το πω καλύτερα, δεν είναι η μοναδική παραίτηση. Πριν από 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, πόσο ήταν, λιγότερο από μήνα έχει πάντως, είχε παραιτηθεί ο διοικητής της Ζακύνθου.
0: Της Ζακύνθου, ναι. Καλά,
1: του νοσοκομείου Ζακύνθου.
0: Καλά το θυμήθηκες.
1: Λοιπόν, θα πρέπει σιγά σιγά να μας προβληματίζουν όλα αυτά και ίσως οι υπεύθυνοι, αλλά οι υπεύθυνοι, οι υψηλά ιστάμενοι,
0: ναι,
1: θα πρέπει λιγάκι να το δουν αυτό το θέμα. Τι συμβαίνει. Ξέρουμε ότι ο χώρος της υγείας έχει τα χάλια του, αλλά θα πρέπει να το δούμε λίγο και από τη διοικητική πλευρά, έτσι.
0: Εγώ περιμένω, γιατί οι πληροφορίες μου λένε ότι σε λίγο, εντός των προσεχών ημερών, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας,
1: καταφτάνει.
0: Ναι, θα έρθει εδώ στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λένε έγκυρες πληροφορίες. Θέλω να δούμε τι θα πει και ποιες θα είναι και οι αντιδράσεις του προσωπικού, διότι υπάρχει αναβρασμός στο νοσοκομείο. Θα δούμε.
1: Εγώ θα ήθελα να πω ότι καλό θα ήταν η παρουσία του κυρίου Γεωργιάδη εδώ να μην συνοδεύεται από εγγένεια, από τα εγγένεια του νοσοκομείου, έτσι. Γιατί το επόμενο διάστημα, επειδή γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι όλες οι εργασίες στο νοσοκομείο, έχουν ολοκληρωθεί, καλό θα είναι να μην γίνει αυτό που λέμε με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Καλύτερα να έρθει νωρίτερα, προκειμένου να έχουμε, να είναι για ένα και μόνο αποκλειστικά θέμα αυτό της παραίτησης του κύριου Μαρτίνου.
0: Πιστεύω ότι θα έρθει για να δει και τι γίνεται, να δει τι έχει συμβεί. Αλλά,
1: αυτό λέω, να είναι, ναι, αποκλειστικά γι' αυτό.
0: Ναι, το πρόβλημα στην Κεφαλονιά θα εξακολουθήσει να μείνει. Εκείνο που θα μου επιτρέψεις να πω κατά την προσωπική μου άποψη, ναι, είναι ότι θεωρώ ότι ο κύριος Μαρτίνης ήταν ένας από τους καλύτερους, για να μην πω ο καλύτερος, ίσως ο καλύτερος διοικητής που έχει περάσει από την Κεφαλονιά. Σεμνός,
1: τα τελευταία χρόνια.
0: Τα τελευταία χρόνια. Σεμνός, διακριτικός, εργατικός. Από ό,τι θυμάσαι και από ό,τι ξέρεις, έχω νοσηλευθεί όλες τις ώρες στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: μου έκανε εντύπωση το ότι στις 6.30 ώρα το πρωί ήταν στα επίγοντα να ρωτήσει τι συμβαίνει, τι γίνεται με όλο τον κόσμο. Το ίδιο συνέβαινε το μεσημέρι, να περάσει από τους θαλάμους να ρωτήσει τους ασθενείς, και το βράδυ το ίδιο. Κάτι που τον μόνο που θυμάμαι που το έκανε ήταν ο Δημήτρης ο Πιλαρινός, ο τότε διοικητής παλιά. Έκανε την ίδια, τις ίδιες ενέργειες. Αυτοί οι δύο για μένα είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Τώρα για κάποιους άλλους δεν ξέρω τι μπορούν
1: κάποιοι
0: να πούν.
1: Κάποιοι άλλοι μπορούν να πάνε και ακόμα πιο πίσω, έτσι.
0: Ναι, ναι, εγώ αυτά θυμάμαι,
1: ναι.
0: Όσα χρόνια είμαι εδώ, αυτούς τους δύο τους έχω αξιολογήσει τους καλύτερους διοικητές που έχουν περάσει ποτέ από το νοσοκομείο. Και κρίμα που ο κύριος Μαρτίνης παραιτήθηκε. Παρόλα τα όσα του σούνωνε κατά καιρούς αρκετοί, ίσως και αυτό το βάρος να τον όθησε. Δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Ίσως αργότερα μάθουμε κάτι περισσότερο. Ίσως. Δεν είμαι σίγουρος. Ίσως. Λοιπόν, η ζωή συνεχίζεται όμως.
3: Τι είπαμε.
0: Παρακαλώ.
1: Η ζωή συνεχίζεται. Να το ακούει και ο κόσμος δηλαδή.
0: Ναι,
1: όχι,
0: η
1: να
0: ζωή συνεχίζεται
1: το...
0: λέω. Και πάμε στα αστυνομικά μας.
1: Α, εντάξει.
0: Γιατί έχουμε αστυνομικά.
1: Σιγά τα αστυνομικά. Δεν είναι και κάτι τόσο τρομερό ή κάτι τόσο διαφορετικό από τις άλλες φορές.
0: Κοίτα, η καθημερινότητα το λέει. Χθες καμάρωνα που είχαμε 17 μόνο για τα που δεν φοράγανε κράνη.
1: Ναι, βέβαια τα κράνη είναι ένα κομμάτι των τροχονομικών παραβάσεων.
0: Ναι, αλλά όλες οι παραβάσεις στην Κεφαλονιά χτες ήταν 17.
1: Ναι, όλες ήταν, οι παραβάσεις. Όχι, μόνο για κράνος.
0: Α, ναι, ήταν μόνο για κράνος, έχεις δίκιο. Mm. Παρόλο που έλειπες, ήσουν και παρακολουθούσες.
1: Λοιπόν. 103 ήταν οι παραβάσεις γενικά για όλα και μέσα σε αυτά είναι και τα κράνη. Γιατί αυτό εντωμεταξύ την τελευταία εβδομάδα, έτσι, από 29 έως 26 ενάτου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάλι είμαστε βέβαια στην τελευταία θέση και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Στο σύνολό τους έγιναν 2.940 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 1.119 παραβάσεις, 486 στην Κέρκυρα, 326 στη Ζάκυνθο, 204 στη Λευκάδα και μόλις 103 στην Κεφαλονιά. Πάρα πολύ καλό. Είχαμε 257 συνολικά για μη χρήση κράνους, 112 για υπερβολική ταχύτητα, 22 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 21 παραβάσεις για κταίο, 18 για την οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης, 17 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 15 για μη χρήση ζώνης, 7 για ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 4 για παραβίαση σηματοδότη, 3 για χρήση κινητού τηλεφώνου, ενώ είχαμε και 643 άλλες παραβάσεις.
0: Η έλεγχη θα είναι συνεχής.
1: Συνεχής θα είναι. Καλό είναι πάντως το ότι δεν έχουμε πολλές παραβάσεις.
0: Εδώ πέρα, εδώ, σε
1: εδώ, μας. Για μας, ναι. Για μας πάντα θα μιλάμε.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Να πούμε εντωμεταξύ ότι πιάστηκαν και δύο άτομα, ο ένας 50 και ο άλλος 37 ετών, οι οποίοι, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και άξιο λόγου αυτό, έτσι.
0: Δηλαδή.
1: Τι δηλαδή, πιάστηκαν με 6 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης.
0: Ναι, πόσους μπάφους βγάζει, ξέρεις εσύ με 6 γραμμάρια. Εγώ δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι είναι αρκετά.
1: 6 γραμμάρια.
0: Ναι. Ναι, γιατί είναι πολύ ελαφρύ. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Και άμα είναι και σε

0: Τι. Α. Ήτανε συλλέκτης.
1: Σιδερογροθιών.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι από χθες τα συνεργεία του Δήμου φυτεύουν μουριές.
0: Ναι, τις φυτεύουν στη Μονφερά του.
1: Ναι.
0: 50 παρακαλώ.
1: 30.
0: 50 λέει εδώ το ένα.
1: 30.
0: 30 λες εσύ.
1: Ναι.
0: Εγώ με το δικό μου δημοσίευμα λέει 50.
1: Ο Δήμος Αργοστολίου λέει ότι είναι 30 πάντως. Λοιπόν, συνεργεία του Δήμου από χθες προχωρούν στη φύτευση περίπου 30 νέων μουριών και στις δύο πλευρές της Μομφεράτου. Η δεντροφύτευση αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες του Δήμου Αργοστολίου για την ενίσχυση του πράσινου στον αστικό ιστό, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και τη δημιουργία πιο φιλικών και όμορφων δημόσιων χώρων. Η επιλογή της μουριάς έγινε με γνώμονα τη φιλικότητά της στο αστικό περιβάλλον, την ενθεκτικότητά της και την πλούσια σκιά που προσφέρει στους κατοίκους και τους διερχόμενους κατά τους θερινούς μήνες. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Ότι όσον αφορά τις μουριές και ότι θα φυτεύονταν οι μουριές, το γνωρίζουμε από τον κύριο Σαμούρη, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει πριν από κάποιο διάστημα και μας είχε πει ότι θα ξεριζωθούν πρώτα απ' όλα οι πικροδάφνες και θα μπουν οι μουριές.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα τρώμε και μούρα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτά που βγάζουν καρπό.
0: Τι είναι, υπάρχουν και μουριές που δεν βγάζουν καρπό.
1: Α, μα τις πειράξεις υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Καλύτερα, για να μην σκάνε πάνω στα αυτοκίνητα και τα καπό τα μούρα.
1: Τέλος πάντων,
0: το καλοκαίρι.
1: Καλό είναι πάντως το ότι φυτεύονται έτσι οι μουριές.
0: Και έχουν και πολύ σκιά οι μουριές.
1: Εγώ τι να πω. Εντάξει, η μουριά είναι καθαρά για αυτούς τους λόγους που είπαμε, δηλαδή για να σου προσφέρει τη σκιά.
0: Αλλά είναι ωραίο δέντρο.
1: Καλοπιστικά, ναι. Νομίζω ότι η πικροδάφνη ήταν καλύτερη.
0: Η πικροδάφνη έχει ένα ελάττωμα. Τρυπάει και την άσφαλτο. Οι ρίζες της.
1: Μιλάω για το καλοπιστικό κομμάτι.
0: Το τώρα ίδιο είναι ότι η πικροδάφνη, ναι, όποια και να είναι πικροδάφνη είναι,
1: ναι,
0: έχει τόσο ισχυρές ρίζες.
1: Μιλάω για το καλοπιστικό κομμάτι.
0: Ναι, αλλά όταν σου τρυπάει και την άσφαλτο και σου κάνει ζημιά, τι να το κάνεις. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Ναι.
0: Πάμε.
2: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού επιτυγχάνουν

0: με αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και όπως σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής, το δυσάρεστο νέο για την παρέτηση του διοικητή του νοσοκομείου, του κυρίου Δημήτρη Μαρτίνη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλονιάς και Ιθάκης, αλλά και διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής του νοσοκομείου, του κυρίου Γιάννη, τον κύριο Γιάννη Φυσφή. Τον οποίο και
1: καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροάτες σας.
0: Έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ, κύριε Φυσφή, με την παρέτηση του κυρίου διοικητή.
2: Πραγματικά και εγώ εθνηδιάστηκα, να σας πω την αλήθεια, γιατί είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και λυπήθηκα ειλικρινά, πραγματικά, που πληροφορήθηκα μέσω των ΜΜΕ την παρέτηση του κύριου διοικητή.
1: Ήταν κάτι δηλαδή το οποίο δεν κυκλοφορούσε ούτε καν σαν φήμη στους διαδρόμους του νοσοκομείου.
2: Κοιτάξτε, οι φήμες μπορεί να κυκλοφορούν για οποιονδήποτε και για οτιδήποτε. Εγώ δεν δίνω βάση στις φήμες. Εγώ σας λέω την ενημέρωση που είχα, ότι δεν είχα καμιά ενημέρωση και ότι εγώ προσωπικά δεν γνώριζα κάτι.
0: Μάλιστα. Ναι. Βέβαια τώρα στο νοσοκομείο όλοι θα έχετε μείνει άφωνοι με αυτό, γιατί η δήλωσή του είναι για προσωπικούς λόγους.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω και σέβομαι πάντοτε τις δηλώσεις και εφόσον αναφέρεται, εγώ δεν το γνωρίζω, μου το λέτε εσείς, ναι, ότι αναφέρει επικαλείται προσωπικούς λόγους, είναι σεβαστό. Όμως αυτό εμένα τουλάχιστον το γεγονός παρέτησης εννοώ με θλίβη ειλικρινά, γιατί ήταν ένας ευγενικός άνθρωπος, συνεννοήσιμος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο νοσοκομείο έκανε ό,τι μπορούσε καθόλου τη διάρκεια του 24ωρου, νύχτες, βράδια έρχονταν στο νοσοκομείο. Δηλαδή πιστεύω ότι έδωσε το 100% του εαυτού του για το νοσοκομείο αυτό. Και να μην ξεχνάμε, και ότι επί των ημερών του έγιναν δύο πολύ μεγάλα έργα, η ανακαίνιση των επιγόντων περιστατικών και η πλήρης ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση του νοσοκομείου, η οποία είναι ριζικότατη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με ένα καινούργιο νοσοκομείο.
0: Ναι.
2: Και σίγουρα εγώ προσωπικά του το πιστώνω, γιατί γνωρίζω τις δυσκολίες του εγχειρήματος και γνωρίζω ότι ποτέ μια τόσο ριζική ανακαίνιση δεν είναι ποτέ κάτι εύκολο. Χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται αγώνας, καθυστερήσεις, προβλήματα που υπάρχουν πρέπει να λύνονται και φυσικά εκ του αποτελέσματος κρίνεται ότι στον τομέα αυτό τα πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Και θα είναι άδικο, αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω, να γίνουν τα εγκαίνια και να μην παρίσταται ο ίδιος όταν έχει προσφέρει τόσο πολύ στην ανακαίνιση του νοσοκομείου. Θα είναι άδικο.
2: Εγώ προσωπικά και νομίζω και ο κόσμος πρέπει να αντιπιστώσει 100% τη ριζική ανακαίνιση του νοσοκομείου και στα δύο τμήματα αυτά. Και στα επίγοντα που έγινε πριν από 3 περίπου χρόνια, αλλά και τη ριζική ανακαίνιση εκβάθμιων του νοσοκομείου.
0: Μάλιστα. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι είχε πιέσεις προκειμένου να μην παραιτηθεί και από τον Υπουργό τον κύριο Γεωργιάδη και από τον Βουλευτή και από τον Υπεάρχη και από εδώ τους τοπικούς άρχοντες, αλλά ήταν ανένδοτος. Τόσο πολύ πίεση δεχότανε. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Ακούστε με. Η πίεση, καταρχάς να σας πω, και για τους προηγούμενους αλλά και για τους επόμενους διοικητές που θα έρθουν, ότι η καρέκλα του διοικητή του νοσοκομείου Κεφαλονιάς είναι η ηλεκτρική καρέκλα. Και θα σας πω γιατί. Πρώτα απ' όλα ο κύριος διοικητής είχε την ατυχία να γίνει αυτό το θλιβερό περιστατικό που όλοι γνωρίζουμε, και ο οποίος ο άνθρωπος στοχοποιήθηκε αδίκως, απολύτως αδίκως, από δημοσιογράφους κεντρικών μέσων στην
0: τηλεόραση
2: κεντρικών μέσων, βέβαια, στοχοποιήθηκε και κατά τη γνώμη μου λιδωρήθηκε κιόλας, χωρίς την παραμικρή ευθύνη. Μιλάμε για μια ανθρωποφαγία που έτυχε να είναι διοικητής ο κ. Μαρτίνης, θα μπορούσε να είστε εσείς διοικητής, θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε διοικητής.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν έπαιξε ρόλο το πρόσωπο, απλά και μόνο η θέση, και να μπορέσουμε για να ανέβουμε σε νούμερα να κατηγορήσουμε έναν άνθρωπο. Αυτό εγώ εισπράττω από όλη αυτή την ιστορία.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί
2: δεν
0: να
2: το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω, αλλά σας λέω την προσωπική μου γνώμη ότι σίγουρα αυτό ήταν κάτι που νομίζω ότι όλους τους ανθρώπους θα τους ενοχλούσε, ειδικά όταν στοχοποιήσει απολύτως άδικα.
0: Ναι.
2: Είναι η γνώμη μου, αυτή η προσωπική, έτσι.
0: Ναι. Και το νοσοκομείο, όμως, και το νοσοκομείο στοχοποιήθηκε.
2: Φυσικά, φυσικά. Και είναι πολύ, πολύ άσχημο ότι βρέθηκαν άνθρωποι που δουλεύουν εδώ μέσα στο νοσοκομείο και οι οποίοι με τις ενέργειές τους βοήθησαν σε αυτό. Πέραν τούτου όμως, εγώ θέλω να σας πω ότι εκτός από αυτό το περιστατικό υπήρχε και μια μεγάλη πίεση κατά τη γνώμη και υπάρχει από την ίδια τη δουλειά. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, για να μην κρυβόμαστε, υπάρχει μεγάλη έλλειψη ιατρικού κυρίως προσωπικού και νοσηλευτικού βέβαια, αλλά τραγική έλλειψη ιατρικού προσωπικού. Ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται ποιοι είναι οι λόγοι που δεν υπάρχει ιατρικό προσωπικό. Τον ενδιαφέρει ότι πάω κάπου και δεν εξυπηρετούμε. Η σημασία της απόλυτης έλλειψης ιατρικού προσωπικού, η οποία φυσικά δεν είναι το διοικητής του νοσοκομείου, ούτε αυτός ούτε ο επόμενος. Όμως έχουμε να κάνουμε με ένα γεγονός. Έχουμε να κάνουμε με ένα γεγονός ότι το σύστημα γεράζει. Κάθε χρονιά που περνάει οι γιατροί που υπήρχαν και υπάρχουν δεκαετίες μέσα στο νοσοκομείο φτάνουν ή έχουν περάσει τα όρια της συνταξιοδότησης και δεν ανανεώνονται. Το προσωπικό, το ιατρικό δεν ανανεώνεται. Αυτό δημιουργεί τραγικές ελλείψεις και μεγάλη πίεση, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα διοικητή. Θέλω να πω επίσης, ας πούμε, ότι κακά τα ψέματα το γνωρίζετε. Αυτή τη στιγμή η παθολογική κλινική δουλεύει με ένα μόνιμο παθολόγο εδώ και χρόνια. Εδώ και χρόνια, δεν είναι φετινό ή περσινό. Εδώ και χρόνια δουλεύει με ένα γιατρό. Έχουμε μείνει με έναν αναισθησιολόγο μόνιμο. Χειρουργούς μόνιμος, κανονικά μόνιμος, γραμμένος στη δύναμη του νοσοκομείου, δεν υπάρχει κανείς. Στην ουσία, δηλαδή θέλω να σας πω ότι μέρα με τη μέρα τα προβλήματα διωγγώνονται και γίνονται πολύ πιεστικά. Υπάρχει σοβαρό και μεγάλο πρόβλημα στο ιατρικό προσωπικό. Δεν ξέρω και τη μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Υπάρχουν τμήματα στα οποία οι εργαζόμενοι δεν μπαίνουν τις κανονικές τους άδειες, δεν μπαίνουν τα ρεπό τους. Το ίδιο γίνεται και στην ιατρική υπηρεσία, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όταν έχεις, ας πούμε, μία αναισθησιολόγο η οποία κάνει 30 ή 20 εφημερίες το μήνα, καταλαβαίνετε τι πόρτος εργασίας, τι άγχος είναι για αυτόν τον άνθρωπο αυτό το πράγμα.
0: Και που από εκείνην εξαρτάται και η ζωή μας, έτσι. Εάν πάθουμε κάτι κατά τη διάρκεια...
2: Κακά τα ψέματα.
0: Πώς
2: κακά τα ψέματα.
0: Βέβαια. Έχουμε και
2: είναι μια ειδικότητα... Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω καμία ειδικότητα και δεν θεωρώ καμία ειδικότητα πιο χρήσιμη απ' την άλλη. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του.
0: Ναι.
2: Όλοι είναι χρήσιμοι και όλοι είναι άξιοι.
0: Καμία
2: υπάρχουν αντίληψη. Όμως Υπάρχουν όμως, παραδείγματος χάρη, ο αναισθησιολόγος, αν δεν υπάρχει στο νοσοκομείο, το νοσοκομείο κλείνει.
0: Βέβαια.
2: Κλείνει.
0: Σωστά.
2: Το καταλαβαίνει. Λοιπόν, εγώ ζήτησα να βρω και σήμερα και για να εκφράσω και τις ευχαριστίες μου τις προσωπικές για το διοικητή του νοσοκομείου, γιατί τουλάχιστον την ουρολογική κλινική με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε θέματα εξοπλισμού, σε θέματα οργάνωσης, και τον ευχαριστώ δημοσίως για αυτό. Πέραν τούτου όμως, τα καταψήματα δεν υπάρχει ιατρικό προσωπικό. Όταν δεν υπάρχει ιατρικό προσωπικό, υπάρχει μεγάλη πίεση στους διοικούντες, που φυσικά έχουν μια συνείδηση και αντίληψη του έργου που θέλουν να προσφέρουν.
0: Εγώ θέλω να δω, γιατί σε λίγες μέρες επίκειται επίσκεψη του Υπουργού, οι πληροφορίες μου αυτό λένε, επίσκεψη του Υπουργού Υγείας του κυρίου Άδωνη στο νοσοκομείο σας. Θέλω να δω τι θα πει. Νομίζω ότι θα πει ότι τι να σου κάνω εγώ κάνω τις προκηρύξεις αλλά δεν έρχονται. Αυτό πιστεύω να πει.
2: Πράγματι έτσι γίνεται, πράγματι έτσι γίνεται. Οι προκηρύξεις γίνονται, οι θέσεις ανοίγουν, αλλά το προσωπικό δεν έρχεται.
0: Ναι.
2: Για να έρθει το προσωπικό λοιπόν θα πρέπει να γίνουν κάποιες τομές συγκεκριμένες και μεγάλες, οι οποίες έχουν κόστος στον προϋπολογισμό, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται να γίνει κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα νησί, γιατί εδώ είμαστε νησί, δεν είμαστε στον πύργο που η απόσταση στην Πάτρα είναι μισή ώρα με το ασθενοφόρο.
0: Σωστό.
2: Είμαστε νησί το καλοκαίρι, τετραπλασιάζεται ο κόσμος, τροχέα, περιστατικά σοβαρά σε όλες τις ειδικότητες. Δεν μπορούμε να μην έχουμε ένα νοσοκομείο επαρκέστατο. Δεν σας λέω επαρκές. Πρέπει να είναι επαρκέστατο.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, είναι αναντήρητο αυτό. Αλλά θα πρέπει να γίνουν κάποιες τομές. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι μόνο το νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Είναι όλα τα επαρκέστα νοσοκομεία. Όμως, εδώ στο νοσοκομείο, νομίζω και λόγω συγκυρίων, γιατί παίζουν ρόλο και οι συγκυρίες, παίζουν ρόλο παραδείγματος χάρη αν έχουν συνταξιοδοτηθεί 3-4 γιατροί που δεν έχουν ανανεωθεί. Όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, θα πρέπει απαραίτητος να δοθούν κίνητρα, οικονομικά κυρίως και επιστημονικά, για να έχουν νέοι γιατροί εγνωσμένης αξίας. Θέλουμε και γιατρούς που να είναι παραγωγικοί. Δηλαδή, να σας το πω αλλιώς, ένας γιατρός ο οποίος τελειώνει τώρα ή έχει κάνει μια μετεκπαίδευση στο εξωτερικό και που θέλει να γυρίσει, εγώ σας λέω, στην Ελλάδα. Εάν ανοίξει μια θέση στην Αθήνα, στο Λαϊκό, στο Σισμανόγλιο ή στην Κεφαλονιά, πού πιστεύετε ότι θα πάει?
0: Στην Αθήνα συζητητή.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δοθούν οικονομικά κίνητρα, σοβαρά οικονομικά κίνητρα, να έρθουν γιατροί εδώ πέρα, έστω και κατά την αρχή της θητείας τους και κατά την αρχή της επαγγελματικής τους πορείας. Αλλά θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να είναι ικανοποιημένοι οικονομικά. Γιατί για να το πει στο αλλονού να φύγει από το σπίτι του να έρθει στην Κεφαλονιά, θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει ένα βιωτικό επίπεδο για αυτόν και την οικογένειά του. Και αυτό βοηθάνε οι παρεμβάσεις του Δήμου, της Περιφέρειας και τέτοια, αλλά είναι αποσπασματικές. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να θεσπιστούν κίνητρα στην ουσία παραμεθόριας περιοχής. Δηλαδή, θα πρέπει οι μισθοί να καλύπτουν τα έξοδα, τα πολλά έξοδα που θα πρέπει να κάνει μια οικογένεια για να έρθει στην Κεφαλονιά. Αλλιώς δεν θα έρθουν γιατροί.
0: Σαφώς και εξασφάλιση στέγης. Μην το ξεχνάμε.
2: Δεν θα έρθουν. Βεβαίως. Δεν θα έρθουν. Μα γι' αυτό σας λέω οικονομικά κίνητρα σοβαρά, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να καλύψει ένα ενίκιο 1000 ευρώ ή 600 ή 800 που πρέπει να δώσει για να αν βρει σπίτι, γιατί έχουμε και αυτό. Αλλά για αυτή την περίπτωση εγώ σας λέω για τους νοσηλευτές. Ναι. Οι νοσηλευτές τώρα βγαίνουν προκήρυξη και δεν έρχεται κανείς ούτε οι νοσηλευτές. Γιατί ένας νοσηλευτής που παίρνει 900 ή 1000 ευρώ, αν θέλει 600 ευρώ για σπίτι, πώς θα ζήσει κεφαλό.
0: Πώς θα ζήσει, σωστά. Επίσης βλέπω ότι είδαμε πριν από λίγο καιρό ότι τα Ιόνια νησιά γενικά πάσχουν από το θέμα των γιατρών και παράδειγμα είναι και η παραίτηση του διοικητή της Ακίνθου. Μην το ξεχνάμε.
2: Βέβαια δεν το ξεχνάω και θα σας πω και κάτι. Βλέπετε ας πούμε στο νοσοκομείο Ζακίνθου που ξέρετε και η Ζακίνθος έχει και εντατική μονάδα βέβαια. Έχει και πάρα πολύ κόσμο, περισσότερο από το δικό μας το νησί, γιατί έχει πολύ περισσότερο τουρισμό. Βλέπετε τώρα και θυμάστε τι έγινε με το θέμα της παιδιάτρου. Έχουν ένα παιδιάτρο στο νοσοκομείο. Αντίστοιχα εμείς έχουμε έναν παθολόγο. Έναν ανεξιολόγο δηλαδή. Να σας πω ότι είναι εκτεταμένο το πρόβλημα, απλά οι συγκυρίες είναι διαφορετικές σε κάθε τόπο. Σήμερα έχουμε μια πληρότητα σε μια ειδικότητα, αύριο μπορεί να μην έχουμε. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι τα προβλήματα υπάρχουν και είναι κοινά για όλους. Είτε λίγο είτε πολύ. Απλά στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς τυχαίνει τα τελευταία δύο χρόνια να έχουν φύγει γιατροί παλιοί και να μην έχουν αντικατασταθεί και να έχουμε και επίσης το θέμα ότι δεν υπάρχουν βοηθοί ούτε ειδικευόμενοι αλλά πλέον δεν υπάρχουν και αγροτικοί γιατροί. Ούτε οι αγροτικοί γιατροί δεν δηλώνουν. Τα αγροτικά ιατρία της Κεφαλονιάς.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό.
0: Τι μεγαλύτερο μπορεί να υπάρχει. Και για την Ήπεθρο ειδικά είναι ακόμα χειρότερο.
2: Δυστυχώς είναι τεράστιο το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν ξέρω πώς μπορεί να διαχειριστεί. Αν δεν δοθούν οικονομικά κίνητρα σοβαρά από την κυβέρνηση και θα πρέπει κακά τα ψέματα να υπάρχει ομοφωνία διακομματική, διότι η υγεία δεν πρέπει να είναι στίβος μικροπολιτικής.
0: Σωστό.
2: Δεν μπορεί αυτοί που κατηγορούν την κυβέρνηση την τώρα όταν ήταν στην κυβέρνηση να μην είχαν κάνει απολύτως τίποτα σε κανένα επίπεδο και να κατηγορούν τώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είναι αποδεκτή παιδεία, υγεία και εθνική άμυνα, πρέπει να είναι κομματικά διακομματική η αντιμετώπιση των προβλημάτων.
0: Έλα όμως που εκεί βρίσκουν το πεδίο για να αντιπαραταχθούν.
2: Ναι, γιατί είναι πεδίο μικροπολιτικής και μικροπολιτικής χωρίς ευθύνη. Λέμε, αλλά όταν εμείς είμαστε δεν κάναμε τίποτα.
0: Μπράβο. Έχετε δίκιο σε απόλυτο σε αυτό.
2: Εγώ θέλω να ακουστεί μια κραυγή ότι χρειαζόμαστε ενίσχυση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτό θέλω να μείνει.
0: Όπως ακούτε, το μικρόφωνο είναι στη διάθεσή σας. Ο κόσμος σας ακούει. Οι υπεύθυνοι
2: πάλι,
0: θα σας ακούσουν. Αλλά...
2: Και πάλι τα ξέρουν όλοι τα προβλήματα. Μην ανησυχείτε. Τα ξέρουν όλοι. Αλλά θα πρέπει να ζητάμε και εμείς σαν πολίτες την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Γιατί δεν έχουμε επιλογή. Είμαστε νησί. Δεν έχουμε επιλογή. Δεν μπορείς να πάρεις το αυτοκίνητο και να πας σε μισή ώρα κάπου αλλού.
0: Σωστό.
2: Επίσης, αυτά και κλείνοντας, θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τον κύριο Διοικητή για τη μεγάλη προσφορά στο νοσοκομείο μας και να ευχηθώ στον διάδοχό του καλή δύναμη για να του χρειαστεί. Τα προβλήματα είναι πολλά. Και θέλω και δημοσίως να πω ότι εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος είμαστε και θα είμαστε στην πλευρά κάθε διοικητή όπως μας ζητηθεί για να υπηρετήσουμε τη δημόσια υγεία στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Και να καλωσορίσουμε την κυρία, από ό,τι μάθαμε η κυρία
1: Ζωή Μοσχονά
0: θα είναι
1: η αντικαταστάτρια,
0: η προσωρινή.
2: Δεν το γνώρισα.
0: Ναι, αυτό
2: της εύχομαι καλή επιτυχία.
0: Ναι, αυτό έχει. Προσωρινά.
2: Λοιπόν. Είναι εγνωσμένης αξίας, έχει κάνει μεγάλη δουλειά στο Μαθηματικό και εμείς σαν ιατρικός σύλλογος, αλλά και εγώ προσωπικά, θα σταθώ όπως θα έρθω και στον προηγούμενο διοικητή, ό,τι χρειαστεί θα με έχει μαζί.
0: Κύριε Φυσφή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να ακουστούν οι φωνές μας και οι ευθύνοντες να βρουν μια λύση.
2: Ξέρετε τι γίνεται, ότι θα αναγκαστούν οι ευθύνοντες, όποιοι ευθύνοντες, όποια κυβέρνηση και να είναι. Θα είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα που συσσωρεύονται, που θα αναγκαστούν να δοθούν λύση. Το θέμα είναι πότε θα δοθεί αυτό.
0: Μακάρι να είναι το συντομότερο. Και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Γεια σας. Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
6: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
6: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710-252-251.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Και πάμε στα πρωτοσέλιδά μας.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ μαϊμού. Καταγγελία φωτιά στο SURU με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της Interview. Πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Απάντηση για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες από την αρχαία Ολυμπία, Αλέξη Τσίπρας, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Επίσης, φωτιά τα ενίκια, εγκαταλείπουν τα ΑΕΗ πριν καν γραφτούν οι φοιτητές.
0: Διάβαζα ότι, δεν θυμάμαι σε ποιο πανεπιστήμιο, 485 επιτυχώντες δεν παρουσιάστηκαν.
1: Μάλλον στην Πάτρα.
0: Στην Πάτρα πρέπει να
1: είναι, μάλιστα.
0: Δεν θυμάμαι. Τραγικό το ποσοστό, έτσι.
1: Ναι, είναι πάρα
0: τα
1: πολύ.
0: Τα παιδιά δώσανε.
1: Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές σχολές, αλλά είναι πάρα πολύ.
0: 485 φοιτητές δεν παρουσιάστηκαν. Τους κόβεται δηλαδή ο δρόμος για τη μάθησή τους και για την επαγγελματική τους αποκατάσταση μετά.
1: Τραγικό. Μεταξύ αυτό. Υπήρχε και ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στην Πάτρα, τουλάχιστον στους φοιτητές της ιατρικής. Φανταστείτε δηλαδή ότι αυτά τα παιδιά διάβασαν τόσο πολύ ώστε να καταφέρουν να πετύχουν στην ιατρική, αλλά τελικά δεν παρουσιάστηκαν γιατί δεν μπορούν να έχουν
0: να αυτό
1: το κόστος διαβίωσης. Είναι απαγορευτικό. Πηγαίνουμε στην εφημερίδα Τα Νέα, η ώρα του ειδικού δικαστηρίου. Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου, εκτός ψηφοδελτίου Νέας Δημοκρατίας ο πρώην υφυπουργός, άλλοι τέσσερις μαζί του στο εδόλιο. Ο κύριος Τριαντόπουλος, να πούμε, αν τον θυμάστε, είχε έρθει εδώ με τον κύριο Κατσιβέλη στις εργατικές κατοικίες στο Λιξούρι. Εγώ εκεί έχω μείνει.
0: Εγώ θα πω, επειδή έχω, ένα δημοσίευμα,
1: ναι,
0: το οποίο λέει τι έχει προσφέρει σε Κεφαλονιά και Ιθάκη ο Τριαντόπουλος.
1: Καλά, το ότι εγώ λέω απλά ότι τον θυμάμαι πολύ στο Λιξούρι τότε, γιατί αυτό έχει μείνει, δεν το βλέπω να προχωράει και δεν είναι προσφορά,
0: ναι.
1: Προσφορά πάντως δεν τη λες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά, μετόχια. Δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση. Αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με Νίκη, Λύση και Καριστιανού. Οι φιλορωσικές σχέσεις, ο ρόλος και οι επιρροές. Ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες. Και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμαρά. Υπάρχει κάτι, δεν ξέρω, κάτι υπάρχει. Και σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, γεμίζοντας ρεζερβουάρ και λέβητες.
0: Άκουσα κάτι το εξωφρενικό, ότι υπάρχει μια πρόβλεψη και για μας, ότι μπορεί το λίτρο, λέει, βενζίνη να φτάσει σε ποιο ποσό, λες?
1: Δεν ξέρω. Το λίτρο, δεν ξέρω.
0: Το λίτρο.
1: 5 ευρώ.
0: Ακριβώς. Οπότε.
1: Δεν στα 2,5 είναι τώρα.
0: Οπότε, να ετοιμαστούμε για ποδαράτο.
1: Όποιος μπορεί.
0: Και όποιος δεν μπορεί, αλήθεια, τι θα γίνει? Θα κάνετε σπίτι του.
1: Και πήγε σπίτι του, δεν θα περνάει καλύτερα, γιατί θα πρέπει να πληρώνει τη θέρμανση το χειμώνα, ειδικά.
0: Άλλο πάλι. Ορίστε, ναι. Και θα το πληρώνει και μαζεμένα, τουλάχιστον.
1: Οπότε ποδαρά το καλύτερα, να ζεσταίνεσαι φυσικά.
0: Όποιος μπορεί. Σε βλέπω.
1: Εμένα.
0: Εσένα.
1: Ναι.
0: Αν συμβεί αυτό, να κάνεις μόνη σου εκπομπή για πολύ καιρό. Διότι εγώ από τα σπήλια. Ποδαράτο δεν παίζεται.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Απογευματινή, νηστέρι στα παράσιτα της υγείας, τα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας. Άδωνης Γεωργιάδης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο φάκελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη, και τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού. 91% μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων για διάφορες ιατρικές πράξεις, αυτές τις μέρες δηλαδή που έχουμε το MedWatch. 468 κόκκινα ευρήματα για μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. 119 οδοντιατρία έκαναν υαλουρονικά και μπότοξ. Και 231 ευρήματα σε παράνομους χώρους για θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Επίσης, πατάει γκάζι ο Μητσοτάκης για τη στήριξη των οικοκυριών. Ανακοινώνεται σήμερα η ενίσχυση στο ντίζελ. Και μέσα στο 2027 το κέντρο επιστροφής Λάθρο στην Αφρική. Ο Θάνος Πλεύρης μίλησε στο Πολίτικο για την πρωτοβουλία Δανίας, Αυστρίας, Ελλάδας, Γερμανίας και Ολλανδίας. Η εφημερίδα Καθημερινή, ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση Έλληνες ενώ ψυχημώνα, τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Επίσης η πολιτική αρχηγή στο κυνήγι των likes, η μάχη στα social media. Στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος για το μπάζωμα στα Τέμπη και το παρασκήνιο πίσω από τα κοιμήλια. Τον δρόμο της επιστροφής παίρνουν 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιστρέφουνε. Και βόμβα στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ένοχη η Manchester City για 114 οικονομικές παραβάσεις. Έχω να σας πω ότι έρχονται πολύ μεγάλες εξελίξεις.
0: Κάτσε, οικονομικές παραβάσεις.
1: Η οριστική απόφαση καταδίκης της Manchester City για περισσότερες από 100 κατηγορίες απάτης με άγνωστες συνέπειες για την ομάδα που σάρωσε τους τίτλους την τελευταία 15ετία, αλλά και συνολικά για την Premier League, κλονίζει στη θέμελα το αγγλικό ποδοσφαιρικό οικοδόμημα. Ο αραβόκτητος σύλλογος κατηγορείται πως χρησιμοποίησε εικονικές συμφωνίες για να δημιουργήσει ένα κρυφό πρόγραμμα χρηματοδότησης των ταμείων του με ποσό που για 9 σεζόν ανήλθε αθρηστικά στα 830 εκατομμύρια λίρες.
0: Τι λέει, παιδί.
1: Βέβαια, έχω να σας πω ότι αυτό τώρα θα φέρει και άλλες συνέπειες, δηλαδή το τι μπορεί να γίνει από εδώ και στο εξής με τη Manchester City, γιατί όλα αυτά μπορεί να την οδηγήσουν στην τέταρτη κατηγορία σε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι. Το οποίο βέβαια δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι ο νόμος εκεί, αλλά φαντάζομαι ότι θα ανεβαίνει. Όμως έχει ποδοσφαιριστές τους οποίους τους πληρώνει χρυσάφι. Χρυσάφι. Όλοι αυτοί θα φύγουνε.
0: Βέβαια,
1: δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αυτό έλειπε. Θα κάτσουν στην τέταρτη κατηγορία.
1: Λοιπόν, ο ελεύθερος τύπος, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις, λέει. Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι πριν από το τέλος του 26 ώστε να γλιτώσουν σημαντικά ποσά φόρου εισοδήματος στη δήλωση που θα υποβάλουν την άνοιξη του 27. Ποιες δαπάνες, εφόσον εξοφληθούν με ηλεκτρονικά μέσα, ξεκλειδώνουν πρόσθετη έκπτωση φόρου. Επίσης, δωρεάν σύμβουλος για τους αγρότες. Υπάρχει ένα πρόγραμμα 53 εκατομμυρίων που έρχεται να λύσει τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα και το πλάνο της Κομισιόν για να αποφευθούν μελλοντικές κρίσεις τύπου Θέουτα, αυτό με τους,
0: τους μετανάστες,
1: σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό. Η εφημερίδα των συντακτών έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλουπ της ίντερβιου. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη και έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο ή καταγγελόμενη εταιρεία. Επίσης, ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος στο Εδόλιο, Φλωρίδης εκτεθειμένος και αποκάλυψη Υπουργείου Παιδείας προς τα ΑΕΗ. Συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια. Πρωτοφανής επιστολή υπόδειξη κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ισραήλ με το αζημίωτο. Η εφημερίδα Δημοκρατία, αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης. Ο Υπουργός Υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Έγγραφο ντοκουμέντο για το από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για να κρατηθεί μυστική η διαδικασία, μείζον ζήτημα βιοειθικής. Επίσης, μεγαλώνει ο διεθνής άλλος. Στην Ελλάδα όμως, μπροστά και στον Κυρανάκη, οι απειλές της Guilfoyle. Μετά τη Wall Street Journal, συγκλονιστικά στοιχεία και από τους Financial Times. Είναι αυτό που είχε πει η Guilfoyle, ότι εμείς ρίξαμε την κυβέρνηση στην, δεν θυμάμαι όλα, που είχε πει Ρουμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, κάπου πάνω εν πάση περιπτώσει. Το είχε πει αυτό, μάλιστα. Σαν να τους λέει δηλαδή προσέξτε κι εσείς,
0: ναι.
1: Μην πάθετε τα ίδια. Η εφημερίδα Εστία, έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής Οικοσιφηνίσης. Η κυβέρνηση επιστρέφει τα οστά του τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ανασκαφές της Πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνο 48 από τα αμύθι της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι κατά τη βάρβαρη κατοχή τους στη Βόρειο Ελλάδα. Ετοιμάζουν και φιέστα στις 3 Οκτωβρίου για προεκλογικούς λόγους. Να πάρει θέση τώρα ο Αρχιεπίσκοπος. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις, το λέει αυτό η εφημερίδα Ριζοσπάστης, να δυναμώσει σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων και τη φορολογιασία των λαϊκών στρωμάτων. Και λιμενεργάτες στις προβλήτες 2 και 3 του Πειραιά σε θέση μάχης για την διεθνή απεργία στις 30 Οκτώβρη. Η εφημερίδα One Voice, εκλογές με ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη, είναι αυτό. Πανικόβλητο το Μαξίμου εξακολουθεί να καλύπτει Τριαντόπουλο και Αγοραστό και δήμαρχε με σένα τα βάζει ο κόσμος για τον Χαριδούκα. Σκάβουν την μισή Αθήνα Σεπτέμβρη μήνα, τον Αύγουστο οι εργολάβοι έκαναν διακοπές και απίστευτη ταλαιπωρία των πολιτών. Η εφημερίδα Political, σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για το τεστ πολέμου. Ένα τεστ πολέμου έχουμε, γιατί ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Χούπης, έθεσε ευνηδιαστικά και τα τρία σώματα σε συναγερμό μέρα και νύχτα. Άδωνης Γεωργιάδης, στην τσιμπίδα του MedWatch, παράνομες διαφημίσεις, παράνομες ιατρικές ή διαφημίσεις, σοκάρουν τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας. Η εφημερίδα Ο Λόγος, ώρα 0 για τα καύσιμα. Ανακοινώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης για τις τιμές σε βενζίνη και δίζελ. Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Και η αλλαγή στην εικόνα του τραγουδιστή και ο πανικός στο ιατρείο, νέα κατάθεση υπαλλήλου για το θάνατο Μαζωνάκη.
0: Σκέψου αν δεν ήταν ο Μαζωνάκης και ήμουνα εγώ. Κούφια η ώρα ή εσύ. Δεν θα είχε γίνει τίποτα. Θα είχε περάσει στα μουγκά. Και πόσοι τέτοιοι τώρα θα
1: έχουν γίνει και τώρα μάλιστα υπάρχουν και αυτά. Και μάλιστα νομίζω στη Θεσσαλονίκη, δεν νομίζω ότι ήταν τη συγκεκριμένη κλινική, κάποια άλλη, έλεγαν ότι υπήρχαν μέσα άτομα τρίτης ηλικίας τα οποία δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν, έπρεπε να τους χτυπούσαν, τους
0: έβριζαν. Τρώγανε ξύλο, λέει, τους άλλαζαν την Παναγία στο ξύλο.
1: Έλεγαν εντωμεταξύ στις οικογένειες ότι δεν επιτρέπεται το επισκεπτήριο, ναι, τα Σαββατοκύριακα, και τους έπαιρναν Δευτέρα πρωί και τους λέγανε ο άνθρωπος σας έφυγε ήσυχα στον ύπνο του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πράγματα τρομερά. Τρομερά.
0: Και αυτός ο κύριος λέει έχει 11 κλινικές σε όλη τη χώρα. Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Και στην Αθήνα. Και ο οποίος για κλινική της Αθήνας είχε κατηγορηθεί για πολλά στο παρελθόν. Το 22 νομίζω. Άκουγα χθες την τηλεόραση που το λέγανε. Δηλαδή πρέπει κάποιοι να αισθανόμαστε μεγάλη ευγνωμοσύνη στο Μαζονάκι.
1: Ναι. Κατά γιατί κάποιο χωρίς, τρόπο, ναι.
0: Χωρίς αυτόν δεν θα είχαν μαθευτεί τίποτα.
1: Ναι.
0: Και βέβαια πέφτει και από το θρόνο του ο Πατούλης.
1: Α, εντάξει, αφού τον. Αφού θα παραπεμφθεί κιόλας. Λοιπόν, η εφημερίδα το Μανιφέστο αποκαλύψει φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς. Αποκεφαλισμοί Εβραίων on air. Επιφανής επιχειρηματίας στη Φλόριντα κατηγορείται ότι υποστήριζε οικονομικά τους τρομοκράτες μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων Μαϊμού, της Χαμάς δηλαδή. Σε δύσκολη θέση η Μαρία Καριστιανού, μπλεξίματα με την κβαντική βιοανάδραση. Η Ματίνα Παγώνη είπε το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποίησε, παιδιά. Και ήξεις αφήξεις από τη Μαρία Καριστιανού μετά τις αποκαλύψεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, η εφημερίδα Εσπρέσο. Ξυλοδαρμή στην ΕΡΤ με μηνύσεις. Δίωξη σε βάρος γυναίκας δημοσιογράφου του Ραδιομεγάρου για ξυλοδαρμό του συντρόφου της. Έδιρε τον άντρα της.
0: Που δουλεύουν μαζί.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έδιρε τον άντρα της η ίδια. Ναι. Λοιπόν, επίσης, αν γίνει κάτι εδώ, τη βάψαμε. Οι 6 σοκαριστικές λέξεις άντρα της ασφάλειας στη συναυλία κινούμενη βόμβα της 70χρονης Βύση. Συνεχίζονται οι καταγγελίες στην Εσπρέσο. Τα μίντια σιωπούν από θαύμα, δεν θρηνήσαμε θύματα, λένε στο ΆΚΑ.
0: Ναι, γιατί δεν υπήρχε καμία ασφάλεια. 95.000 θεατές, συν τους υπολείπους απ' έξω κτλ. Που ήταν σαν σταφύλια, λέει.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Star και ο Κοντομινάς θύμα των γιατρών του Μαζονάκη. Αποκάλυψη βόμβα από τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο για το ζεύγος του θανάτου. Θα επιμηκύνουμε το χρόνο της ζωής σου για να χαρείς τον πλούτο σου, του λέγανε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί οι δικηγόροι εγκατέλειψαν την υπεράσπιση της ΓΑΚΑ, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα τρίκ. Αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Επίσης, περίεργες καταγγελίες από γυναίκα για τον υπνοθεραπευτή. Τι είπε ζωντανά στον Αντένα η πελάτησά του? Είδα το φερμουάρ μου, λέει, η ίδια,
0: ναι.
1: Κατεβασμένο,
0: ναι.
1: Για να μην την πιέζει στον ύπνο προφανώς, έτσι. Αυτά που άλλος πάντων.
0: Η οποία μάλιστα ήταν και αδιάθετη.
1: Ω, Θεούλη μου.
0: Και του το είχε δηλώσει, λέει. Το άκουσα το σκηνικό όλο αυτό.
1: Λοιπόν, αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας του ο Γιάννης Μπέζος. Ανακοίνωσε το τέλος του. Δεν μπορώ να ξανακάνω τηλεόραση, είπε ο ίδιος. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Όποιος θέλει πρέπει να διαβάσει την εφημερίδα Star.
0: Κρίμα.
1: Και έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη. Σφραγίστηκε η κλινική Φάντασμα Ευαγγελισμός. Κλείστε το, μήπως γλιτώσει κανένας, έλεγαν συγγενείς ασθενών.
2: Κόσμος 96,5. Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και χθες σας είχα διαβάσει την ανακοίνωση από την Κράνη, τον Εμπορικό Σύλλογο Κράνη, όπου είχαν κατέβει στην Αθήνα, είχε κατέβει ο πρόεδρος στην Αθήνα προκειμένου να συναντηθεί με διάφορα, με βουλευτές διαφόρων κομμάτων, τριών κομμάτων αν θυμάμαι καλά, προκειμένου να στηρίξει τις προτάσεις που έχει η Κράνη σχετικά με τα φαντς. Για να δούμε λοιπόν, επέστρεψε ο κύριος πρόεδρος.
1: Ο κύριος Μιχάλης Μαρκάτος, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Για πες μας, πρόεδρε, τι λοιπόν, αποτελέσματα έχεις.
2: Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία, κύριε Αλόιζο. Δεν συναντηθήκαμε μετά με τρία κόμματα, μόνο τα κοινοβουλευτικά κόμματα στη Βουλή συναντηθήκαμε. Έμεινε το ΠΑΣΟΚ που θα γίνει συνάντησή μας, δεν ήρθα δηλαδή στην Κεφαλαγιά, θα γίνει συνάντησή μας στις 2 και 4 το μεσημέρι. Γι' αυτό το λόγο έμεινα και θα έρθω το βράδυ.
0: Δηλαδή
1: σήμερα θα γίνει.
2: Ναι, σήμερα το μεσημέρι στις 2 και 4.
1: Μάλιστα.
2: Παιδιά, είμαστε χτες από τις 12 η ώρα μέχρι τις 5 το απόγευμα στη Βουλή. 5 ώρες είμαστε. Ήταν και το θέμα εκεί της άρσης του Μάνη του Πολάκη, δεν ξέρω τι θέματα είχαν στην Ολομέλεια και ήταν λίγο δύσκολο η επικοινωνία, πηγαίναμε από γραφείο στο γραφείο. Συμφωνήσαν όλοι και αυτό που χρειαζόμαστε ήταν οι 60 βουλευτές για να γίνει έλεγχος και διαφάνεια των φανς αυτών των μορφωμάτων.
0: Οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
2: Όχι, τα κόμματα.
0: Από τα κόμματα ήταν 60 μάλιστα.
2: 60 χρειαζόμαστε.
0: Ναι.
2: 60 βουλευτές χρειαζόμαστε για να γίνει η πρόταση για εξεταστική του Επιτροπή, των οποίων την καταθέσαμε εμείς οι φορείς, εκτός από τον Εμπορικό Σύλλογο Κράνη, η Ομοσπονδία, ο Σύλλογος των Δανειολητών, το ΙΝΚΑ, ο Σύλλογος των Δανειολητών του νόμου Κατσέλη, που είχε στείλει εκπρόσωπο η κυρία Ταμπάκη. Είμαστε δηλαδή πάρα πολλοί φορείς.
0: Μάλιστα.
2: Ξεκινήσαμε από το ΚΚΕ που είχαμε τη συνάντηση της 12 το μεσημέρι και καταλήξαμε μέχρι τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στα 4,5 ώρα και δεν προλάβαμε το ΠΑΣΟΚ.
0: Τη Νέα Δημοκρατία την προλάβατε.
2: Ορίστε.
0: Τη Νέα Δημοκρατία την προλάβατε.
2: Τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Αλόιζο, και να την προλαβαίναμε και να μην την προλαβαίναμε, το ίδιο πράγμα θα κάνει.
0: Αυτό ρωτάω.
2: Αυτή είναι η κυβέρνηση, οπότε θα είχαμε λύσει το πρόβλημα και δεν χρειαζόμαστε να τρέχουμε.
0: Γι' αυτό ρωτάω. Επειδή είπατε όλα τα κόμματα.

0: συμφωνήθηκε το ΚΚΕ να, φτιάξει, να επεξεργαστεί την πρόταση που του δώσαμε εμείς που είναι 67 σελίδες από το ελληνικό τμήμα που έχουμε, από τους οικονομικούς που έχουμε, και να το ψηφίσουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή Ζωή, ΣΥΡΙΖΑ, Βελόπουλος, Νίκη, δεν νομίζω να ξεχνά. Δεν νομίζω πιο χωριστέ.
1: Όχι, λέμε ναι, να το ψηφίσουν, εν πάση
0: περιπτώσει. Να στηρίξουν την πρόταση αυτή.
2: Η στάση των ανεξαρτήτων βουλευτών.
0: Και οι ανεξάρτητοι ναι, συγγνώμη, και οι ανεξάρτητοι. Μιλάω με τον Χάρη του Μαμουλάκη, αύριο θα μαζέψει υπογραφές από τους ανεξάρτητους. Έχω μιλήσει και με τους περισσότερους για να στηρίξουν και αυτοί.
2: Γιατί είναι μεγάλη δύναμη, 60 βουλευτές είναι αυτοί.
0: Ναι, 60 βουλευτές είναι αυτοί. Θα φτάσουμε 75 τώρα. Ναι. Θα φτάσουμε 75. Ναι, είπαν όλοι να γίνει αυτό για να μην κατεβούν πολλές εισηγήσεις, να κατεβάσει την εισήγηση του ΚΚΕ και να τη στηρίξουν οι υπόλοιποι. Και συμφωνήσαν όλοι. Σήμερα μένει το ΠΑΣΟΚ μονάχα που υπήρχε θυμολογία πως δεν συμφωνεί από την κυρία Αποστολάκη. Θα κάνουν μια συνάντηση σήμερα το μεσημέρι της 2:00 να μας διευκρινίσουν ακριβώς τι θέλουν και πώς το βλέπουν. Και μετά θα τοποθετηθούμε και δημόσια για το θέμα.
2: Δηλαδή υπάρχει διαφωνία πάνω στις προτάσεις σας από το ΠΑΣΟΚ?
0: Ναι, ναι, υπάρχει έτσι, εγώ δεν είχα συζητήσει, έτσι υπόθηκε από τα μέρη της πρωτοβουλίας μας.
2: Και μα εδώ οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ που είναι εδώ στην Κεφαλονιά κάνουν ολόκληρο αγώνα για αυτό.
0: Μα ακριβώς.
1: Ίσως να έχουν να προσθέσουν κάτι, ίσως να θέλουν να διαφοροποιηθεί κάτι.
0: Γι' αυτό είπα, παιδιά, και εγώ να πάμε σήμερα το μεσημέρι εκεί, να μας διευκρινίσουν ακριβώς τι εννοούν και τι θέλουν. Γιατί καμιά φορά γίνονται παρεμηνίες, μπορεί να εντάξει, πολλά δεν γίνονται. Εντάξει, καλό είναι λοιπόν, όπως συναντηθήκαμε και με τα άλλα κόμματα, δεν προλάβαμε. Ήταν 4:15 να πάμε, πήγαμε 4:30, καταλαβαίνετε τι γίνεται από γραφείο σε γραφείο, μία ώρα για να συνεχίσουμε με το κάθε κόμμα, δεν ήταν εύκολο πράγμα να προλάβουμε.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Θα γίνει όμως η συνάντηση σήμερα τις 2:15, οπότε θα το οριστικοποιήσουμε γι' αυτό. Τι θέλει και τι είναι το ΠΑΣΟΚ. Εμείς τους είπαμε και το διευκρινίζουμε αυτό, ότι θέλουμε έλεγχο και διαφάνεια και προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης. Αυτό ζητάμε. Την πρόταση αυτή που δώσαμε μέσα. Άρα λοιπόν, άλλο τα προγράμματα που έχει το κάθε κόμμα. Το κάθε κόμμα έχει πρόγραμματα. Το κάθε πρόγραμμα έχει κάνει ερωτήσεις. Το κάθε πρόγραμμα έχει καταθέσει διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Έχει πάρει και αυτά. Είναι άλλο αυτό. Γιατί άμα θα μπλέξουμε αυτά, θα πει το κάθε κόμμα έχει τη δική μου εγώ πρόταση.
2: Ναι,
0: αυτό δεν μας απασχολεί. Εμείς θέλουμε να γίνει έλεγχος. Αφού γίνει έλεγχος, να τα κατεβάσουμε όσα προγράμματα θέλετε.
2: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι το σημείο που πρέπει να κοιτάξουμε. Άρα όποιος δεν συμφωνεί να γίνει έλεγχος, σημαίνει ότι κάτι άλλο υπάρχει από πίσω. Απλό είναι.
2: Μάλιστα. Ωραία, πρόεδρε. Τότε...
0: Ήταν δύσκολη προσπάθεια, κύριε Λούζο και παιδιά εκεί. Πραγματικά πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ήταν 2 χρόνια προσπάθεια αυτή. Δεν ήταν εύκολο πράγμα. Ούτε να καταθέσεις πρόταση, ούτε να τις συντάξεις, ούτε για όλα αυτά. Λοιπόν. Όλοι όμως μας είπαν πως ήταν τεκμηρωμένοι, έτοιμοι. Μια επεξεργασία, σας είπα, θα κάνει κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ για να μας τη δώσει σε 2-3 μέρες, να τη δώσουμε και εμείς στα άλλα κόμματα, να την υπογράψουμε και να την καταθέσουμε στον πρόεδρο της Βουλής.
2: Δηλαδή,
0: και να οριστεί μετά η ημερομηνία για συζήτηση στην Ολομέλεια.
2: Σε ένα θέμα, σε ένα πρόβλημα υψής της βέβαια σημασίας, βρέθηκαν τα κόμματα να συμφωνούν μεταξύ τους. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Βέβαια, τι λες τώρα, κύριε Λόγκο, ακριβώς. Αυτό έχει ξαναγίνει στα Τέμπη.
2: Μάλιστα.
0: Ήταν άλλη μια φορά που έγινε στα Τέμπη το 23 και άλλη μια είναι τώρα. Ακριβώς αυτό.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Μακάρι να έχουμε και το αποτέλεσμα που θέλουμε και σήμερα στη συνάντηση που θα έχουμε με τον ΠΑΣΟΚ.
2: Ωραία. Σας το ευχόμαστε, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Και τους συναδέλφους.
2: Ακριβώς.
1: Βεβαίως.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια. Καλή μεσημέρι.
2: Το περίμενες εσύ ότι για αυτό το θέμα θα υπήρχε σύμπνοια μεταξύ των κομμάτων?
1: Ναι.
2: Εγώ δεν το περίμενα.
1: Εγώ το περίμενα ότι θα υπήρχε.
2: Εντάξει. Μακάρι.
1: Γιατί μιλάμε τώρα για τα

0: για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ναι, όλα.
1: Όλοι μαζί. Μπράβο, μέσα. Ωραία.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε.
1: Να πάμε. Τι θα πει το Πασόκ,
0: Εντάξει, δεν νομίζω. Σε γενικές γραμμές δεν πιστεύω ότι το Πασόκ θα έχει κάποια αντίρρηση. Ίσως όμως.
1: Από ό,τι ξέρουμε εδώ, έτσι.
0: Όχι μόνο εδώ, γενικά.
1: Όχι, από ό,τι ξέρουμε εδώ.
0: Γιατί δεν έχουν γίνει πόσες ομιλίες για τα φαντς και τους σέρβισερς και τους πληστηριασμούς από τον κύριο Φαραντούρη, από τον κύριο Τσουκαλά. Μα δεν έχει λοιπόν, τι άλλο. Δεν είναι μόνο τοπικά.
1: Μπορεί να υπάρχει.
0: Ίσως να θέλουν απλά να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις σε όλα όσα γράφονται αυτή τη στιγμή. Έτσι να τα. Ίσως να θέλουν να το δυναμώσουν, να το κάνουν ακόμα μεγαλύτερο.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν. Μιας όμως και λέμε για το Πασόκ, νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι θα έχουμε επίσκεψη την επόμενη εβδομάδα.
1: Το είπα χθες, αλλά να το ξαναπείς και σήμερα.
0: Πολύ ωραία. Στις 7 και 8 Οκτωβρίου θα βρίσκονται στην Κεφαλονιά οι βουλευτές του Πασόκ, Μανώλης Χριστοδουλάκης και Κατερίνα Σπυριδάκη.
1: Μάλιστα.
0: Το πρόγραμμα της επίσκεψής τους, αναλυτικά όπως υπάρχει, είναι το εξής. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου συνάντηση με φορείς του τουρισμού στο Mirabel Hotel στις 7 το απόγευμα. Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα περιβάλλον και τουρισμός στην Κοργελένιο Βιβλιοθήκη.
1: Μάλιστα.
0: Θα συναντηθούν με φορείς του τουρισμού.
1: Το πλήρω,
0: ναι, βεβαίως. Στις 5 είναι η συνάντηση στο Mirabel, στις 7 είναι η ανοιχτή εκδήλωση στην Κοργελένιο. Έτσι, περιβάλλον και τουρισμός. Σημαντικό, μου φαίνεται και ωραίο το θέμα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ομιλητές θα είναι ο κύριος Χριστοδουλάκης, όπως είπαμε, βουλευτής Ανατολικής Αττικής, τομεάρχης περιβάλλοντος, και η κυρία Κατερίνα Σπυριδάκη είναι βουλευτής Λασιθίου και είναι τομεάρχης τουρισμού.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό περιβάλλον και τουρισμός. Επίσης, θα μιλήσει και η αγαπητή, και τη λέω αγαπητή γιατί τη γνωρίσαμε από την παρουσία της εδώ στις εκλογές, όταν ήταν και υποψήφια, η κυρία Γεωργία Καπάτου.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Που είναι αγρονόμος, τοπογράφος, μηχανικός,
1: ναι.
0: Και ο κύριος Δημήτρης Κεκάτος, τον οποίο και βεβαίως γνωρίζουμε, έτσι, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός. Λοιπόν, την εκδήλωση αυτή για το περιβάλλον και τον τουρισμό θα συντενίσει η φιλόλογος η κυρία Ρεγκίνα Μπαλτσαβιά.
1: Μάλιστα.
0: Την 5η, 8 Οκτωβρίου, στις 9 η ώρα το πρωί θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη στην υπηρεσία δόμησης αργοστολίου, με λίγα λόγια στην πολεοδομία του αργοστολίου. Έτσι απλά έχουν γίνει τώρα οι δόμ, έχουν γίνει αυτές.
1: Ναι.
0: Και στις 11 η ώρα θα έχουν επίσκεψη στο κέντρο διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία υπερίων. Νομίζω ότι υπερίων. Δεν υπάρχει επίσημος που να έχει επισκεφθεί την Κεφαλονιά και να μην έχει επισκεφθεί τον υπερίωνα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σημαντικότατο θα
0: γιατί
1: έλεγε.
0: Είναι μια δομή.
1: Βέβαια.
0: Η οποία επιτελεί πραγματικά
1: σπουδαίο έργο,
0: θεάρεστο.
1: Βέβαια.
0: Έργο.
1: Βέβαια.
0: Αυτό καλό είναι να υπάρχουν τέτοιες δομές, να γίνονται όλα έτσι με αυτόν τον τρόπο. Πάμε στο Δήμο.
1: Λοιπόν, έχουμε μια ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του Δημάρχου Αργοστολίου του κυρίου Μιχαλάτου, όπου αναφέρει ότι οι ζωντανές σχέσεις και οι συνεχείς πολιτιστικές ανταλλαγές κρατούν το Δήμο μας στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων. Με αφορμή πρόσφατα σχόλια που κατακρίνουν τη συχνότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων και των ανταλλαγών του Δήμου μας με την αδελφοποιημένη πόλη του Σάμπατς, οφείλουμε να εξηγήσουμε με απλά λόγια γιατί αυτή η προσέγγιση είναι λαθασμένη. Όσοι πιστεύουν ότι μια αδελφοποίηση πόλεων ολοκληρώνεται με την υπογραφή ενός χαρτιού στο παρελθόν και μετά πρέπει να μπει στο αρχείο, κάνουν μεγάλο λάθος. Στο σύγχρονο κόσμο οι διεθνείς σχέσεις των Δήμων είναι σαν τους ζωντανούς οργανισμούς. Αν δεν τις φροντίζεις και δεν τις ανανεώνεις συνεχώς, απλώς πεθαίνουν. Η συνεχής αλληλεπίδραση και η ζωντάνια των σχέσεών μας με τη Σερβία είναι χρήσιμη και επιβεβλημένη, διότι οι σχέσεις κρατιούνται ζωντανές με πράξεις, όχι με αναμνήσεις. Για να έχουν αξία πρέπει να περνάνε στις επόμενες γενιές. Το γεγονός ότι σήμερα φιλοξενούμε την τρίτη γενιά χορευτών από το Σάμπατς δείχνει ότι αυτή η σχέση έχει βαθιές ρίζες και μέλλον, επειδή ακριβώς τη συντηρούμε με πράξεις και όχι με ευχολόγια. Ένας Δήμος κερδίζει το σεβασμό και το κύρος στο εξωτερικό όταν δείχνει σταθερότητα. Η συνεχής παρουσία μας και οι κοινές μας δράσεις είναι που έκαναν την Κεφαλονιά να θεωρείται διεθνές πρότυπο συνεργασίας. Αυτή η συνέπεια είναι που μας άνοιξε τις πόρτες, ώστε η ηγεσία του Δήμου μας να τιμηθεί με το κλειδί της πόλης του Σάμπατς και να αναγνωρίζεται το νησί μας σε ολόκληρη τη Σερβία. Mm. Αυτές οι εκδηλώσεις δεν γίνονται απλώς για να γίνονται. Είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζουμε σύγχρονες, μόνιμες συνεργασίες. Το παν μέτρων άριστον στην περίπτωση ενός Δήμου σημαίνει να καλλιεργείς τις συμμαχίες σου με σοβαρότητα και διάρκεια και όχι να τις αφήνεις να σβήσουν από αδράνεια. Ο Δήμος Αργοστολίου θα συνεχίσει να κρατά τις γέφυρες αυτές ανοιχτές και ζωντανές, γιατί ο πολιτισμός και η εξωστρέφεια μόνο ωφέλη μπορούν να φέρουν στον τόπο μας. Αυτά από το γραφείο του Δημάρχου Αργοστολίου.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Μαρκέτος.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
6: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
6: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
6: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: επιστρέψαμε, δεν έπεισε τίποτα.
0: Λοιπόν, όντως υπάρχουν 50 δέντρα, αλλά όχι εδώ.
1: Πού?
0: Στον Πόρο.
1: Α, στον Πόρο είναι τα 50.
0: Στον πόρο.
1: Μπέρδεψα εγώ τα 50 δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πάντως 50. Λοιπόν,
1: άρα, ξέρεις ότι ψαχνόμουν.
0: Γιατί?
1: Λέω, καλά ρε, βλέπω τα 30 για 50.
0: Ναι, είναι 50, αλλά όχι εδώ.
1: Άκου να δει, μάλιστα. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: τι δέντρα βάζουν στον Πόρο?
0: Ένα δευτερόλεπτο να δω. Δεντροφύτευση γενικότερα είναι, λέει, κουτσουπιές και ακακίες Κωνσταντινουπόλεως.
1: Ακακία, τι ωραία που μυρίζει η ακακία, ε.
0: Ναι.
1: Σαν τα τριαντάφυλλα που μας έφερε η Μενεγάτου.
0: Α, καλά, ε. Μοσχοβολούσε όλος ο χώρος. Δεν μπορώ ούτε να σας το περιγράψω, ε, τη μυρωδιά.
1: Είναι...
0: Δεν περιγράφεται βασικά αυτή η μυρωδιά,
1: ναι,
0: όχι.
1: Γιατί
0: όχι.
1: Είναι τριαντάφυλλα που είναι από τη γη της. Δεν είναι τριαντάφυλλα.
0: Δηλαδή, τίποτα, αυτή η μυρωδιά εμπορείο... ήταν. Τι να σας πω, πραγματικά.
1: Και είναι, εξακολουθεί να είναι. Συγγνώμη.
0: Ε, ναι.
1: Εγώ.
0: Ακόμα μυρίζουν, ωραία. Λοιπόν, εκεί όπως ενημερώνει ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Γαλιατσάτος, αλλά και ο αντιδήμαρχος Αλίου Πρόνων, οι εργασίες φυσικού καλοπισμού προβλέπουν την φύτευση συνολικά 50 δέντρων σε όλη την έκταση του πόρου. Είναι ο χώρος του κοινοτικού καταστήματος.
1: Εκεί θα φυτευθούν 50 δέντρα. Μπράβο, θα γίνει δάσος.
0: Αναμένεται να μετατραπεί σε πραγματικό στολίδι.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
0: Τοποθετηθεί κάποια, μπράβο, πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάμε στην Action Ελλάς. Δηλαδή δεν πάμε εμείς στην Action Ελλάς, η Action Ελλάς πηγαίνει στην Ιθάκη.
1: Για άλλη μια φορά είπαμε το κινητό νοσοκομείο, γιατί έχει τόσες πολλές ειδικότητες.
0: Ναι, είναι η Action Ελλάς όμως.
1: Ναι, η Action Ελλάς.
0: Δεν είναι της Θεσσαλονίκης, είναι
1: άλλη. Ναι, είναι άλλη, είναι η Action Ελλάς. Ναι. Για να δεις.
0: Από 30, ναι, από σήμερα δηλαδή, έως και 2 Οκτωβρίου, ένα τριήμερο δράσεων κοινωνικής προσφοράς και υποστήριξης των κατοίκων του νησιού. Είναι πολλές ειδικότητες, θα έχουν ιατρικές εξετάσεις αλλά και συμβουλευτικοί. Θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες, ενισχύοντας έτσι την ποιότητα ζωής και την πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες για την τοπική κοινωνία. Πάρα πολλές.
1: Δεν υπάρχουν όλες οι ειδικότητες.
0: Όλες οι ειδικότητες, βεβαίως, να πούμε ότι είναι κυρίως για ενήλικες σε αυτή τη φάση, έτσι.
1: Γι' αυτό λέω κινητό νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Με αυτή την έννοια.
0: Γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε για παιδιά. Ήταν καθαρά παιδιατρικά.
1: Άλλη οργάνωση εκείνη.
0: Ναι.
1: Την αγαπάνε οι οργανώσεις ιατρικές που οι εθελοντικές την Ιθάκη από ό,τι βλέπεις.
0: Να πω κάτι.
1: Να πεις.
0: Αυτές οι εθελοντικές δράσεις καλό θα ήταν να μην υπάρχουν.
1: Γιατί
0: αν υπάρχουν σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα. Πολλά προβλήματα.
1: Εξυπακούεται, παιδί, δεν το συζητώ.
0: Δηλαδή,
1: αλλά...
0: δεν το λέμε, καλά κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και υπάρχουν και πρέπει να πηγαίνουν. Απλά θέλω να πω ότι όταν υπάρχουν πάει να πει ότι τα προβλήματα είναι μεγάλα.
1: Ναι ρε παιδί μου, δεν το συζητάω.
0: Εντάξει, να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Και πού ξέρεις, μπορεί κάποια στιγμή από βάση αυτών που μας είπε ο κύριος Φυσφής ότι σε λίγο ξανασυνταξιοδοτούνται και άλλοι γιατροί και τα λοιπά, μπορεί κάποια στιγμή να έρχονται και εδώ πέρα στο νοσοκομείο εθελοντές.
0: Άμα συνεχίσουν τα πράγματα έτσι όπως είναι.
1: Βέβαια. Να δούμε τι θα πει ο Γεωργιάδης. Θέλω να δω τι θα πει ο Γεωργιάδης όταν έρθει.
0: Λοιπόν, πάντως η προσφορά είναι πραγματικά συγκινητική σε όλα
1: συγκινητική
0: τα επίπεδα και μιλάω και για τις 145 φιάλες αίμα.
1: Βεβαίως.
0: Μέσα σε 10 μήνες, 145 φιάλες αίμα μέσα σε 10 μήνες από τους αιμοδότες των Φωκάτων.
1: Μπράβο.
0: Αυτές είναι σχεδόν 14,5 φιάλες το μήνα.
1: το φαντάζεσαι.
0: Αν το πας έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Σπουδαίο το έργο τους.
0: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 24ωρη Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Εθελοντών Αιμοδών Ελλάδος. Η φλόγα της αγάπης πέρασε από την Κεφαλονιά φωτίζοντας με μηνύματα ζωής, προσφοράς και αλληλεγγύης και φιλοξενήθηκε με μεγάλη επιτυχία συγκεντρώνοντας πλήθος πολιτών, συλλόγων, φορέων και ενώνοντας τα Φουκάτα, όπου ξεκίνησε το Λιξούρι και το Αργοστόλι. Ενώθηκαν όλα μαζί. Βεβαίως είχαμε την Κατέρινα Θάνου που ήταν η πρώτη λαμπαδιδρόμος που άναψε την φλόγα στα Φωκάτα με μοδότες, ως το Λιξούρι μαζί με μέλη του Υπερίωνα της Ένωσης Προστασίας και Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία. Μοδότες και φορείς και στο Αργοστόλι με παιδιά του Ορφανοτροφείου, φορείς και μοδότες. Η επιτυχία της εκδήλωσης οφείλεται στη συλλογική προσπάθεια και τη θετική ενέργεια όλων των συμμετοχόντων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φωκάτων, ως μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδος, απευθύνει θερμές ευχαριστίες στην Ολυμπιονίκη Κατέρινα Θάνου για την τιμητική συμμετοχή της στο νησί μας, στους συνδιοργανωτές, στο Δήμο Αργοστολίου, ιδιαίτερα στο Δήμαρχο Αργοστολίου Θεόφιλο Μιχαλάτου και την Αντιδήμαρχο Κρυσταλία Μιχαλάτου και στο Δήμο Λιξουρίου και ιδιαίτερα στον Δήμαρχο Γεώργιο Κατσιβέλη και στην Αντιδήμαρχο Αδαμαντία Καμινάρη. Στους πολιτιστικούς συλλόγους, Λύκειο των Ελληνίδων, ο Μπάλος, το Ρόιδο, ο Αετός Καμιναδάτων, ο Ένος που είναι των Βλαχάτων, η Χοροπούλα, η Κουνόπετρα, τα Φωκάτα και όλους δηλαδή για την συμμετοχή τους.
1: Μπράβο, προσεφέραν πολλά.
0: Στη σχολή χορού Ελισάβετ Λιβιεράτου, στους δρομείς λαμπαδιδρόμους που μετέφεραν τη φλόγα της αγάπης από τα Φωκάτα στο Αργοστόλι. Στα παιδιά του Ορφανοτροφείου ο Σωτήρ, στα μέλη του Υπερίωνα της Ένωσης Προστασίας και Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία. Στην κοινοπραξία Ιόνιαν Συμφέρης και για τη δωρεάν μετακίνηση σε όλους δηλαδή όσους βρέθηκαν εκεί.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και λένε ότι σε όλους τους αιμοδότες της πατρίδας μας, του νησιού μας, αλλά και στους αιμοδότες των Φωκάτων, που μόνο το τελευταίο δεκάμηνο έχουν προσφέρει 145 φιάλες αίμα, σώζοντας συνανθρώπους τους.
1: Και βεβαίως να ξανακάνουμε και εμείς για άλλη μια φορά την έκκληση, όσοι μπορείτε να δώσετε αίμα, δεν χρειάζεται να περιμένετε τις αιμοληψίες όταν γίνονται ομαδικές.
0: Ότι μπορείτε να πηγαίνετε, θέλετε.
1: Να πηγαίνετε όποτε θέλετε για να δίνετε αίμα, διότι το αίμα σώζει ζωές και είναι γεγονός ότι η έλλειψη στο νοσοκομείο είναι τεράστια.
0: Ναι. Έχουμε δύο κρουαζιερόπλοια,
1: σήμερα.
0: Ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε το Europa 2, έτσι λέγεται,
1: ναι,
0: που είναι ανοιχτά, έχει μείνει ανοιχτά. Και το Κώστα Ντελιτσιόζα,
1: ναι,
0: που είναι στην τέτοια, στην Προβλήτα. Καλά, έχω να σας πω εδώ μεταξύ ότι έχουν έρθει, τι να πω, από τις 7:30.
1: Από το πρωί, πρωινή.
0: Πρωινότατη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αύριο είναι 1η Οκτωβρίου.
1: Μου το λες τώρα για να χαρώ ή για να στεναχωρηθώ?
0: Δεν ξέρω, είναι ανάλογα ο καθένας τι αισθάνεται.
1: Εγώ στεναχωριέμαι όσο περνάει ο χρόνος.
0: 3 κρουαζιερόπλοια.
1: Αύριο?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Καλό ποδαρικό τον Οκτώβρη. Ο οποίος Οκτώβρης έχει έτσι αρκετά κρουαζιερόπλοια, δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό. Έχει και είναι και ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Καλώς να έρθω.
0: Ναι. Έχουμε λοιπόν το Μαρέγια Voyager Explorer of the Seas και Συμφώνια. Το Συμφώνια είναι το πρωινό που έρχεται 8 η ώρα. Τα άλλα θα έρθουν 12.
1: Α.
0: Το ένα θα δέσει και το άλλο θα μείνει και αυτό αρόδου. Μετά πάμε στις 5 του μηνός.
1: Α, δηλαδή έχουμε.
0: Τι?
1: Πολύ πράγμα να έρθουν.
0: Αύριο ή γενικά.
1: 3,
0: Αύριο 3.
1: Σήμερα 2.
0: 15 τον Οκτώβρη.
1: Μάλιστα.
0: Μου
1: έλεγε,
0: ναι,
1: κάποιος γνώστης των κρουαζιερών ότι στα πλοία μέσα πουλάνε και μάντολες. Δεν, γι' αυτό δεν αφήνουν, λέει, παρά έρχονται μόνο και εκείνοι περιπατητές. Γι' αυτό δεν αφήνουν.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι, Μου το είπε άνθρωπος ο οποίος δεν λέει ψέματα. Δεν λέει ψέματα.
0: Δεν θα πω, δεν λέω ότι λέει ψέματα. Ναι. Μην παρεξηγηθούμε. Ναι. Δεν το ξέρω όμως σε αυτό.
1: Σε κάθε λιμάνι που πάνε έχουν και τοπικά προϊόντα προμηθευτεί και έτσι τα πουλάνε εκεί μέσα και δεν έχουμε μόνο εδώ πέρα οι δικοί μας. Έτσι μου είπανε. Και τον θεωρώ αξιόπιστο τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Έτσι λέω, μα μου άντολες. Μου λέει ναι, και μάντολες πουλάνε. Άκου να δεις.

0: Κόσμος 96,5.
1: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710 28963.
2: Και κινητό 6977 421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252 251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
6: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχω να σας πω ότι ο Παλιξουριακός έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στο πρωτάθλημα, στην τρίτη κατηγορία. Έπαιξε, ξεκίνησε! Δεν βλέπω ενθουσιασμό!
1: Με μεγάλη μου χαρά, μπράβο του! Τι αποτέλεσμα έφερε?
0: 1-1. 1-1.
1: 1-1.
0: Την Κυριακή εντωμεταξύ δόθηκε ο αγώνας. Ναι. 2 η ώρα το μεσημέρι ήταν ο αθλητικός όμιλος Πλαταριάς στο δημοτικό στάδιο Ιγουμενίτσας.
1: Α, στην Ιγουμενίτσα έπαιξε και έφερε ισοβαλία.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, τώρα την Κυριακή, 1 η ώρα το μεσημέρι, παίζει με την Πρέβεζα. Εδώ όμως.
1: Α, θα είναι εδώ στο.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει.
0: Έρχεται όμως και μεγάλος αγώνας στις 11 του μηνός.
1: Με ποιον?
0: Με την Παναχαϊκή. Εκτός.
1: Εκτός.
0: Εκτός.
1: Στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Μακάρι να έχει αποτελέσματα καλά.
0: Εμείς ευχόμαστε πραγματικά ότι το καλύτερο και θέλουμε να βλέπουμε. Θέλουμε να τη βλέπουμε έτσι να.
1: Ποιος δεν το θέλει? Ποιος δεν το θέλει? Και μακάρι να βρίσκονται και άνθρωποι οι οποίοι θα βοηθάνε το σύλλογο να βρεθούν και χορηγοί για να μπορέσει να τα απεξέλθει στα οικονομικά του ο Παλιξουριακός. Γιατί τώρα οι ευθύνες είναι μεγάλες. Τα έξοδα είναι πολλά τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όπως ήταν πριν. Μακάρι, μακάρι.
0: Λοιπόν, έχουμε όμως τους αγώνες του Nations League, οι οποίοι κανονικά γίνονται, συνεχίζουν.
1: Έχει σήμερα αγώνα. Έχει έναν αγώνα σήμερα νομίζω που τον δείχνει το Μέγκα.
0: Τι μέρα είναι σήμερα, 30?
1: Τετάρτη.
0: 30?
1: Ε.
0: Όχι, δεν έχει κανέναν. Όχι, δεν είναι. Για τις 14 είναι αυτός ο αγώνας.
1: Α, για από τότε να το διαφημίζει.
0: Ναι.
1: Α, είναι του Ολυμπιακού με την.
0: Ποιου Ολυμπιακού, τη ΣΑΕΚ?
1: Α, του Ολυμπιακού θα τον δείξει ο Αντένα νομίζω, ναι.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός φέτος ανήκει στον Αντένα.
1: Ναι. Στις 14 του μήνα και αυτός.
0: Όχι, δεν παίζει 14. Ο Ολυμπιακός.
1: 14.
0: Μα δεν παίζει Τετάρτες, Τρίτες και Τετάρτες.
1: Πέμπτη λέει, Πέμπτη.
0: Πέμπτη είναι 15.
1: Μπορεί να κάνω λάθος, μια μέρα.
0: Λοιπόν, να πάμε στους αγώνες των εθνικών ομάδων, γιατί χθες είχαμε ωραίους αγώνες. Αυτός που βέβαια, να πούμε ότι φαινόταν ότι θα είναι από τους έτσι καλός αγώνας, αλλά τελικά δεν ήταν, γιατί η Κροατία δεν είναι πια η Κροατία που ξέρουμε.
1: Ναι, αλλά έβαλε ο Κοντούλης, πως τον λένε, με τα μακριά μαλλιά, ο συμπαθέστατος 41 ετών,
0: ο Μόντριτς.
1: Μπράβο, έβαλε γκολ.
0: Καλά.
1: Στο 41 του
0: βασικά
1: χρόνια.
0: Βασικά αποθεώθηκε από τον κόσμο, από τους Ισπανούς δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έπαιζε και στη Ρεάλ, δεν έπαιζε?
0: Α, δεν θυμάμαι που έπαιζε.
1: Ναι, στη Ρεάλ έπαιζε. Στη Ρεάλ.
0: Δεν έβαλε όμως αυτός γκολ.
1: Ε?
0: Δεν έβαλε αυτός γκολ.
1: Χτες άκουγα στα αθλητικά ότι αποθεώθηκε.
0: Την ώρα που μπήκε στο γήπεδο ως αλλαγή.
1: Ναι, αλλά έβαλε, λέει, παρά στα 41 του χρόνια, τους ξελάσπρωσε και έβαλε γκολ.
0: Δεν το έβαλε αυτός.
1: Δεν ξέρω, έτσι άκουσα χτες στην τηλεόραση. Εκτός αν έχω μπουρλαθεί πια και άλλα ακούω.
0: Πάντως δεν έβαλε γκολ.
1: Και άλλα λέω.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε τώρα ποιοι είναι οι αγώνες. Καταρχάς, χθες είχαμε και το Τσεχία-Αγγλία. Η Αγγλία κέρδισε. Τώρα, αύριο έχουμε Ελλάδα-Ολλανδία και την ίδια ώρα Γερμανία-Σερβία. Αυτό θα μας δείξει αν αυτός ο αγώνας είναι ο αγώνας που θα μας δείξει πραγματικά εάν θα μπορέσουμε να παραμείνουμε στην πρώτη θέση. Μπορεί να παραμείνουμε συγκάτοικοι με την Ολλανδία, με μια ισοπαλία.
1: Αν έρθουμε ισοπαλία. Ναι.
0: Μπορεί να περάσουμε μπροστά, μπορεί η Ολλανδία να μας κερδίσει και να μείνουμε στη δεύτερη θέση.
1: Ωραία, μπορεί. Γιατί μετά ακολουθεί Ελλάδα-Γερμανία, η ρεβάνς.
0: Εντάξει.
1: Την Κυριακή. Και οι Γερμανοί θα έρθουν να πάρουν εκδίκηση.
0: Ναι.
1: Διότι καταξευτιλίστηκαν
0: στην
1: παγκοσμίως
0: Τούμπα.
1: Και παίζουν στην Τούμπα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το φοβάμαι το αυριανό παιχνίδι. για να είμαι ειλικρινής, με την Ολλανδία.
0: Το αυριανό.
1: Ναι.
0: Ναι, εγώ έχω κάνει μια πρόβλεψη, απλά δεν θέλω να την πω, θα την πω μετά έτσι στο μεταξύ μας, γιατί δεν ξέρω, ο κόσμος μπορεί να με ακούσει, μπορεί να το πάρει και τέτοιο. Τέλος πάντων, ναι. Ναι.
1: Το φοβάμαι.
0: Δεν ξέρω.
1: Αν παίξουν όπως παίξανε με τη Γερμανία.
0: Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.
1: Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, το πολύ πολύ ισοπαλία. Αλλά αν είναι η κακιά μας μέρα, πολύ το φοβάμαι. Εύχομαι να μην είναι. Και να συνεχιστεί αυτή η ριέντα.
0: Λοιπόν, αυτά είχα να πω σήμερα, αυτά είχαμε να πούμε βασικά σήμερα. Κάτι ακόμα μόνο, να το έχετε στο μυαλό σας, ότι σήμερα το βραδάκι υπάρχει μια χορευτική βραδιά φιλίας.
1: Πού γίνεται αυτή?
0: Λοιπόν, η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 7 με περατζάδα στο Λιθόστρωτο, με αφετηρία την πλατεία Καμπάνας. Mm-hmm. Και μετά βεβαίως θα συνεχίσουν και θα φτάσουν στο θέατρο στις 8.30, θα πραγματοποιηθεί η κεντρική χορευτική παράσταση.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, στη βραδιά συμμετέχουν το χορευτικό συγκρότημα Μπράσεβιτσα από την Σερβία και το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πρόνησος, σε μια συνάντηση που αναδεικνύει τον πλούτο της λαϊκής παράδοσης και τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των λαών. Η είσοδος βεβαίως για το κοινό είναι ελεύθερη. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να το παρακολουθήσει. Έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, μην το ξεχάσετε. Δημοτικό Συμβούλιο. Όπου θα πάρθει και η απόφαση για να γίνει και επίτιμος δημότης
1: ο πρόεδρος
0: της Δημοκρατίας.
1: Θέλω να δω τι θα πούν οι άλλοι.
0: Τώρα τι να πω, δεν φαντάζομαι ότι θα υπάρξει.
1: Εγώ φαντάζομαι. Θα υπάρξει.
0: Μάλιστα.
1: Αντίρρηση.
0: Okay.
1: Λοιπόν.
0: Αυτά.
1: Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής.
0: Και αύριο εδώ.
1: Στις 11. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
9: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
10: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμειξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
9: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
10: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
11: Εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σε χαρόδι διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και μαζί με τις πρόσθετες εκπτώσεις των δηληστηρίων, η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ένα 15ήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σερβισέρς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην πτήση αεροσκάφους που εκτελούσε δρομολόγια από Ντουμπάι προς Τελαβίβ και ξέπεμψε το πρωί σήμερα έκτακτης ανάγκης, ενώ βρισκόταν πάνω από τον ενέργειο χώρο της Ιορδανίας. Το αεροπλάνο κατέβηκε ξαφνικά σε υψόμετρο περίπου 16.000 ποδιών, βγήκε από την αρχική του πορεία προς τον ενέργειο χώρο της Σαουδικής Αραβίας και εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο κυβερνήτης επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος, αλλά εμποδίστηκε από τον δεύτερο πιλότο με τη συνδρομή επιβατών. Άλλες πηγές ανέφεραν τον κυβερνήτης, ο οποίος κατάγεται από το Ομάν, επιτέθηκε με μαχαίρι και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος στο έδαφος. Οι Ισραηλινές αρχές μιλούν για τρομοκρατική ενέργεια. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή το πρωί, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Επίσης, προβλέπονται πολύ θελώδεις άνεμοι, εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Με την ασφάλεια των κατοίκων, με την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί τις πολυκατοικίες της οδού Κυψέλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, διαμερίσματα των οποίων εμφάνισαν ρογμές. Η λογική πάμε και όπου βγει δεν μπορεί να είναι ανοιχτή λογική από κανέναν, ειδικότερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Με την κατάθεση του Διονύση Γεωργιάδη, πατέρα του Γεράσιμου Γεωργιάδη, ο οποίος παραμένει σε κόμμα, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Ο πατέρας του μοναδικού τραυματία που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση, περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν από το ταξίδι, αλλά και ως αντίκριση οικογένεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Κατά την έναρξη της δίκης, το δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση της περισσιακής συσκευής του μηχανοδικού Νίκου Ναλμπάντη και παράλληλα παρήγγειλε την υποβολή αίτησης κατάσχεσης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ άφησε να εννοηθεί μιλώντας στο BBC ότι η επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαταλέγεται στις επιλογές που θα μπορούσε να εξετάσει η κυβέρνηση για να αναδιαμορφώσει την μακροπρόθεσμη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ στις 9 και 4 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ίσως και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά παροδικά αυξημένη, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική, Βόρειο Ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Πέμπτη και Παρασκευή στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι τοπικά έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8, την Πέμπτη πιθανόν τοπικά και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη, οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Τσούνος, Χρήστος Κούτρας και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Το ερώτημα της μέρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης, δεν είναι ούτε οι βροχές που έρχονται, δεν είναι ούτε η αεροπειρατεία καν, δεν είναι καν αυτά που γίνονται στην Κίνα με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τι είναι τότε?
0: Είναι το ερώτημα προς τον Νότι Παπαδόπουλο. Αφού δεν τα αντέχεις, γιατί ξενυχτάς?
2: Έλατε.
0: Πες μου την αλήθεια τώρα.
1: Υποχρεώσεις,
2: Έχεις μερικές υποχρεώσεις.
0: Ναι.
2: Τι να κάνεις.
0: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ότι ξενυχτάς μόνο.
2: Το θέμα είναι ότι δεν αντέχουμε να μην φάμε.
1: Τρώσουμε.
2: Δεν αντέχουμε να μην πιούμε.
0: Ναι.
2: Και μετά είμαστε γκολ. Με το ζόρι περπατάω.
0: Τόσο, τι φάγατε?
1: Τόσο πολύ έφαγες.
0: Καλό φαγητό.
2: Ωραίο. Αλλά είχε και πρώτο και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο.
1: Είπες και εσύ να μην τους προσβάλλεις. Τα φάγεις όλα.
0: Έχει δίκιο κι
2: ακριβώς.
0: Δεν άφησες τίποτα.
1: Είναι σαν και αυτό που λέει με το πρωινό.
2: Δηλαδή η κατάσταση είναι δύσκολη. Ευτυχώς είχα κάποιον να μην πάει σπίτι μου.
0: Σκέψω ότι εγώ χθες το βράδυ την έβγαλα με ένα γιαουρτάκι. Οπότε είσαι ένα καταπληκτικός.
2: Πολύ και σωστά. Γι' αυτό είσαι και φάτος και λες.
0: Ναι, γιαουρτάκι.
2: Και κάνεις χιούμορ. Δεν μου λες. Εσύ τώρα τι πιστεύεις? Ποιο σου λένε εδώ, του διάφορου κυβερνητικού που διακινούν εκεί, τη Wall Street Journal και τη Financial Times.
0: Α, για την Κίμπερλι και τα λοιπά.
1: Γκίλφολ, ναι.
0: Εγώ πιστεύω από την αρχή τη Wall Street Journal.
2: Α, εντάξει, ναι, πάμε εντάξει. Καλά.
1: Εσύ τι πιστεύει?
2: Τι να πιστεύει, δηλαδή. Με συγχωρείτε.
1: Καλά, και από την άλλη είναι τρεις άνθρωποι, τρεις υπουργοί τη κυβερνήσεω. Λες να συνοήθηκαν να
2: υπάρχουν. Μια μεγάλη εφημερίδα σαν τη Wall Street Journal, δηλαδή τη Financial Times, που επανέρχεται να λένε ψέματα.
1: Μάλιστα. Άρα λένε οι άλλοι ψέματα.
2: Έχει ένα πολύ ωραίο Πετρουλάκη σήμερα. Έχει την Κιλφόλ και λέει: μη σας νοιάζει, δεν πρόκειται να ρίξω την κυβέρνηση. Με έναν ασχηματισμό θα ρίξω.
0: Για κάποιους που δεν τραβάνε. Πάντως, τώρα για να είμαστε σοβαροί, ρε Γιάννη, και εσύ, είναι δυνατόν να έβγαινε ποτέ υπουργός κυβέρνησης ή στέλεχος του κόμματος και να έλεγε: ναι, βεβαίως, όπως το ακούτε, η κυρία Κιλφόλ είπε ακριβώς αυτά που γράφει το δημοσιογράφο. Οπότε τι συζητάμε?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Δηλαδή, μην απαγορεύσουμε και του δημοσιογράφου να κάνουν τη δουλειά του. Μην τους διαψεύδουμε και συνεχώς. Γιατί καμιά φορά μπορεί ο δημοσιογράφος να έχει κάθε πληροφορία.
1: Μου ξαναδείς, ναι.
2: Τι είπε ο Μητσοτάκης?
0: Α, έχει πει τα καλύτερα. Αφού συστηθούμε, θα τα πούμε όλα εδώ.
1: Ο κύριος Κώστας Πάνος είναι
0: Μητσοτάκης, Πασόκ.
1: Τι Πασόκ?
0: Πασόκ.
2: Κάτσε να πει
1: τέσσερα πράγματα.
0: Δεν
1: είναι
0: να τσαντιστούν οι δεξιοί εδώ, κατάλαβε.
1: Κώστας Πάνος, στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου, στη διεύθυνση της εκπομπής όπως κάθε ημέρα ο Δημήτρης Γιαννήρης. 2-10-48-00 170 έως 174 απαντά το Λενάκι μας, η Ελένη Μπουλιέρη. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις και μέσω Viber 698-123-1003 και εκεί μπορείτε επίσης να μας στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε.
0: Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε πράγματα τα οποία είχαν προαναγγελθεί βεβαίως ως την ημέρα των καυσίμων, μας την έλεγε ο Τζούνους εδώ. Ένα πράγμα ανακοινώθηκε για τα καύσιμα, ανακοινώθηκαν και άλλα σημαντικά πράγματα.
1: Βεβαίως.
0: Τα οποία όμως...
2: 20 λεπτά, δεν είναι, εντάξει.
0: Ναι, τα οποία θα επανεξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο.
2: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι το σωστό για μένα, διότι αλλάζει η κατάσταση.
1: Είναι ρευστή διεθνώς.
2: Πόσο πιο φθηνά θα είναι το πετρέλαιο κίνησης τώρα, 20 λεπτά?
1: Το πετρέλαιο κίνησης ήταν τον τελευταίο δίμηνο 15 λεπτά φθηνότερο.
2: Άρα 5
1: τώρα
2: λεπτά
1: θα είναι
2: ακόμα.
1: 20 λεπτά φθηνότερο.
2: Ωραία.
1: Είναι τα 10 λεπτά της κυβέρνησης, συν 5 που ανακοίνωσε σήμερα ο Μητσοτάκης, 15, συν τις εκπτώσεις των διελιστήριων, 20.
0: Και βγάλαν και 3 χάλκινα από την τσέπη και τα κάνανε 23. Τι με δείχνει, δεν είπα. Πλάκα, μπορούμε να κάνουμε και πλάκα.
2: Τιμή πόσο είναι τώρα, 2,20.
1: 2,20 περίπου. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Άμα δεν το έκανε, θα λέγαμε.
0: Όχι, καλώς το κάνει, ρε φίλε. Μισό λεπτό, δεν τα ισοπεδώνει.
1: Και πολύ σωστά είπες ότι θα εξετάζεται ανά δεκαπενθήμερο.
0: Σωστό γιατί... είναι αυτό.
1: Τώρα.
0: Γιατί μπορεί να γριέψει το πράγμα.
2: Εντάξει,
0: είναι χαλαρό.
2: 2-10 και 2-20, παιδιά.
0: Θα πάει, δηλαδή, για να το πούμε διαφορετικά, αν δεν υπήρχαν τα μέτρα, εδώ έχει κάνει το λάθος η κυβέρνηση. Ότι αν δεν υπήρχαν τα μέτρα, το πετρέλαιο θα είχε 2,40. Και η αμόλυβη θα είχε 2,43, κάτι 44, κάτι.
1: 2,5.
2: Η αμόλυβη την πειράζει,
1: ναι, όχι.
0: Όχι, 15, παραμένει το 15.
1: 15.
0: Ή δεν υπάρχει το 15.
1: Ποιο?
0: Υπάρχει το 15.
1: Για την αμόλυβη.
0: Υπάρχει, για την αμόλυβη.
1: Δίζελ τώρα συζητάμε τι αμόλυβη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι ανά 15ήμερο και όλα μετακινούνται στις 14 Οκτωβρίου.
0: Ωραία. Λοιπόν, το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν.
2: Τι άλλο είπε?
0: Άσε με να τα πω αυτά πάνω, δεν με κόβεται συνέχεια. Με τα 3,60 και 2 και 1.
2: Άλλο, πάμε.
0: Έχει πει σοβαρά πράγματα ο Πρωθυπουργός σήμερα.
1: Μην το κόβεις, πες τα, Χρήστο.
0: Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν, λέει, είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Λοιπόν, και ανακοίνωσε τα εξής, ότι θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο όλα τα μέτρα, σε συνδυασμό με τα μέτρα που υπάρχουν ήδη. Πάμε τώρα, τι ανακοίνωσε. Πρώτον, Νέα ρύθμιση για τα χρέη.
1: Μάλιστα.
0: Από 72 δόσεις που είχε ανακοινώσει στη ΔΕΘ, ένα μήνα μετά.
1: Σε έκανε 120.
0: Σε 120. Όπως ζητούσε.
1: Και αλλάζει, και αλλάζει και το χρόνο.
0: Όπως ζητούσε το ΠΑΣΟΚ.
2: Εντάξει.
0: Η νέα ρύθμιση θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και θα καλύπτει ληξιπρόθεσμα χρέη έως τα τέλη του Δεκεμβρίου του 24 αντί του Δεκεμβρίου του 23 που ίσχυε για τις 72.
2: Ωραία. Και 30 ευρώ λέει.
0: Και η χαμηλότερη δόση 30 ευρώ, ελάχιστη καταβολή. Έχει σημαντικότερο και αυστηρότερο πλαίσιο για τους services. Εάν σερβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση που έχει με τον Κούτρα που χρωστάει και τα λοιπά, αλλά έχουμε κάνει τη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο ως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.
1: Ναι, θα παίρνει πίσω αυτά τα χρήματα.
0: Εντάξει. Δηλαδή. Λοιπόν, επίσης 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ, με τα δηληστήρια και τα λοιπά θα προσθεθούν, θα φτάσει 20 λεπτά όπως είπαμε. Δεσμεύτηκε ότι το πετρέλαιο στόχος του είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75.
2: Ναι, το ξαναγεί πει.
0: Το μάζεψε βέβαια στα λόγια τουλάχιστον. Γιατί
2: okay,
0: η πρώτη φορά που είχε πει είναι, θα ήταν πολύ χαμηλότερο.
1: Πολύ κάτω από το 1,75.
2: Για τους διάφορους οι οποίοι έχουν καβαλήσει το καλάμι, είπε τίποτα.
0: Βεβαίως. Επίσης είπε ότι τα μέτρα είναι προσωρινά και στοχευμένα και για τους υπουργούς και τους βουλευτές, είπε. Μετά την παρουσίαση των μέτρων. Του ζήτησε να μην περιορίζουν τη δημόσια παρουσία τους στα θέματα του χαρτοφυλακίου τους, αλλά να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο. Το μήνυμα αυτό ήρθε να συμπληρώσει όσα έχει επισημάνει νωρίτερα. Λέει, να μην αρνούμαστε τη δύσκολη καθημερινότητα και να υπερασπιζόμαστε με θάρρος ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ο μόνος δρόμος να υπερβούμε τη διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και της στήριξης της κοινωνίας με βάση τις πραγματικές αντοχές μας.
2: Και αυτοί που λένε
0: Περισσότερο παρά ποτέ ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία να είναι σωστά ενημερωμένη χωρίς να παρασύρεται από fake news και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο ώστε να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα και πάνω απ' όλα εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Για τη δημόσια αντιπαράθεση, είπε, και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Υπογραμμίζεται ότι ο λόγος μας οφείλει να είναι και μετρημένος. Στο τέλος, όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι η δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών.
2: Τι σημαίνει αυτό?
0: Αυτό απάντησε τώρα.
2: Στην τώρα, τώρα δεν μπορεί
1: για
2: να
1: τα καβάλια. Για
2: δεν
1: τα
2: μπορεί
1: τα
2: να πει καλά τώρα.
0: Τι να σου πω.
2: Η τώρα είναι τα διπλάσια χρόνια αυτό στην πολιτική.
0: Ναι,
2: και είναι. Η τώρα, αν θυμάμαι, είναι από το 89 βουλευτής.
1: Ναι, είναι. Αλλά
2: εντάξει, από το 2004.
0: Ναι, εγώ είμαι πρωθυπουργό.
2: Ναι, αλλά δεν μπορεί να πει ένα. Πού να μπορεί να πει ένα άνθρωπο ο οποίο είναι στην πολιτική τόσα χρόνια ότι μην καβαλάτε καμπλάνι.
1: Μπορεί να το πει. Αλλά το αν το καλάμι του καβαλάει ο Νότη, ο Χρήστο, ο Γιάννη. Είναι ικανό για να τον διώξει. Αυτό το αποφασίζουν οι Μητσοτάκες. Ή να τον ανασχηματίσω.
0: Γενικά προσέξτε την καβαλάτα.
2: 13η σύνταξη είπε τίποτα. Γιατί βλέπω, γιατί εκεί πάμε. 13η σύνταξη.
1: Όχι, δεν είπε τίποτα.
2: Αυτό το λέει.

0: Α, μπορεί, σίγουρα. Αλλά το Γεωργιάδη τον στηρίζει όμως. Ο Γεωργιάδης είναι ο μοναδικός που βγαίνει έξω
1: και υπερασπίζεται
0: όλο το έργο της κυβέρνησης.
2: Και επειδή θέλει.
0: Μιλάει πολύ.
2: Αλλά έχει ένα άλλο ύφος.
0: Λέει και γκάφες. Τι να κάνουμε. Όπως, αυτό συμβαίνει συνήθως. Άμα μιλάει κάποιος συνέχεια. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε να σας μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπερτσιά. Είναι υπεύθυνος επικοινωνίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Είναι υπεύθυνος για τα αυτοκίνητα. Διότι έχουμε αυτοκίνητα τα οποία είναι ακόμη και τώρα που μιλάμε το 2026. Κύριε Μπερτσιά, καλησπέρα σας. Ακάλυπτα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, 3,4 βλέπω εδώ εκατομμύρια στην καθημερινή. 3,4 οχήματα ανασφάλιστα έναντι φυσικών καταστροφών. Ενώ ο νόμος λέει αλλιώς.
3: Ο νόμος λέει από πέρυσι έπρεπε όλοι να είμαστε ασφαλισμένοι. Καταφέραμε βέβαια από το 30% που ήταν μέχρι πέρυσι ασφαλισμένα, ή και ωφελό, δηλαδή είχαν προτιμήσει οι άνθρωποι να ασφαλιστούν, είχαν μεριμνήσει για την ασφάλισή τους. Mm-hmm. Φτάσαμε περίπου στο 50% που είναι σήμερα ασφαλισμένα. Βέβαια δεν υπάρχει κάποια ποινή, αυτό είναι το πρόβλημα πιστεύω εγώ, δηλαδή πάλι και ο θελός είναι, η μόνη ποινή που τουλάχιστον στον νόμο λέει ότι αυτοί που θα υποστούν ζημιά και δεν είναι ασφαλισμένοι δεν θα τύχουν κρατικής αρρωγής. Στην πράξη βέβαια δεν ξέρω πώς ακριβώς.
1: Μα πόσο μεγάλη τίποτα άλλο, δεν υπάρχει πρόστιμο δηλαδή, αυτό λέτε.
3: Ακριβώς. Επομένως, προσωπικά πιστεύω ότι ήταν και μεγάλη επιτυχία που το 30 έγινε 50, έτσι όπως ζούμε σήμερα.
0: Ένας που πληρώνει 150 ευρώ στην ασφάλειά του, πώς θα πληρώνει δηλαδή, έχει και φυσικές καταστροφές μέσα?
3: Μιλάμε τώρα, μην σας πω το νούμερο, είναι χαμηλό, πάρα πολύ χαμηλό.
0: Αυτό λέω.
3: Ανά 1000 ευρώ είναι περίπου 1 ευρώ. Δηλαδή, αν το αυτοκίνητο κάνει 10.000, θα πληρώσει ακόμα 10 ευρώ.
0: Ναι, αυτό μα είναι δεν είναι χαζό αυτό να το κάνει κάποιο.
1: Να μην το κάνει.
0: Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην πληρώσει αυτό το 10
3: ευρώ. Μέχρι πρότινο, περίπου 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα για τη βασική του και σημαντική ευθύνη που λέγεται αστική ευθύνη.
0: Καλά, αυτό είναι εγκληματικό. Άμα σκοτώσει κανέναν, πα φυλακή δηλαδή.
3: Πότε όμω ήρθε και μειώθηκε αυτό, όταν η πολιτεία αποφάσισε ότι θα κάνει ελέγχου σωστού. Και λοιπά. Και σχεδόν σήμερα μπορώ να πω ότι αυτό το φαινόμενο έχει εξαφανιστεί.
0: Και άμα δηλαδή, σε πιάσει η αστυνομία ανασφάλιστο, τι ποινή έχεις?
3: Δεν είναι η ποινή. Και πριν υπήρχαν οι ποινές. Δεν είναι η ποινή. Η ποινή δεν αλλάζει. Απλώς τώρα το μέτρο, ο τρόπος που γίνεται είναι πολύ σωστό. Δηλαδή ηλεκτρονικά σε βρίσκει και σου στέλνει το πρόστιμο.
1: Άρα μετά από χρόνια, κύριε Μπερτσιά, εντοπίζεται ποιος είναι ανασφάλιστος.
3: Εντοπίστηκε
1: λοιπόν ο Ζήλος ότι είναι ανασφάλιστος. Παρακάτω τι γίνεται?
3: Από εκεί μετά η πολιτεία αυτό το πράγμα πάει και το χρεώνει ουσιαστικά σε εσάς μέσα από την εφορία, ναι. Και έρχεται η εφορία και σας δίνει τα χρήματα, το πρόστιμο. Δηλαδή πληρώνεις και το πρόστιμο. Έγινε, ο τρόπος που έγινε είναι αποτελεσματικότερος από ότι στο πριν που ήταν αν σε βρει η αστυνομία, αν σε γράψουν, αν.
2: Έρχεται η εφορία, ζητάει τα λεφτά και τα αποδίδει στις ασφαλιστικές.
3: Όχι, καμιά σχέση, είναι πρόστιμο.
2: Είναι πρόστιμο.
0: Και εμείς που ξέρουμε τώρα αν το αυτοκίνητό μας είναι για πλημμύρες ασφαλισμένο.
3: Όχι, για πλημμύρες δεν υπάρχει καμία ποινή.
0: Για φυσικές καταστροφές θέλω να πω.
3: Δεν υπάρχει. Για τις φυσικές καταστροφές δεν υπάρχει ποινή.
0: Αλλά
3: ουσιαστικά υπάρχει, ο νόμος λέει πρέπει να ασφαλιστείς. Αν δεν ασφαλιστείς.
0: Ναι, αλλά εγώ που ξέρω ότι εμείς πάμε στον ασφαλιστή και λέμε, δώσουμε μια ασφάλεια. Πρέπει να πούμε εμείς, βάλε και τις φυσικές καταστροφές μέσα.
3: Οι ασφαλιστικές το λένε γιατί έχουν συμφέρον να σου το πούνε.
0: Ναι, ας το κουάζει λοιπόν.
3: Προτιμά όμως ένα 50% του κόσμου να είναι ανασφαλιστό.
2: Να μην τα κάνουν και όλα οι άλλοι. Δηλαδή, μόλις σου δίνουν ένα χαρτί. Κάνεις μια ασφάλεια. Λες,
1: το διαβάζεις.
2: Κάνεις 150 ευρώ. Λες, τι έχει μέσα.
0: Για τα σπίτια που έπρεπε για τους σεισμούς και τις πλημμύρες, τι έχει προχωρήσει κανένας να ασφαλίσει τα σπίτια του?
3: Ένα 20% είναι ασφαλισμένα.
0: Ένα 20%.
1: Ναι, νομίζω γι' αυτό.
0: Μα αυτό εξέπεμπτε και από τον έμφυα, δεν εξέπεμπτε?
2: 10%.
3: Σωστά. Μικρή χρήση έγινε αυτού του μέτρου που ήταν σημαντικό. Πέρα από την ουσία της ασφάλισης, είχε και μια έκπτωση από εκεί. Λίγοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν. Και αν δεν υπήρχαν και υποχρεωτικά λόγω δανείου, που όταν παίρνουμε δάνειο μας ασφαλίζουν υποχρεωτικά, θα ήταν το ποσοστό αυτό ακόμη μικρότερο. Υπάρχει μια δυσκολία να περαστούν κάποια πράγματα που φαίνεται προφανή σε πολλοί κόσμο που καταλαβαίνει. Για άλλους αυτά τα θεωρούν ότι είναι ένα ταράτσι, ένα ασφάλιστο που θα πληρώσουμε όταν το χρειάζεται. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι χρειάζεται. Παράδειγμα, η τελευταία μόνο καταστροφή που έγινε με τις ζημιές, τις πλημμύρες τον Ιανουάριο, περίπου 2.500 άνθρωποι έχουν κάνει δήλωση ζημιάς και από αυτούς μόνο 950 είναι ασφαλισμένοι.
1: Φανταστείτε λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε κύριε Μπερτσιά. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ο Γιώργος ο Ζαχαράκης, εντάξει, είναι τον ημερών, στο πνεύμα των ημερών, οπότε είναι ωραίο. Καλημέρα, λέει 10 ευρώ από εδώ, 10 ευρώ από εκεί, 10 ευρώ για το λεωφορείο. Άντε να δούμε πού θα βρούμε τα 10 ευρώ, λέει.

0: Θα μας λείπουν τα 10 ευρώ.
1: Έχει δίκιο.
0: Σωστή είναι, μόλις τα 1000 ευρώ 10 μετά το 10.
1: Λοιπόν, πριν σας πούμε τα διαφημιστικά, να πούμε ότι αυτή η πτήση της Fly Dubai χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια από το Ισραήλ.
0: Έτσι
1: τη χαρακτηρίζουν, έτσι την αντιμετωπίζουν. Ουσιαστικά ο ένας από τους δύο κυβερνήτες θέλησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να το ρίξει. Είχε προορισμό το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Η πτήση είναι η FZ1073, εξέπεμψε σήμα αεροπειρατείας. Μετά δεν ήταν καλές πληροφορίες, η αλήθεια είναι, γιατί είπαν ότι δεν υπάρχει θέμα αεροπειρατείας.
0: Τσακώθηκαν
1: οι πιλότοι, κάτι χαλαρό. Τελικά αποδεικνύεται ότι έχει γίνει μάχη μέσα στο αεροσκάφος.
0: Μεταξύ τους.
1: Μεταξύ και των πιλότων και Ισραηλινών, οι οποίοι συνέτρεξαν τον ένα πιλότο για να αφοπλίσουν τον άλλον και να τον αποδυναμώσουν για να μην πέσει το αεροσκάφος. Έχουν ματώσει κιόλας.
0: Κάτσε, εμείς περιβάλλανε ένα Ρώσο και ένα Ουκρανό να πετάξουν.
1: Όχι,
0: ούτε γι' αυτό υπάρχει.
1: Υπάρχει μια συζήτηση τέτοια, αλλά λέει ότι ο ένας είχε καταγωγή από το Ομάν. Τα επίσημα κανάλια. Τώρα τι θα βγει, πάντως οι Ισραηλινοί το αντιμετωπίζουν ως τρομοκρατικό περιστατικό, όντως.
0: Πάμε. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
1: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Περισσότερα στο day.gr.
0: Και εγώ να πω ότι σας έχει τύχει προφανώς να θέλετε να μιλήσετε με τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνει premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σου εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο Nova.gr.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονο.
13: Κόσμος 96,5.
14: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
15: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
16: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
17: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
16: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
18: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
19: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
18: Electroteam Marketos.
19: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
18: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
19: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
18: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίο και ταχο.
19: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
18: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
19: και κινητό 6977 42 10 78.
18: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
19: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
18: Κινηθείτε.
19: Προς το συμφέρον σας.
18: Προς το συμφέρον σας.
20: Συμβροχής και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Με την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε τις πολυκατοικίες της οδού Κυψέλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, διαμερίσματα των οποίων εμφάνισαν ρογμές μετά τη διέλευση της γραμμής 4 του μετρό. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ο φίλος μας ο Κώστας, να του πούμε καλό μεσημέρι, είναι στο Όσλο.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Μήνυμα.
2: Όσλο.
1: Καλησπέρα, Όσλο. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, βενζίνη, πετρέλαιο λέει 3 ευρώ και υποτίθεται ότι παράγει και πετρέλαιο και μην πείτε ότι η μισθή μας είναι άλλη εδώ, γιατί ο οικογενειακός προϋπολογισμός και των επιχειρήσεων καταραίει όταν πριν από 10 χρόνια είχε 1 ευρώ το λίτρο. Καλησπέρα σας από Όσλο, Κώστας.
1: Το θέμα ήταν πόσο ήταν το πετρέλαιο, ναι. Πήγε 3.
0: Προσέξτε τώρα,
2: έχετε πάει στο Όσλο?
0: Όχι, εγώ δεν έχω πάει δυστυχώς και θέλω να πάω πάρα πολύ. Και γενικά στην Βόρεια Ευρώπη δεν έχω πάει πολύ. Έχω προτιμήσει την Νότια.
2: Είχαμε πάει σε μια αποστολή και ήταν όλη τη μέρα μέρα. Όλη τη μέρα μέρα, μέχρι τις 11 το βράδυ.
0: Μάλιστα. Ναι, εντάξει, αυτό το έχω βιώσει.
2: Και κάποια παιδιά είχαν τρελαθεί.
0: Και εγώ είχα τρελαθεί με αυτό.
2: Εντάξει, εμένα δεν με πειράζει, αλλά αυτοί βάζανε τις κουβέρτες, κολλάγανε στα τζάμια κουβέρτες.
0: Εννοείται, δεν γίνεται.
1: Για να γίνει βράδυ.
0: Εγώ κάποια στιγμή πήγα να κοιμηθώ και έμπαινε φως από το. Έβαζα κάτι που κάμισα, νομίζω. Τέλος πάντων, επειδή το ψάξα λίγο, ρώτησα το ChatGPT για να μην κοροϊδευόμαστε. Την τεχνητή νοημοσύνη που λέει ότι ξεφεύγει τώρα. Έχουν ξεφύγει διάφορα μοντέλα κινέζικα αυτή τη στιγμή. Έχουν μεγάλες τρύπες ασφαλείας, λένε. Στο Όσλο λέει το πετρέλαιο κίνησης, αυτό το ChatGPT λέει, είναι από 2. Η μέση τιμή είναι περίπου 2,5 ευρώ το λίτρο. Ναι. Και σε κάποια πρατήρια φτάνει και τα 2,75.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πήγα να κάνω τη σύγκριση με μια χώρα η οποία είναι πιο κοντά στα δικά μας.
1: Στο Νότο, λοιπόν.
0: Όχι στο Νότο ακριβώς, στα δικά μας μεγέθη.
1: Μεγέθη, οικονομικά, ναι.
0: Επίσης, στην Πορτογαλία η βενζίνη, το πετρέλαιο, συγγνώμη, κίνησης, αυτή τη στιγμή είναι 2,33.
1: 2,33.
2: Η Νορβηγία έχει τις μεγαλύτερες παραγωγές.
0: Ναι, ναι, πετρέλαιο, και το μεγαλύτερο αποθεματικό. Αλλά το διαχειρίζονται.
2: Αλλά η τιμή είναι διεθνής, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
0: Λοιπόν, πάμε στον.
2: Και επειδή κάποιος μου είπε κάτι και μπήκα και εγώ στο ChatGPT, βλέπω εδώ ότι τώρα πρώτη φορά εξελέγει το 1989, έτσι, και ο Κυριάκος το 2004. 15 χρόνια διαφορά έχουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λοιπόν, ο Υπουργός είναι ο Μητσοτάκης τώρα.
0: Μαζί μας είναι Νίκος Φιλιππίδης και ο κύριος Κώστας Παπαμιχαήλ, είναι αναπληρωτής διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας. Γεια σου Νίκο, γεια σας κύριε Παπαμιχαήλ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε Νίκο με σένα. Όπως τα έλεγες από το πρωί, τι δεν περίμενες από αυτά που ακούστηκαν? Βλέπω και μια ανακοίνωση του Πασόκ τώρα που βγήκε, νομίζω μόλις βγήκε, που ταχώνει στην κυβέρνηση ότι σπέβδει πανικόβλητη για τη ρύθμιση των 120 δόσεων.
3: Ναι, δεν περιμέναμε τις 120 δόσεις. Να διευκρινίσουμε τι έχει συμβεί. Πρώτα απ' όλα, οι 72 δόσεις ισχύουν από τις 17 Ιουλίου. Δηλαδή μπορούσε να καταθέσει όποιος ενδιαφερόταν από τις 17 Ιουλίου τις 72 δόσεις. Ήταν έκτακτη, επαναλαμβάνω, ρύθμιση, γιατί μέχρι τότε ισχύαν 24 και 48. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον μεγάλο. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει τώρα με τις 120, δεν είμαι βέβαιος καθόλου. Για ποιο λόγο? Γιατί ακούνε όλοι για ρυθμίσεις και όλοι θέλουν να μπουν στις καλύτερες των δυνατών. Αυτές οι ρυθμίσεις έχουν το εξής χαρακτηριστικό, ότι προβλέπουν χρέη τα οποία είναι έως το 2023, ήταν σε 72, τώρα διευρύνεται στο τέλος του 2024. Έκτοτε πρέπει να τα πληρώνεις όλα, να τα έχεις πληρώσει όλα.
1: Από το 24 μέχρι εδώ δηλαδή.
2: Να μην έχεις χάσει δόση δηλαδή.
3: Και για τις 72 πρέπει να είσαι το ίδιο.
2: Ναι.
3: Και να μην έχεις ρυθμίσει τα παλιά.
1: Γι' αυτό λες δεν θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
3: Δεν είχε, οι 72 δεν είχαν μεγάλο ενδιαφέρον, αλήθεια είναι. Αν και ήταν μεγαλύτερος αριθμός που έχει δοθεί εδώ και χρόνια. Πάμε τώρα σε 120. Ναι. Θα δούμε πώς θα πάει. Το σίγουρο είναι ότι ενδεχομένως είναι το πιο σημαντικό μέτρο για τους μικρομεσαίους, βάσει και των αιτημάτων τους. Σημαντικότερο και από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της ΔΕΘ.
1: Μάλιστα.
3: Το ανακοινώνει σήμερα. Άρα είναι σημαντική ημέρα. Και έχει έκπληξη. Αυτή είναι η έκπληξη.
1: Οι 120 δόσεις. Τα υπόλοιπα δεν ήταν έκπληξη. Έτσι που είχε να κάνει με την ενέργεια.
3: Υπάρχουν εκπλήξεις στην ενέργεια, όχι.
1: Όχι.
3: Στην ενέργεια ενδεχομένως έκανε την επιστολή. Η επιστολή η οποία τι έρχεται και λέει στους Ευρωπαίους, ότι έστειλε επιστολή στη Φοντερ Λάιον ο Πρωθυπουργός, που λέει δύο πράγματα, που κοιτά δύο μου προκαλεί, το δεύτερο ειδικά μου προκαλεί εντύπωση περισσότερο. Λέει τέλος πάντων ότι θα πρέπει να υπάρξει ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, να μην μετράει στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Και το δεύτερο επιχείρημα που λέει είναι να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα υπερέσοδα που υπάρχουν στην ενέργεια αυτή την περίοδο από, από τα αυξημένα έσοδα των φόρων λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας. Το οποίο επίσης έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι μια δημοσιοποιημένη στο Bloomberg επιστολή η συγκεκριμένη. Άρα υπάρχουν τα λεφτά και επιβεβαιώνεται. Χρειαζόμαστε έγκριση από την Ευρώπη. Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη είναι διατεθειμένη, οι μεγάλες χώρες είναι διατεθειμένες να βγουν και να πούν ότι χώρες σαν την Ελλάδα θα μπορούν να δίνουν και εμείς επειδή δεν έχουμε, δεν θα δώσουμε.
2: Πόσα είναι τα λεφτά, κύριε. Η Γερμανία είδα ότι δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, βέβαια. Τους είδαμε μαζεμένους.
3: Η Γερμανία είναι μαζεμένη αρκετά, γιατί έχουν αυξήσει πάρα πολλές αμυντικές δαπάνες, πέσαν απότομα. Δεν μπορούν να γίνουν όλα ταυτόχρονα. Ναι. Και πανδημία και μετά ενεργειακή κρίση και μετά αύξηση των αμυντικών δαπανών λόγω Τραμπ και τώρα δεύτερη αύξηση των, δεύτερη ενεργειακή κρίση.
0: Κύριε Παπαμιχαήλ, πόσα είναι τα λεφτά στην ενέργεια, αυτά που λέει ο Νίκος Φιλιππίδης. Καλό σας μεσημέρι.
4: Γεια σας, γεια σας, καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, το ζήτημα στην ενέργεια είναι προφανώς βαθύ και μακροπρόθεσμο, δηλαδή η λύση δεν είναι, σαφώς περιλαμβάνει και μέτρα άμεσου χαρακτήρα, όπως τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα. Ενδεχομένως και άλλα μέτρα τα οποία προς το παρόν βέβαια η κυβέρνηση δεν αφήνει περιθώριο για επιδοτήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά το ζήτημα θα έλεγα ότι είναι κυρίως μακροπρόθεσμο και σχετίζεται με τη γενικότερη ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και της χώρας μας. Και αυτό περνάει μέσα από επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε αποθήκευση.
0: Αυτά είναι λίγο μακρινά. Για τώρα τι γίνεται?
4: Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένα, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πιέσεις στις τιμές, στην χονδρομπορική αγορά. Ναι. Ήδη και τον Αύγουστο υπήρξε μια αύξηση της χονδρομπορικής τιμής κατά 20% περίπου. Αντίστοιχα και το Σεπτέμβρη κινούμαστε σε μια περαιτέρω αύξηση της τάξης του 20%. Οπότε αυτό δημιουργεί πιέσεις στα τιμολόγια, κυρίως στα κειμενόμενα τιμολόγια. Και στα λεγόμενα πράσινα, στο ειδικό τιμολόγιο, όπου αναμένουμε και την ανακοίνωση των προμηθευτών για τις τιμές του Οκτωβρίου. Οπότε εκεί σίγουρα θα υπάρξουν πιέσεις. Ωστόσο, η απάντηση ή τέλος πάντων η κατεύθυνση της πολιτείας σε αυτή τη φάση είναι να μην εξετάσει το ενδεχόμενο επιδοτήσεων. Δεδομένου ότι υπάρχουν και κάποια ανταγωνιστικά προϊόντα, κυρίως σταθερά προϊόντα στην αγορά.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Πάντως και στα καύσιμα, τις επιδοτήσεις επιλέγει η κυβέρνηση. Δηλαδή και στο κομμάτι της ενέργειας, αναφορικά με τα καύσιμα, επιδοτήσεις. Και θυμόμαστε παλιότερα όταν είχαμε πρόβλημα με τους λογαριασμούς ρεύματος, επίσης επιδοτήσεις. Το λέω αυτό γιατί λέτε επιλέγει να μην προχωρήσει έτσι.
4: Σωστά, τουλάχιστον την ηλεκτρική ενέργεια, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι βραχυπρόθεσμα δεν υπάρχουν πολλές επιλογές, δεδομένου ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει κάποια κοινή κατεύθυνση, κάποια μέτρα.
0: Συγγνώμη κύριε Παπαμιχαήλ, να γυρίσουμε στον Νίκο. Άρα ποια χρήματα θα χρησιμοποιήσει, Νίκο, η κυβέρνηση?
3: Πρώτα απ' όλα, για τα χρήματα έχουμε πλεονάσματα. Άρα είναι σαφές
0: τα δικά της χρήματα. Από την ενέργεια, λέω, που κάτι είπες.
3: Ναι, είπε, ναι, αναφέρει στην επιστολή ότι έχει παραπάνω έσοδα από τους φόρους στην ενέργεια. Από το ΦΠΑ.
0: Ναι.
3: Το ΦΠΑ είναι γνωστό αυτό. Ναι. Δεν είναι κάτι δημοσιευμένο.
0: Το έχει επισημάνει πρώτος.
3: Και δεν αρνείται από ό,τι καταλαβαίνω και η κυβέρνηση στην πραγματικότητα. Είναι προφανές ότι εισπράττει παραπάνω από το ΦΠΑ. Εισπράττει λιγότερα βέβαια από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, γιατί έχει μειωθεί λίγο η κατανάλωση. Λίγο όμως συγκριτικά. Άρα λέει ότι μπορούμε πολλά από αυτά τα πράγματα να τα. Από αυτά τα χρήματα, αν μας επιτραπεί, γιατί θα πρέπει να μας επιτραπεί για να το κάνουμε. Γιατί είμαστε στην οροφή δαπανών και την έχουμε φτάσει και την έχουμε τυγκάρει, να το πούμε πολύ απλά. Το ερώτημα τώρα στο ρεύμα, στον κύριο Παπαμιχαήλ, νομίζω ότι είναι πού είναι το όριο του προβλήματος στο ρεύμα, κύριε Παπαμιχαήλ. Δηλαδή, για να πούμε ότι έχουμε πρόβλημα στο ρεύμα και δεν θα μας αρκεί η λύση των μπλε τιμολογίων που έχουν διάφορες εταιρείες. Είναι να ανέβει κι άλλο η τιμή του φυσικού αερίου, να ανέβει πού να πάει η τιμή της χονδρικής, ποιο είναι το σήμα δηλαδή.
4: Ναι, νομίζω ότι αυτό που είχε τεθεί ως, ως όριο, τουλάχιστον ανεπίσημα, αλλά αυτό ήταν το όριο ενεργοποίησης των, των επιδοτήσεων στο παρελθόν, ήταν το, το κόστος των τιμολογίων των κειμενόμενων στα 150 ευρώ η μεγαβατόρα.
3: Στα 15 λεπτά δηλαδή, αν το λέμε,
4: ακριβώς.
3: Το χρησιμοποιούν οι καταναλωτές. 15 ακριβώς. Λεπτά και πάνω είναι κόκκινος συναγερμός.
4: Ακριβώς.
3: Είμαστε κοντά, είμαστε κοντά.
4: Είμαστε κοντά πράγματι, είμαστε κοντά, ωστόσο και αυτό θα έλεγα ότι εξαρτάται και από τα, και αυτή η, η πολιτική παρέμβαση εξαρτάται και αυτή από τα περιθώρια που υπάρχουν για, για ενίσχυση και υποστήριξη των λογαριασμών, διότι θυμίζω ότι τα, οι επιδοτήσεις που, που δίνονταν και στο παρελθόν προέρχονταν από το λεγόμενο Ταμείο Ενεργικής Μετάβασης, στο οποίο συγκεντρώνονταν τα ποσά από, τη, από την πλεονάζουσα τιμή που συγκέντρωναν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεδομένου ότι το κόστος παραγωγής τους ήταν μικρότερο εκείνη την περίοδο, την περίοδο της ενεργειακής κρίσης το 2021-2022. Οπότε αυτά ανακατευθύνονταν, ουσιαστικά συγκεντρώνονταν σε αυτό το λογαριασμό των ανανεώσιμων πηγών, τον λεγόμενο ΕΛΑΠΕ, και ανακατευθύνονταν στους λογαριασμούς μέσω επιδοτήσεων.
3: Και λειτουργήσε τότε αυτό, γιατί συγκράτησε τις τιμές αυτός ο μηχανισμός.
4: Η αλήθεια είναι ότι λειτουργήσε πράγματι. Ήταν ένας τρόπος ουσιαστικά να παρακαμφθεί το, το γεγονός ότι η χονδρεμπορική αγορά, η τιμή στη χονδρεμπορική αγορά διαμορφώνεται από την ακριβότερη μονάδα, από την ακριβότερη τεχνολογία παραγωγής, που σε πολλές ώρες της ημέρας είναι το φυσικό αέριο, οπότε ουσιαστικά όλοι οι παραγωγοί πληρώνονται με την ακριβότερη τιμή. Αλλά ωστόσο τα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής, οπότε εκεί συγκεντρωνόταν ένα πλεόνασμα εσόδων, να το πούμε έτσι, το οποίο είχε ανακατευθυνθεί προς τους λογαριασμούς μέσω των, των επιδοτήσεων.
2: Με τα μπλε τιμολόγια τι έχει γίνει, στέλνει εδώ ο Γιάννης, δηλαδή πρέπει να πάμε όλοι στα μπλε τιμολόγια?
4: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα μπλε τιμολόγια ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά τον προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή είδαμε μια μεγάλη αύξηση των, του μεριδίου των, των μπλε τιμολογίων, δεδομένου ότι είχαν πολύ ανταγωνιστικές τιμές και έδιναν και αυτή την ασφάλεια, την προβλεψιμότητα στον καταναλωτή. Υπήρξε μια περίοδος στην άνοιξη που οι τιμές τους αναπροσαρμόστηκαν, δηλαδή είδαμε να αλλάζουν λίγο τα δεδομένα, να γίνονται ξανά λίγο πιο ανταγωνιστικά τα, τα κειμενόμενα, τα κίτρινα. Βλέπουμε όμως τώρα, δεδομένης της, της κρίσης και, και των πιέσεων στις τιμές, ότι οι καταναλωτές σπέβδουν και πάλι να, να επιλέξουν τα μπλε, τα σταθερά τιμολόγια.
2: Είναι σοφή η κίνηση αυτή, δηλαδή κάποιος πρέπει να πάει εκεί?
4: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι σίγουρα δίνει μια προβλεψιμότητα. Ωστόσο, το περιορισμός με τα μπλε σταθερά τιμολόγια είναι ότι και η αγορά, νομίζω το έχει επισημάνει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ότι στην πραγματικότητα η αγορά δεν μπορεί να υποστηρίξει την παροχή μπλε τιμολογίων για το σύνολο των καταναλωτών. Διότι αυτή τη στιγμή μπορεί να εμφανίζονται φθηνά οικονομικά, αλλά εάν σπεύσει το σύνολο των καταναλωτών να, να επιλέξει αυτά τα τιμολόγια, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν και οι τιμές τους, διότι το, η βασική προϋπόθεση για να δοθεί σταθερή τιμή είναι ότι δεσμεύονται αντίστοιχες ποσότητες και στη χονδρεμπορική αγορά από τον πάροχο σε μια συγκεκριμένη τιμή. Οπότε με την αυξημένη ζήτηση θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί και, και αυτή η τιμή. Οπότε ναι, θα έλεγα ότι μπορεί να είναι μια λύση για μια μερίδα καταναλωτών,
0: αλλά όχι για όλους.
4: Ωστόσο δεν μπορεί να το υποστηρίξει για το σύνολο της αγοράς.
0: Ευχαριστούμε κύριε Παπαμιχαήλ.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπαμιχαήλ.
0: Ένα θέμα που βάζουν οι φίλοι μας εδώ για τις, ο Νίκος ο Φραγκεδάκης ας πούμε λέει, είναι χαμηλό το ενδιαφέρον λέει, γιατί το επιτόκιο είναι το κογλυφικό 5,5%. Επίσης τώρα που...
1: Για τις 120 τόσες λες.
0: Και γενικά την προηγούμενη.
3: Για τις 72. Δίκιο έχει ο Νίκος. Ναι.
0: Έχει δίκιο, ναι, όπως το λες. Άμα το λες εσύ, δίκιο θα έχει. Και από το Πασόκ λένε ότι δεν περιλαμβάνει και κούρεμα προς αυξήσεων.
3: Ναι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια οι όποιες ρυθμίσεις έρχονται. Νομίζω από τις αρχές των μνημονίων έχουν σταματήσει πλέον οι ρυθμίσεις με κουρέματα κτλ. Προς αυξήσεων. Πλέον οι ρυθμίσεις που έρχονται είναι, ήταν ή οι συμφωνημένες, οι νομοθετημένες, ναι. 2448, ή αυτές οι εξτρά που ήρθαν τώρα,
0: μάλιστα.
3: Γιατί έχουν μαζευτεί προφανώς χρέη λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων, οι 72 και οι 120. Αλλά όχι, καμία δεν είχε αυτό το ευνοϊκό καθεστώς. Ξέρεις, υπάρχει εξοδικαστικός που είχε ακόμα ναι. περισσότερες δόσεις, μερικές εκατοντάδες δόσεις έχει εκεί, αλλά και κάνει μεγάλα κουρέματα. Αλλά εκεί είναι οι πιο βαριές.
0: Είναι περιπτώσεις. Για άλλη δουλειά, μωρέ αυτό. Mm. Δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Αυτές τις δουλειές είναι για.
3: Ναι.
0: Οι μικροφυλέτες, ας πούμε, δεν βολεύονται με τον εξοδικαστικό τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Είναι για άλλες
3: δουλειές. Συμβαίνει με οι μικροφυλέτες. Μια από τις πληγές που καταλάβαμε την προηγούμενη δεκαετία και δυστυχώς υπάρχει ακόμα είναι ότι μόνιμα περιμένανε μια ρύθμιση.
0: Και δεν πληρώνανε. Ναι. Σωστό.
3: Σβήνανε γιατί ερχόταν μετά η επόμενη κυβέρνηση, ο λαοφιλής υπουργός, πρωθυπουργός, έφερνε μια ρύθμιση, έκοβε και
0: τέτοια. Όντως, αλήθεια είναι αυτό.
3: Και πλήρωνε σκοψοχρονιά και υπήρχαν κάποιοι άλλοι που τα πληρώνουν κανονικά.
0: Έλα όμως που ήρθε και ο Μητσοτάκης που έλεγε δεν κάνω 120 και ανακοίνωσε 120 σήμερα.
3: Με αυτό συζητάμε.
0: Γιατί ο Πιερακάκης 2 Σεπτεμβρίου είχε πει ότι δεν έχουμε τέτοια θέματα. Και έρχεται ένα μήνα μετά και ανακοινώνει αυτό. Γεια σου Νίκο, ευχαριστούμε
1: πολύ. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
0: Καλό μεσημέρι στο Μανώλη το Χαρολίδη από το Λονδίνο. Το Diesel League ξεπέρασε τις 2 λίρες, 2,35. Και ο φίλος μας ο Μουπουσού αύριο θα μας πει πόσο κάνει βενζίνη στην Αυστρία.
1: Παρακαλώ. Μάλιστα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Και εγώ να πω, σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειάζεται να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σου κάποιο σημείο του WiFi που δεν πιάνει. Λοιπόν, το Nova More ήρθε να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Άντι Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Άντι Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
13: Μια μεγάλη ορχήστρα. Μια κοινή ανάσα. Ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο. Με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Λίστ, Μαρτινού και Μπραμς. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra. Ο περίφημος ήχος του Cleveland. Ζωντανά. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γιώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
16: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Εγώ μου έχει κάνει εντύπωση, που έχει κάνει εντύπωση στο Νότι, αυτό που έχει κάνει εντύπωση περισσότερο στο Νότι είναι που είπε, που λέμε ότι απάντησε
1: για Μητσοτάκης. Για τα καβάλια που
0: άντε πάλι, θα το πείτε μία φορά σωστά. Μία το πω ένας κάπως, μία εσύ, τα καβάλια.
1: Για τα καβάλια.
0: Είναι τα καβάλια.
1: Τώρα, έτσι δεν το παίρνω τους πριν.
0: Αυτό σου έκανε εντύπωση.
1: Τα καλάμια.
0: Ότι είπε για την Ντόρα.
2: Ναι, μου κάνει εντύπωση αυτό το παιδί μου.
1: Τι, γιατί σου κάνει εντύπωση, τι είπε. Καλά τα λες τη ΔΕΗ, αλλά εγώ αποφασίζω.
2: Εσύ αποφασίζεις. Τώρα είπε ότι αποφασίζω εγώ. Τώρα είπε ότι ξεκαβαλίστε.
0: Λες να αυτό μην τα έχουν καλά.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Αναστολή των εξώσεων στην Ισπανία. Έτσι, μετά την 87χρονη την οποία τη βγάλανε το σπίτι της.
0: Ο νόμος Μαρικάρμεν.
2: Ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος και τώρα μέχρι το 2030 αυτόματη ανανέωση συμβολέων ενοικίασης. Είδες.
1: Έγινε
2: αυτό που θέλει όμως.
1: Ξεσηκώθηκαν
0: όλοι.
1: Και έγινε αυτό.
0: Μα εντάξει, ήταν και τρομακτικό αυτό που έγινε με την αύξηση στη γυναίκα.
2: Ντροπή. 70 χρόνια είχε μείνει σε αυτό το σπίτι. Και ήθελε να την βγάλει ο άλλος.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ εμείς. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό το βράδυ μπάσκετ. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ το βράδυ μπάσκετ. Είναι χαρά. Είμαστε χαρούμενοι. Μπασκετικοί. Φτιαχνόμαστε αυτές τις μέρες. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
2: Αύριο στη μία. Γεια σας.
17: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
20: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
21: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
20: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξοργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
22: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
23: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
24: Όταν Κόσμος 96,5.
25: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
26: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
27: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
26: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
27: Ανακατασκευές,
26: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
27: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
26: Έλεγχος air condition.
27: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
26: Μπαταρίες παντός τύπου.
27: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
26: Smart,
27: Ford,
26: Opel
27: και BMW.
26: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
27: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
26: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
27: Τηλέφωνο 26710-28963
26: και κινητό 6977-421078.
27: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
26: Electro Team Marketos.
27: Το team των απαιτητικών.
28: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
29: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
28: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
29: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
28: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
29: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
28: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
29: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
28: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
29: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
28: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
29: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
28: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
29: Τηλέφωνο 26710-252-51.
28: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
29: Η μόνη σας επιλογή.
26: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
30: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
26: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
30: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
26: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
28: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
31: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
32: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
33: Πάνω δεν πήρα. Το θέμα είναι τι θα γράφει στην επιστολή που θα σταλεί στην Τουρκία. Θα γράφει ενημέρωση ή θα γράφει συνένεση ή συντονισμό. Η Ελλάδα βεβαίως αρνείται και δεν πρόκειται να δεχτεί και δεν πρέπει να δεχτεί καμία τέτοια, αν θέλετε, άδεια ή συντονισμό.
0: Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία. Σοφία Γαλάνη, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης, όπως πάντοτε αυτή την ώρα. Γιατί νομίζω εσένα περιμένουν αυτή τη στιγμή οι οδηγοί να ακούσουν. Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Ναι, θα σας αρχίσω, θα σας πάω στον Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας. Στον Πειραιά πρέπει να προσέξουν οπωσδήποτε την Ηρώων Πολυτεχνείου οι εποχούμενοι, γιατί είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Οι υπόλοιποι δρόμοι, οι παράλληλοι δρόμοι, είναι πολύ καλύτεροι να τους δοκιμάσετε. Στο κέντρο της Αθήνας τι έχουμε? Από το πρωί δεν έχει αδειάσει επί της ουσίας, με έδρα το Σύνταγμα, την πλατεία Συντάγματος, δηλαδή και η Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή και η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και η Σταδίου, οι τρεις δρόμοι δηλαδή που καταλήγουν στην πλατεία Συντάγματος, έχουν προβλήματα. Δεν είναι καλή εναλλακτική η Αλεξάνδρας, που θα πάει το μυαλό σας, φίλες και φίλοι, γιατί στο ανωδικό της ρεύμα έχει σημαντικές βραδυπορίες. Και ο κόμβος των Αμπελοκήπων έχει πολλές δυσκολίες, Βασιλίσσης Σοφίας και Κηφισίας κυρίως. Και κλείνουμε με τη λεωφόρο Κηφισού. Και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια έχουν βραδυπορίες, κυρίως το καθοδικό, από την Αττική Οδό δηλαδή, κατεβαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εάν εξυπηρετήσετε μέρος της λεωφόρου Δημοκρατίας, να πάτε στη δουλειά σας, να το πράξετε.
0: Καλύτερα από εκεί. Mm-hmm. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Και εμείς θα αρχίσουμε από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Ανακοινώσεις που καταλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα μέτρων, από την αύξηση των δόσεων για χρέη στο δημόσιο, ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για τους πληστηριασμούς και την προστασία της πρώτης κατοικίας, μέχρι και την επιδότηση στα καύσιμα.
5: Η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
0: Οι ανακοινώσεις έγιναν κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπάρχουν τεχνικά θέματα που θα τα δούμε με τον Νίκο Φιλιππίδη, και για τις 120 δόσεις και για τους πληστηριασμούς, τους σέρβισες και για τα καύσιμα. Αλλά πρώτα θα σταθούμε λιγάκι στο πολιτικό σκέλος. Τι ήθελε να σηματοδοτήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τις ανακοινώσεις που έκανε, και ο Γιάννης Καντέλης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι.
0: Ούτως ή άλλως εσύ είχες δώσει την είδηση βέβαια και από την εκπομπή σας που σας άκουγα με τον Αντώνη Ατζολέτο στις 10 για το πόσο θα αυξανόταν η επιδότηση στο πετρέλαιο. Αλλά νομίζω ήθελε να βγει ο κ. Μητσοτάκης πιο προωθημένα σήμερα, να δείξει ότι υπάρχει τέλος πάντων μια πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τουλάχιστον τους τομείς εκείνους που υποφέρουν από αυτή την κρίση.
6: Και είναι ευρύτερο πλέγμα προστασίας σε όσους το χρειάζονται, δίνοντας το μήνυμα ότι υπάρχουν αντοχές στην οικονομία, μπορεί να στηρίξει, αλλά μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Mm-hmm. Και το ίδιο δεν είναι διατεθειμένος να ξεπεράσει αυτές τις αντοχές και μέσα σε μια παγκόσμια κρίση να βρεθούμε και με μια εσωτερική κρίση, όπως το είπε χαρακτηριστικά κατά την εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, διότι η κρίση αυτή στα καύσιμα επηρεάζει όλες τις οικονομίες. Κατ' επέκταση επηρεάζονται το κόστος δανεισμού και τα ομόλογα των χωρών, και δεν θέλουμε, λέει ο κ. Μητσοτάκης, με άστοχες κινήσεις να δημιουργήσουμε τέτοιο κίνδυνο για τη χώρα, κάτι που μπορούν να κάνουν οι προτάσεις τις οποίες κάνει η αντιπολίτευση, ρίχνοντας και εκεί το γάντι. Απ' την άλλη έχουμε την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, διότι εκεί επηρεάζεται και μια σειρά από προϊόντα, επειδή
0: όλη η αγορά,
6: γιατί είναι το καύσιμο με το οποίο γίνονται οι μεταφορές. Επανέφερε πάλι το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, ότι θα είναι κάτω από τα 1,75 με την επιδότηση που θα δοθεί. Ποια θα είναι αυτή, θα το μάθουμε στις 14 Οκτωβρίου, διότι αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, το λέει και το Οικονομικό Επιτελείο, είναι ότι ανά 15 μέρες πλέον θα εξετάζουμε όλα αυτά τα μέτρα, γιατί είναι τόσο μεγάλες οι διακυμάνσεις και τόσο απρόβλεπτη η πορεία της αγοράς που δεν μπορείς να εξαγγείλεις μέτρα σε βάθος χρόνου. Άρα θα πηγαίνουμε σε μέτρα με δόσεις, όπως έχουμε ξαναπεί. Και βεβαίως με τις 120 δόσεις, με το αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισες κτλ., θέλει να δείξει ότι εδώ είμαστε να στηρίξουμε όπου μπορούμε την κοινωνία, η οποία προφανώς αναγνωρίζει ότι δοκιμάζεται.
0: Τώρα, πρώτα η κίνησή του προς τα έξω, γιατί λέει ότι θα στείλει και κάποια επιστολή στις Βρυξέλλες. Τέλος πάντων, υπάρχει και ένας ευρωπαϊκός συντονισμός σε όλη αυτή την κρίση.
6: Σωστά, με μια επιστολή προς την κυρία Φοντερ Λάιεν, και η οποία κοινοποιείται και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άλλωστε, στα μέσα Οκτωβρίου, στις 16, έχουμε την Σύνοδο Κορυφής. Είναι προφανώς το θέμα που θα μονοπολίσει τις συζητήσεις των ηγετών, το τι γίνεται με την ενέργεια. Αν και τα μηνύματα από τις Βρυξέλλες, Σπύρο, είναι ότι ακόμα απέχουμε από το να δουν όλες οι χώρες το πρόβλημα από την ίδια οπτική γωνία και να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο. Αυτό που στην ελληνική πλευρά είναι να υπάρξει στο επίπεδο των ισορροφής δαπανών μια ευελιξία ώστε να μπορέσουμε να δοθούν περισσότερα χρήματα.
0: Πριν πάμε στην ανάλυση των μέτρων με τον Νίκο Φιλιππίδη, αυτό ήταν το μήνυμα προς τα έξω. Έστειλε και κάποια μηνύματα προς τα μέσα.
6: Και η χείρα, γιατί όσα έγιναν την εβδομάδα που ο ίδιος βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς μόνο προβλήματα ήταν για την κυβέρνηση, γιατί άνοιγαν την εσωστρέφεια.
0: Για δηλώσεις περίεργες.
6: Μιλάω για τις δηλώσεις περί καβαλημένου καλαμιού που ξεκίνησε από την κυρία Μπακογιάννη και απάντησε στην κυρία Μπακογιάννη στην ουσία ο κ. Μητσοτάκης με την τοποθέτησή του σήμερα, αλλά και σε όσους υιοθέτησαν αυτή την άποψη.
0: Πώς απάντησε.
6: Είπε ότι αυτό είναι. Δουλειά δική του είναι μέχρι τις εκλογές που θα τους κρίνουν όλοι οι πολίτες να κρίνει και να αξιολογεί υπουργούς και βουλευτές. Και ζήτησε από όλους να προσέχουν το ύφος τους, γιατί υπήρχαν και δηλώσεις οι οποίες σχολιάστηκαν πολύ και μονοπόλησαν την επικαιρότητα αντί για τα ουσιαστικά ζητήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Ήθελα να σηματοδοτήσει και ο κ. Μητσοτάκης με την ανακοίνωση των μέτρων. Και να πάμε τώρα σε αυτά καθ' αυτά. Ο Νίκος Φιλιππίδης μας περιμένει. Γεια σου Νίκο.
2: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Και καύσιμα και δόσεις και πληστηριασμοί με servicers. Να το πιάσουμε από τα καύσιμα. Ή μάλλον να δούμε πόσο, σε τι τιμή σήμερα πωλείτε. Θα μας βοηθήσει η κυρία Ζάγκα από τους βενζινοπόλες. Ήταν στο Action που μας λέει τι βλέπει εκείνη στο ταμπλό.
7: Έχω 2,17,9 μόλιδι. Πετρέλαιο από την Παρασκευή την Πέμπτη. Τίζε, το οπλό. Έχω 2,11,9.
0: Με τον κόσμο να λέει.
8: Εντάξει, έχουν ακριβήνει τα καύσιμα.
9: Τι να βοηθήσουνε. Τίποτα, δεν φτάνουν για τίποτα.
10: Εκεί που έβαζες ένα πενιντάρικο και έφτανε σχεδόν πάνω από το μισό στο ντεπόζιτο, τώρα είναι οριακά στη μέση.
11: Έχει ανέβει τώρα, έχει πάει κοντά στα 2-2,5 ευρώ, δεν έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Εγώ δεν το έχω αρχίσει να μην το κοινώ πολύ το αυτοκίνητο για αυτόν τον λόγο.
12: Είναι τραγική και ο φόρος στην τιμή είναι τραγικός.
0: Και αν δεν ήταν αυτά τα μέτρα, νομίζω θα ήταν ακόμα πιο τραγική η κατάσταση. Νίκο.
2: Έλα Σπύρο. Λοιπόν, ναι, έχεις δίκιο. Κοίτα, η αλήθεια είναι το 2.30 θα το βλέπαμε στην αμόλυβη.
0: Ναι.
2: Το 2.35 πλάς θα το βλέπαμε στο πετρέλαιο κίνησης. Επί της ουσίας αυτά τα μέτρα τα οποία ισχύουν στην πλειοψηφία τους από την 1η Αυγούστου. Πρέπει να τονίζουμε, γιατί χάνουμε λίγο το. Όλοι περιμέναν σήμερα μέτρα. Μέτρα εφαρμόζονται στην Ελλάδα από την 1η Αυγούστου. 15 λεπτά στο δίζελ, το οποίο σήμερα από αύριο γίνεται 20 λεπτά, και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Και στις 14 του μηνός θα μάθουμε αν θα ανανεωθούν, όταν θα ανανεωθούν, αν θα αυξηθούν ή θα μείνουν ίδια και σε τι ποσοστό θα φτάσει η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση. Η επιδότηση. Πέρα από τους δικαιούχους του επιδόματος, θα υπάρχει επιδότηση στην αντλία. Αυτό το 1,75 που λέει ο Πρωθυπουργός, έχουμε πει από τις προηγούμενες ημέρες ότι θα το δούμε πολύ πιο κάτω από το 1,75. Αυτός είναι ο στόχος με τα τωρινά δεδομένα και προ Τραμπ και προ νέων πολεμικών εξελίξεων στο μέτωπο. Έτσι, γιατί ο Τραμπ, μην ξεχνάμε, την πρόθεσή του να απαγορεύσει τις εξαγωγές για 90 μέρες στο δίζελ, το αμερικανικό δίζελ, παραμένει και τη συζητάει και την έχει αποκλειστικό θέμα σήμερα η Financial Times.
0: Οπότε αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον εφιάλτη, μάλλον ενισχύει τον εφιάλτη, τον ενεργειακό εφιάλτη που απλώνεται σε όλη την Ευρώπη, μάλλον σε ολόκληρο τον κόσμο.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε βαδίζουμε σε μια ανανέωση της επιδότησης στα καύσιμα, στο πετρέλαιο, στη βενζίνη. Περιμένουμε 14 Οκτωβρίου τις ανακοινώσεις για το θέρμανσης και μας ήρθαν και 120 δόσεις.
2: Μας ήρθαν 120 δόσεις, η αλήθεια είναι από το πουθενά, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, η ρύθμιση των 72 δόσεων βρίσκεται σε ισχύ, έχει βγει στον αέρα από τις 17 Ιουλίου. Από τις 17 Ιουλίου δεν υπήρχε δυνατότητα πέρα από τις 24 και 48 που είναι οι μόνιμες ρυθμίσεις για κρέη προς το δημόσιο, υπήρχε μία των 72 η οποία προέβλεπε για οφειλές που έχουν δημιουργηθεί στο τέλος του 2023 και εφόσον έκτοτε πλήρωνε τα πάντα. Και δεν είχε ρυθμίσει βέβαια στο 2023. Δεν είχε μεγάλη συμμετοχή, πρέπει να σου πω. Δεν περπάτησε ιδιαίτερα. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και το κάνει 120. Δεν έχει διευκρινίσει ο υπουργός και δεν έχει γίνει παρουσίαση του Υπουργείου Οικονομικών για να δούμε αν έχουν αλλάξει οι υπόλοιποι όροι. Το μόνο που είπε είναι ότι θα μπουν μέσα και τα χρέη του 24. Πάλι δηλαδή τα χρέη, τα αρρύθμιστα έως τέλος του 2024 και εφόσον για το 2025 και το 2026 είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου. Και με το επιτόκιο φανταζόμαστε το ίδιο, το 5,5% που πολλοί φωνάζουν ότι είναι πολύ ψηλό. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι το δεδομένο για τη νέα ρύθμιση των 120 που η αλήθεια είναι έχουμε χρόνια να τη δούμε. Οι τελευταίες ρυθμίσεις των 100 με τριψήφιο αριθμό δώσεων και τις είχαμε δει στα μέσα της δεκαετίας την προηγούμενη. Τότε ότι θα είναι οι τελευταίες. Ναι.
0: Για να πάρουμε μια εικόνα και πώς αφημεί. Να μην πω πόσα άτομα, πόσοι πολίτες, πόσα αφημοί χρωστούν σε ασφαλιστικά ταμεία ή εφορία. Η κυρία Στολάκη είναι φοροτεχνικός, ήταν στην ΕΡΤ.
3: Πλέον θα μπορούν οι οφειλές που είναι ληξιπρόθεσμες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024 να μπαίνουν στις 120 δόσεις. Άρα περισσότερες οφειλές και περισσότερες δόσεις. Αυτή τη στιγμή πάνω από 4 εκατομμύρια άφημοι φυσικών και νομικών προσώπων χρωστάνε τόσο στο δημόσιο, δηλαδή στην εφορία, όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Οπότε διευρύνεται ο κύκλος των ανθρώπων που μπορούν να κάνουν χρήση αυτές της ρύθμισης.
2: Ναι, διευρύνεται προφανώς. Να θυμίσουμε απλώς ότι στην προηγούμενη δεκαετία ξεκίνησε η όλη ιστορία της μείωσης αυτής της δυνατότητας ακριβώς γιατί είχε φτιαχτεί μια ολόκληρη επιχειρηματική τάξη η οποία περίμενε τη ρύθμιση για να πληρώσει. Ναι, ναι. Και αυτό η αλήθεια είναι ήταν άδικο απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι πληρώνουν στην ώρα τους. Προφανώς υπάρχουν κρίσεις. Ελπίζουμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι εργαλείο μόνο για κρίσεις αυτού του είδους οι διευκολύνσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι πλήττουν τα συναλλακτικά ήθη και δημιουργούν και λίγο ανισότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους που έχουν πληρώσει. Για την ώρα, επαναλαμβάνω, δεν είναι ιδιαίτερα θελκτική, γιατί δεν έχει κούρεμα, όπως το γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, προς αυξήσεων.
0: Και για να ολοκληρώσουμε, Νίκο, servicers. Εκεί είπε κάτι ο Πρωθυπουργός που δημιουργεί διαφορετικό πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
2: Ναι, ναι, κοίτα, έχει πει αρκετά. Το πρώτο απ' όλα καθαρίζουν τους λογαριασμούς των πολιτών με τους servicers. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μου απαντάς σε 45 μέρες, παγώνει το δάνειο, δεν το κίζεται. Άμα δεν μου απαντάς. Αυτό που πολλοί καταγγέλνουν ότι δεν μπορώ να βρω κανέναν, ναι, τους ψάχνω. Εφόσον μπορείς να πιστοποιήσεις ότι πράγματα τους έχεις ψάξει και δεν τους έχεις βρει και δεν υπάρχει ο τρόπος να επικοινωνήσεις μαζί τους, 45 μέρες παγώνει το δάνειο. Εντός 45 ημερών και μετά παγώνει το δάνειο. Υπάρχει άλλη ρύθμι, υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες ευνοϊκές ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους και παρόλα αυτά τους ερχόταν ξαφνικά αναγκαστικά μέτρα. Ενώ πληρώνανε τη ρυθμισμένη οφειλή, τη συμφωνία που είχαν κάνει με τους σερβιτές.
0: Πώς γινόταν αυτό, δηλαδή.
2: Κοιτάξτε, πολλοί συμπολίτες μας δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και επειδή συνδέεται και με το προηγούμενο θέμα. Όταν ρυθμίζεις, είναι αναγνώριση ότι δεν πληρώνεις, ότι αθετείς πληρωμή. Η ρύθμιση που θεωρούν πολλοί συμπολίτες μας ότι είναι μια διευκόλυνση και εγώ ήμουν πάντα συνεπής. Από μόνη της η κίνηση. Νομικά είναι το πρώτο στάδιο αθέτησης πληρωμής. Έτσι θεωρείται. Έτσι θεωρείται και έτσι εκλαμβάνεται και από το τραπεζικό σύστημα και νομικά. Οι servicers βέβαια το παρακάνανε. Δηλαδή δεν μπορείς μια συμφωνία που έχεις κάνει εσύ ο ίδιος ως οργανισμός να τηρείται από το αντισυμβαλλόμενο και την στιγμή να του κάνεις αναγκαστικά μέτρα. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει το εξής. Θα υπάρχει πρόστιμο 500 χιλιάρικα στο servicer και θα χαρίζονται και 5 δόσεις. Θα αφαιρούνται από το βασολόγιο των δανειοληπτών.
0: Γιατί μπορεί σε νομικό επίπεδο, έτσι όπως το θέτεις, μπορεί να υπακούει στη λογική ότι για να μπει στη ρύθμιση πάει να πει ότι δεν ήσουν συνεπής, αλλά δεν μπορεί από τη στιγμή που κάποιος ικανοποιεί τους όρους της ρύθμισης να του στέλνει ένα χαρτί και να του λες, ξέρεις κάτι, το τεινάζουμε στον αέρα. Δεν γίνεται αυτό.
2: Επίσης, τις ρυθμίσεις πλέον. Μπορεί να ολοκληρωθεί μια ρύθμιση και να τεθεί σε ισχύ πληρώνοντας προκαταβολή 15% και όχι έως 50% που έφτανε σε πολλές περιπτώσεις ποσών τα οποία έκριναν, έτσι έβγαζε τα συστήματα που είχαν και οι αλγόριθμοι. Αυτές οι προτάσεις αυτές να μην είναι βιώσιμες, γιατί αν είχες λεφτά να πληρώσεις το 50% φαντάζομαι ότι δεν θα ήσουν στην κατηγορία των κόκκινων δανείων, έτσι. Γιατί μιλάμε τώρα για μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αναλυτικότερα και αύριο. Θα έχουμε και αρκετό παρασκήνιο και νέες πληροφορίες. Όπως πάντοτε, ακούτε τον Νίκο Φιλιππίδη από εδώ από το μαγκαζίνο. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Θα έρθουμε στο νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτή τη φορά με επίκεντρο την τραγωδία των Τεμπών που έχει πυροδοτήσει η παραπομπή του πρώην υφυπουργού Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Κατηγορείται για την αλλίωση του χώρου στο πολύ νεκρό δυστύχημα. Πρώτα το δικαστικό κομμάτι, μετά το πολιτικό. Η Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συντάκτρια. Έλενα.
4: Καλό μεσημέρι. Επιδόθηκε το βούλευμα, το οποίο είναι καταπέλτης για τον Αθρίστο Τριαντόπουλο, καθώς και ακόμα τέσσερα άτομα. Παραπέμπει στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου του ΣΕΝΕ κατηγορουμένος για το αποκαλούμενο βάζωμα στο χώρο της τραγωδίας στα Τέμπη. Η αριοπαγή της εξυλογώντας όλα τα στοιχεία.

0: Κούκλος και ο τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ευάγγελος Φαλάρας, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμοδίων δικαστικών αρχών, ενέργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Αναφέρονται εκτενώς στην απομάκρυνση των 300 κυβικών χώματος. Λένε ότι έγινε αυτή η απομάκρυνση την ώρα που η έρευνα ήταν σε πρώιμο στάδιο, ήταν σε αρχικό στάδιο, υπήρχαν αγνοούμενοι, με αποτέλεσμα να χαθούν σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, η Έλενα Γαλάρη. Η εξέλιξη, όπως είπαμε, έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με τον Αλέξη Τσίπρα μάλιστα να ζητάει και την παρέτηση Φλωρίδη. Όχι για την εμπλοκή σε αυτή καθ' αυτή την υπόθεση του κ. Φλωρίδη, αλλά για αυτό που είχε πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, πως όσα πολιτικά πρόσωπα μιλάνε για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα, με την απάντηση να έρχεται λίγες ώρες αργότερα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
2: Αυτός που θα πρέπει, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος απευθύνονταν με τις φράσεις «Όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα». Ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κ. Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να τον αποπέμψει.
3: Ποιος τώρα, ο κύριος Τσίπρας, ποιος ζητάει την παρέτησή μου, που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο με το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα το πρωί, ενώ ήξερε ότι κάηκαν 104 άνθρωποι. Και τότε βεβαίως δεν διανοήθηκε να ζητήσει την παρέτηση κανενός υπουργού του.
1: Μας το είχε πει ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Ντόνι Σατζολέτος, από χθες, μόλις είχε σκάσει δηλαδή η υπόθεση. Μας είχε πει ότι θα κυριαρχήσει στην αντιπαράθεση και έτσι έγινε. Αντώνη, καλώς ήρθες.
4: Και είναι φυσιολογικό, ναι, αναμενόμενο, γιατί τι βλέπουν στην αντιπολίτευση, πως θα έχουμε μία προεκλογική περίοδο και παράλληλα θα τρέχει ένα ειδικό δικαστήριο.
1: Σε άκουσα το πρωί στην εκπομπή σας με τον Γιάννη, που δώσατε ένα χρονοδιάγραμμα κάπου κοντά στα Χριστούγεννα, να πείτε.
4: Ναι, κάπου σε αρχές Ιανουαρίου θα ξεκινήσει το ειδικό δικαστήριο. Mm-hmm. Και βέβαια στην αντιπολίτευση λένε ότι εκκρεμεί και άλλη μία υπόθεση του Κώστα Καραμαλή. Βέβαια εκεί είναι σε εξέλιξη το δικαστικό συμβούλιο, δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία ή θα βγει το βούλευμα, μάλλον θα αργήσει ακόμα. Και βέβαια περάσαμε στις παρετήσεις. Έτσι, χτες το έβαλε ο Τσίπρας, απάντησε σήμερα, ακούσαμε τον κύριο Φλωρίδη. Σήμερα το έβαλε και το Πασόκ με τον κύριο Τσουκαλά
1: για παρέτηση
4: Φλωρίδη, για τις δηλώσεις περί μπαζώματος. Υπάρχει η κάλυψη από την κυβέρνηση, αλλά αυτό τώρα θα πάει, όπως καταλαβαίνουμε,
1: με επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές, να επιχειρούν να αιτιολογήσουν μια στάση συνέπειας. Δηλαδή θέλω να πω, από την κυβέρνηση λένε, να ορίστε, δικαιωνόμαστε, γιατί από την αρχή δεν λέγαμε στο φυσικό δικαστήριο, από την κυβέρνηση. Και από την άλλη την αντιπολίτευση να λέει, εμείς δικαιωνόμαστε που ζητούσαμε παραπομπές και ειδικά δικαστήρια.
4: Ναι. Για άλλη μια φορά όλοι είχαν δίκιο και δικαιώνονται, γιατί και η κυβέρνηση έλεγε ότι το δικαστικό συμβούλιο είχε προεξοφλήσει πολύ από την αντιπολίτευση ότι το δικαστικό συμβούλιο δεν θα προχωρήσει την παραπομπή. Και λένε, να, προχώρησε. Άρα λοιπόν τώρα στο φυσικό δικαστή, όπως είναι βέβαιως το φυσιολογικό. Αλλά θα είναι μια αντιπαράθεση που θα περάσει και στη Βουλή, έχει περάσει ήδη στα πάνελ, στην καθημερινότητα.
1: Και θα την τρέξει, λες, η αντιπολίτευση, θα θέλει να την κρατήσει ψηλά.
4: Μαζί με την ακρίβεια θα τρέχουν και τα δύο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Σατζολέτος ήταν. Να πάμε τώρα στον Πάνο Γαρουφαλιά, γιατί το γεγονός παραπομπής Τριαντόπουλο έχει πυροδοτήσει την πολιτική αντιπαράθεση, αλλά υπάρχει και μια δίκη που γίνεται για την τραγωδία των Τεμπών, με καταθέσεις από οικογένειες θυμάτων, οι οποίες, τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων, σχολιάζουν ακόμα και αυτό το θέμα της παραπομπής. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς μας περιμένει. Γεια σου, Πάνο.
5: Καλό μεσημέρι. Και σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία, 34η συνεδρίαση, σε εξαιρετικά συγκινησιακό κλίμα. Συνεχίζουν να καταθέτουν οι συγγενείς των θυμάτων και πρώτος σήμερα ήταν ο πατέρας του Γεράσιμου, ο κύριος Διονύσης Γεωργιάδης. Ο Γεράσιμος, θυμίζω, ότι εξφεντονίστηκε από το τρένο της επιβατικής, περίπου 82 μέτρα. Και αυτή τη στιγμή ζει, υπάρχει στη ζωή, αλλά με μηχανική υποστήριξη, μετά από έναν τεράστιο γολγοθά που πραγματικά έχει ζήσει η οικογένειά του. Επιτρέψτε μου μόνο να σας διαβάσω μια μικρή κάρτα από την κατάθεσή του. Λέει ότι αν ο Γεράσιμος με τέτοιο πείσμα αν ήταν να εγκαταλείψει, εγώ σαν πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει. Περιμένω, είπε χαρακτηριστικά, την ανάστασή του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν πραγματικά μια πολύ συγκλονιστική κατάθεση, όπως και της κυρίας Κανέλλας Ανδρεάδου, που έχασε την κόρη της και ζητά δικαιοσύνη, η οποία πανθρακώθηκε συγκεκριμένα στο

0: συγκεκριμένο στην επιβατική αμαξοστοιχεία. Πρέπει επίσης να τονίσω ότι στην αρχή της διαδικασίας το δικαστήριο αποφάσισε την κατάσχεση του τηλεφώνου του Νίκου Ναλμπάντη, είναι ο δεύτερος μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχείας, κινητό που είχε στα χέρια της η οικογένεια όταν κατέθεσε πριν από μερικές ημέρες εδώ στο δικαστήριο και το άφησε το τηλέφωνο στην διάθεση του δικαστηρίου προκειμένου να ελεγχθεί. Τώρα, όσον αφορά τις αντιδράσεις που...
1: Για Τριαντόπουλο τώρα λες,
0: ακριβώς, ναι. Για την υπόθεση Τριαντόπουλου και την παραπομπή του πρώην Υπουργού, πρέπει να σας πω ότι τα συναισθήματα είναι λίγο ναι μεν αλλά. Δηλαδή, λέει ο κύριος Πλακιά σήμερα σε δηλώσεις του ότι ηθικά είμαστε καλυμμένοι. Όμως το πλημέλημα είναι κάτι που δεν μας καλύπτει. Περίπου σε αυτή τη γραμμή είναι και οι υπόλοιποι συγγενείς, οι οποίοι ναι μεν βλέπουν θετικά αυτή την εξέλιξη. Από την άλλη, όπως λέει χαρακτηριστικά ο κ. Πλακιάς, το ότι παραπέμπεται δεν σημαίνει ότι καταδικάζεται. Άρα λοιπόν ναι μεν συμφωνούν, αλλά έχουν και μια επιφύλαξη για την όλη διαδικασία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γορφαλιάς ήταν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
4: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
5: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
4: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
6: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Σύχη Student Hot Takes.
9: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
13: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.

0: Κόσμος 96,5. Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά.
4: Υδραυλικά.
3: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτησε και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι. Νάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Αυτό, ακούμε τον Μιχάλη.
8: Έχουμε επιβεβαιώσει ότι το Ισραήλ ζήτησε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να μην αγοράσουν από την Τουρκία τους S-400. Τα ρωσικά πυραυλικά συστήματα, να το επαναλάβουμε, όσο βρίσκονται στο τουρκικό έδαφος, αποκλείουν την αγορά των μαχητικών S-35.
7: Φαίνεται λοιπόν ότι το Ισραήλ παρακολουθεί όλες τις κινήσεις στην περιοχή για να γνωρίζει το τι ακριβώς γίνεται και να βάλει εμπόδια στην απόκτηση των F-35, Μανώλη.
9: Ναι, να θυμίσουμε βέβαια ότι και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και δεν γνωρίζουμε ποια απάντηση έχει πάρει.
7: Σωστά.
9: Αυτό είναι το αίτημα των Ισραηλινών.
7: Να προσθέσω μόνο μία πληροφορία που παίζει ψηλά στα Ισραηλινά μέσα για να καταλάβουμε τώρα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας. Ο Νετανιάχου, λένε τα Ισραηλινά μέσα, όταν πήγε στα Εμμυράτα, συνάντησε και τον γιο του Χαφτάρ. Υπενθυμίζω ότι πριν από λίγες ημέρες Ισραηλινά δημοσιεύματα έλεγαν πως στο μικροσκόπιο των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ και της Μοσάτ βρίσκεται το τουρκολιβικό μνημόνιο. Νομίζω ότι είναι αυξημένο αυτή την περίοδο το ενδιαφέρον του Ισραήλ, όχι μόνο για το τι συμβαίνει στην επικράτειά του.
9: Αυτό λοιπόν ανησυχεί την Τουρκία, διότι βλέπει ότι το Ισραήλ από τον Εύρο μέχρι και τη Λιβύη, από το Ισραήλ μέχρι και τη Συρία, προσπαθεί να δημιουργήσει, ναι, να κυκλώσει την Τουρκία ή να την ενοχλήσει. Ναι. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια βάζει και την Κύπρο. Αύριο αναμένεται η παρέλαση στην Κύπρο που θα εμφανιστούν, λένε τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης, και οι πύραυλοι Μπάρακ, οι Ισραηλοί πύραυλοι. Τα παρατηρούν αυτά. Στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι φτάνουν και πυραυλικά συστήματα, όχι στα σπίτια στο Αχυρία, αλλά πυραυλικά συστήματα του Ισραήλ στα ελληνικά νησιά και στον Εύρο. Σήμερα βλέπαμε τέτοια δημοσιεύματα. Νομίζω σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να δούμε και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ναι. Σήμερα συνεδριάζει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας υπό την προεδρία του Ερντογάν στις 4 ώρα Ελλάδος. Αργότερα θα δούμε στην ανακοίνωση αν θα συμπεριλάβουν κάτι που αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Το τελευταίο διάστημα είχαμε ανακοινώσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών και από το Υπουργείο Άμυνας. Μόνο ο Τούρκος πρόεδρος σε συνομιλία στο Ηνωμένα Έθνη και σε μήνυμα στους δημοσιογράφους είχε μαλακώσει κάπως το κλίμα. Ναι, ωστόσο, τα στρατηγικά συμφέροντα της Τουρκίας και τα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας έχουν πολύ μεγάλη σημασία, όπως τουλάχιστον διαβάζουμε από την τουρκική πλευρά.
7: Και μηνύματα που έρχονται όχι μόνο μέσω διπλωματικών οδών, αλλά και μέσα από ασκήσεις που παίρνουν μεγάλη έκταση και στον τουρκικό τύπο, στρατιωτικές ασκήσεις εννοώ, που ίσως θέλουν να δείξουν κάτι.
9: Ναι, και η Ελλάδα και η Τουρκία. Δηλαδή, από τη μία πλευρά η Τουρκία έκανε μια άσκηση
7: αποβατική.
9: Okay, δικαίωμά της αλίμονο, δηλαδή αυτό το δημοσιοποίησε και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας με εικόνες, αλλά είδαμε ότι διέρευσε η πληροφορία, τουλάχιστον δόθηκε η πληροφορία στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και όχι σε μικρά. Δεν μιλάμε για μικρά site ή οτιδήποτε άλλο, μιλάμε για CNN Turk, Hurriyet και βεβαίως και πολλά άλλα μέσα ενημέρωσης που έλεγαν σε όλα, έλεγαν ότι είναι μήνυμα προς την Αθήνα. Και βεβαίως παρατήρησαν και τις ασκήσεις της Ελλάδος, είναι έκτακτη άσκηση με εντολή του αρχηγού ΓΕΘΑ, δόθηκε αυτή η εντολή και αυτό το παρατήρησαν ότι η Ελλάδα ετοιμάζει κάτι, γιατί υπήρχαν και τα δημοσίευματα για προληπτικό χτύπημα, σενάρια και όλα αυτά. Είναι ένα κλίμα περίεργο, γι' αυτό χρειάζεται μια προσοχή από όλους και από εμάς.
7: Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μανώλη, σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν, θα επιστρέψουμε εμείς στο κεφάλαιο Ισραήλ, γιατί εκτός από αυτές τις κινήσεις που παρατηρούμε, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Ισραήλ για το τουρκολιβικό, το οποίο Ισραηλινά δημοσιεύματα αναφέρουν πως είναι ζωτικής σημασίας το να υπάρχει μια γραμμή από την Ελλάδα προς την Κύπρο και στη συνέχεια κατ' επέκταση προς το Ισραήλ, και ότι το τουρκολιβικό ουσιαστικά συνιστά απειλή για το Ισραήλ. Εκτός λοιπόν από αυτό, σήμερα το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και για ακόμη ένα λόγο ο Γιώργος Φελίδης στο στούντιο μαζί μας.
10: Ναι, κατάσταση θα λέγαμε αντιτρομοκρατικού συναγερμού, ναι, καθώς είχαμε θρίλερ στον αέρα για 174 επιβάτες, ανάμεσα τους και 27 παιδιά, μιας πτήσης ενός αεροσκάφους της εταιρείας Fly Dubai, που είχε αναχωρήσει από τα Εμιράτα προς το Τελαβίβ, και δύο ώρες αργότερα, ενώ πετούσε πάνω από τη Σαουδική Αραβία, το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος. Από τις 34.000 πόδια μέσα σε δύο περίπου λεπτά έφτασε στις 17.000 πόδια, έχασε δηλαδή περίπου 17.000 πόδια μέσα σε δύο λεπτά. Λίγο αργότερα εκπέμπεται σήμα κινδύνου από το αεροσκάφος, σήμα γενικού κινδύνου, και κατόπιν ο κωδικός 7500 που δείχνει αεροπειρατεία ή μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο πιλωτήριο.
7: Και τώρα, φαντάζομαι ότι εκείνη τη στιγμή στο Ισραήλ.
10: Στο Ισραήλ. Σηκώθηκαν μαχητικά. Σηκώθηκαν μαχητικά στο Ισραήλ. Το αεροπλάνο κάνει κάποιους περίεργους ελιγμούς, μπαίνει στον ενέργειο χώρο της Ιορδανίας, βγαίνει από αυτόν, κάνει στροφή και επιστρέφει προς τη Σαουδική Αραβία.
7: Δεν μπήκε πάντως σε Ισραήλ.
10: Όχι, δεν έφτασε στο Ισραήλ. Όχι, όχι. Τελικά προσγειώθηκε στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, τι είχε γίνει μέσα στο αεροσκάφος, γιατί τώρα έχουν αρχίσει και βγαίνουν στα social media από τα κινητά τηλέφωνα, μαρτυρίες επιβατών κτλ. Ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν,
7: μάλιστα,
10: επιτίθεται μέσα στο πιλωτήριο στον κυβερνήτη, ο οποίος είναι με καταγωγή από τα Εμιράτα. Του επιτίθεται με μαχαίρι.
7: Επεμβαίνουν οι δύο πιλότοι τώρα,
10: συγκυβερνήτης εναντίον κυβερνήτη. Και γι' αυτό αρχίζει και χάνει το αεροσκάφος έδαφος. Επεμβαίνουν οι Ισραηλινοί επιβάτες μέσα στο πιλωτήριο προς συνδρομή του κυβερνήτη, ακινητοποιούν και δένουν χειροπόδαρα τον συγκυβερνήτη. Εντωμεταξύ ο συγκυβερνήτης του είχε καταφέρει κάποια επιπόλαια ίσως τραύματα, μέσα στο πιλωτήριο έχει αίματα, δηλαδή έχουν βγει και πλάνα μέσα από το πιλωτήριο. Τώρα, οι Ισραηλοί τι λένε, όχι επισήμως, τα Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι πληροφορίες συγκλίνουν στο ενδεχόμενο απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Δηλαδή, να αναλάμβανε ο συγκυβερνήτης τον έλεγχο του αεροσκάφους, με ό,τι αποτέλεσμα μπορεί αυτό να φανταστεί.
7: Από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι.
10: Το 11 Σεπτεμβρίου, καλά το είπες, γιατί υπάρχει και ανώτερο Ισραηλινός αξιωματούχος που δηλώνει στο Channel 12 του Ισραήλ ότι αποτράπηκε μια τεράστια καταστροφή ανάλογη της 11 Σεπτεμβρίου.
7: Άρα, τώρα, αλλά φαντάζομαι, τώρα, έτσι όπως το περιέγραψες, φαντάζομαι τον τρόμο των επιβατών στο αεροπλάνο που έβλεπαν τον ένα πιλότο να μαχαιρώνει τον άλλον.
10: Είναι... Θα τα δείτε και θα τα ακούσετε όλα, όχι μέσα από το πιλωτήριο, δεν έχουμε εικόνα μέσα. Ναι. Αλλά θα τα δείτε και θα τα ακούσετε όλα, γιατί έχουν βγει τώρα και βιντεάκια από επιβάτες.
7: Τη στιγμή
10: οι οποίοι,
7: εκείνη, λες.
10: Οι οποίοι κάνουν. Άλλοι προσεύχονται. Άλλοι κραυγάζουν. Άλλοι ουρλιάζουν.
7: Πανικός.
10: Αλλά οι άντρες. Τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις επιβάτες.
7: Πώς μπόρεσαν να μπουν, γιατί συνήθως δεν είναι σφραγισμένη η πόρτα στο πιλωτήριο μετά την 11η Σεπτεμβρίου.
10: Ίσως με τη συνδρομή του κυβερνήτη, ίσως με τη συνδρομή μελών του
7: πληρώματος.
10: Τώρα, οι επιβάτες ακινητοποιούν τον συγκυβερνήτη, τον δράστη, εν πάση περιπτώσει. Κατά κάποιο περίεργο τρόπο, μέσα στο αεροσκάφος βρίσκονται δύο επιβάτες οι οποίοι είναι πιλότοι. Και οι οποίοι τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αυτοί που καταφέρνουν και προσγειώνουν
7: το αεροσκάφος
10: στο
7: Ταμπούκ
10: της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, στο Ισραήλ, χθες είχαμε τον κύριο Νετανιάχου, που προειδοποιούσε ότι η χώρα μπορεί να δεχτεί επίθεση από τους εχθρούς της πριν τις εκλογές. Σήμερα βγαίνει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο κύριος Γιάιρ Λαπίτ, και εγκαλεί τον κύριο Νετανιάχου, αν υπάρχουν καινούργιες απειλές, να μας τις πείτε, ή αυτό είναι ένα τρίκ προεκλογικό.
7: Και στην μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου που πλησιάζει.
10: Ακριβώς. Τώρα, αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι το αεροσκάφος είναι κάτω. Το αεροσκάφος έχει σπάσει και ένα τμήμα του ουραίου πιδαλίου του από την απότομη απώλεια ύψους. Πάει άλλο αεροσκάφος της εταιρείας για να τους παραλάβει, να τους πάει στο Τελαβίβ, στον αρχικό τους προορισμό. Και αυτή τη στιγμή οι σαουδαραβικές αρχές, τώρα συν πλην μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, ανακρίνουν τον δράστη, πιλότο και τα κίνητρά του.
7: Φαντάζομαι ότι τον περνούν κόσκινο 10 μυστικές υπηρεσίες αυτή τη στιγμή.
10: Τώρα θα δούμε.
7: Ναι.
10: Δηλαδή στην αρχή λέγανε για έναν καυγά, αλλά ο άλλος έβγαλε μαχαίρι. Δηλαδή έχουμε πλάνα μέσα από το τέτοιο που δείχνει τον
7: τον
10: κυβερνήτη τραυματισμένο με αίματα και τον συγκυβερνήτη, το δράστη, δεμένο κυριολεκτικά χειροπόδαρα. Και ακινητοποιημένο.
7: Ασύλληπτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Φελίδης ήταν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
15: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Free Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Επιστρέφουμε με την Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας, γιατί είχαμε ένα-δύο τροχέα στα οποία μπλέκονται και παιδιά μάλιστα. Σοφία.
9: Σήμερα το πρωί λοιπόν συνέβη το ένα από τα δύο τροχέα στην περιοχή των Σεπολίων, στην οδό Αυμήτου, στο ύψος της οδού Περγάμου. Ένας 14χρονος μαθητής, ο οποίος κινούνταν πεζός, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, το οποίο τον τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά, δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Ωστόσο, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και έλαβε ιατρική φροντίδα προληπτικά. Χθες όμως, 11 παρα 10 περίπου το βράδυ, στην οδό Πατησίων, ένας άνδρας 20 ετών, αλλοδαπός, ο οποίος οδηγούσε πατίνι, παρέσυρε μια γυναίκα 53 ετών. Η ίδια δήλωσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ότι ήταν μάλιστα και έγκυος και μεταφέρθηκε προληπτικά στο ΚΑΤ.
8: Έχει χτυπήσει πολύ η γυναίκα.
9: Από ό,τι ξέρουμε, δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής. Ευτυχώς ούτε εκείνη. Σε κάθε περίπτωση όμως, μιλάμε για δύο πολύ σοβαρά περιστατικά.
8: Δύο ακόμα,
9: γιατί είναι πάρα πολλά. Και σε ένα από αυτά εμπλέκεται και πατίνι, έτσι.
8: Ναι. Και με τα μέτρα που πολλές φορές έχουν ανακοινωθεί. Δεν ξέρω βέβαια αν τηρούσε τους κανόνες και το όσα προβλέπονται αυτός με το πατίνι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κίνδυνος παραμένει, τον βλέπουμε, παρά τα έχουν εξαγγελθεί. Να σε ρωτήσω, έχουν συλλάβει κάποιον δικηγόρο για άσκηση βία σε παιδί?
9: Υπάρχει, ναι, πράγματι,
8: θέμα.
9: Συνελήφθη ένας δικηγόρος, ο οποίος έγινε η καταγγελία, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, έγινε μια καταγγελία και σε γραμμή για την υποστήριξη των ανηλίκων, μια ανώνυμη καταγγελία, κάποιος δηλαδή τηλεφώνησε και ανέφερε
8: στην αστυνομία και είπε ότι...
9: στη συγκεκριμένη γραμμή αρχικά, είναι γραμμή για τους ανηλίκους, και ενημερώθηκε μετά η ελληνική αστυνομία και ανέφερε η ανώνυμη καταγγελία ότι ο εν λόγω δικηγόρος προέβησε σωματική και λεκτική βία κατά του ανήλικου γιου του.
8: Αδικό του το παιδί.
9: Δικό του μάλιστα. Το παιδί και μάλιστα και σε δημόσια θέα. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από ό,τι φαίνεται, το οποίο έχει δηλαδή απεικονίζει την επίθεση.
8: Έχει κάποια συνέχεια αυτή η ιστορία, δηλαδή κρατείται?
9: Αυτή τη στιγμή δεν κρατείται, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται αυτεπάγγελτη δικογραφία, να πούμε, γίνεται οικογενειακή σωματική βλάβη. Συνελήφθη έξω από το σπίτι του ο εν λόγω δικηγόρος, ωστόσο μετά και την παρέμβαση του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, γιατί και λόγω της ιδιότητας που είναι δικηγόρος σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται κάτι τέτοιο.
8: Κατάλαβα.
9: Ο ίδιος προσώρας πάντως αρνείται τα πάντα.
8: Σε ό,τι αφορά την πράξη που του καταλογίζουν, δηλαδή τη βιοπραγία.
9: Ναι, και κάνει λόγο για στημένη υπόθεση σε βάρος του και ότι κάτι τέτοιο δεν υπήρξε ποτέ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η σύλληψη είναι δεδομένη και η δικογραφία επίσης είναι.
8: Σύμφωνα με την καταγγελία, έτσι. Τώρα η δικαιοσύνη θα βρει το τι ακριβώς έχει γίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη ήταν, και θα αλλάξουμε θέμα, γιατί έχει πάρει διαστάσεις πια αυτή η υπόθεση με ιατρία, κλινικές τα οποία παρέχουν υπηρεσίες που αξιολογούνται κατά πόσο είναι αυτές που διαφημίζονται και κατά πόσο και οι συνθήκες στο κάθε ιατρείο κλινική επιτρέπουν το να υπάρχουν όλες αυτές οι υπηρεσίες. Η Γεωργία Μαυρουδή μας περιμένει. Γεια σου, Γεωργία.
10: Γεια σας, Τίνο. Καλησπέρα. Και τα πρώτα στοιχεία από τη λειτουργία της πλατφόρμας του MedWatch, όπως θα πω ότι είναι ενδεικτικά, για αρχή ξεχώρισε σίγουρα η φουτιά σε αυτές τις διαδικτυακές διαφημίσεις με τις ιατρικές πράξεις, αφού από τον θάνατο του Γιώργου Μαζόνακη και μετά καταγράφηκε μία μεγάλη μείωση κατά 91%. Μέσα σε αυτές τις 10 μέρες όμως, από τις 18 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα σάρωσε περισσότερα από 37.000 διαδικτυακά περιεχόμενα και εντόπισε μια σειρά από σοβαρές παραβάσεις. Είδαμε χημειοθεραπείες που λάμβαναν χώρα σε κλινικές χωρίς άδεια. Πέρα από αυτό, λοιπόν, καταγράφηκαν 119 οδοντιατρία που διαφήμιζαν ή παρήχαν ιατρικές πράξεις όπως υαλουρονικό, μπότοξ, μεσοθεραπεία, αλλά και 231 διαφημίσεις ή ιστοσελίδες που αναφέρονται σε θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους που σαφώς απαγορεύεται. Εντοπίστηκαν ταυτόχρονα και 911 διαφημίσεις ή ιστοσελίδες με αναφορές σε μπότοξ, σε άλλες ενέσιμες θεραπείες αδυνατίσματος και 468 περιπτώσεις μη γιατρών, οι οποίοι όμως διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις παρόλα αυτά, και 5 επιχειρήσεις χωρίς διαβίωση λειτουργίας. Το μόνο θετικό, βέβαια, που θα λέγαμε, γιατί μιλάμε τώρα για όλες αυτές είναι σοβαρές παραβάσεις, το θετικό είναι ότι βλέπουμε ότι ο κόσμος και ο ιατρικός κόσμος έχει συμμορφωθεί λίγο. Δηλαδή, τα κόκκινα ιατρία, οι κόκκινες δομές έχουν εμφανίσει μία μείωση και είναι θεαματική μείωση στις διαφημίσεις που είπαμε αυτό.
8: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ελπιδοφόρο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πολύ σωστή παρατήρηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Η Γεωργία Μαυρουδή ήταν για αυτή την ιστορία που αντιλαμβάνεσαι ότι ο ασκός του αιώλου άνοιξε μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι, από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Το παραδέχεται άλλωστε και το Υπουργείο Υγείας, ο εκπρόσωπός του, ο κύριος Σταμάτης Πουλής. Το πρωί ήταν καλεσμένος του Άρη Πορτοσάλτε.
11: Την αλυσίδα της ελεγκτικής διαδικασίας υπάρχουν ολιγορίες. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει επικαιροποιηθεί για να ανταποκρίνεται στις συνθήκες των καιρών. Γι' αυτό και εμείς έχουμε δώσει πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο στο MedWatch σε όλες τις ελεγκτικές αρχές. Προφανώς πρέπει να κάνουμε και μια αναθεώρηση των ελεγκτικών διαδικασιών.
8: Και γίνεται αυτό, είναι σε εξέλιξη, γιατί το πράγμα είχε ξεφύγει με ένα πρωτόκολλο ελέγχων, το οποίο μπορεί να ανταποκρινόταν στις συνθήκες που επικρατούσαν τη δεκαετία του 80 του 90, αλλά σε καμία περίπτωση το σήμερα. Ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ και καθηγητής πνευμονολογίας, ήταν στον Sky.
12: Υπάρχει μια μειοψηφία, αυτή είναι η εικόνα, η οποία είτε παρανομεί, είτε υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν έχουν επιστημονική βάση και οι οποίοι προφανώς πρέπει να εντοπιστούν, πρέπει να συμμορφωθούν.
8: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Τέλος εποχής για το Ιράκ, αποχώρησαν όλες οι αμερικανικές δυνάμεις. Σκοτεινό χειμώνα για την Ευρώπη, βλέπει ο Πρωθυπουργός του Βελγίου, νέα κρούσματα υβριδικού πολέμου. Εξαπλώνεται το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου στην Τουρκία, δικαστική έρευνα για πρώην αντιπρόεδρο του ΑΚΕΠΕ. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ολοκληρώνεται σήμερα η αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από το Ιράκ. Τερματίζεται επισήμως η επιχείρηση Inherent Resolve που είχε ξεκινήσει το 2014 με στόχο την καταπολέμηση του αποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους. Η οργανωμένη στρατιωτική απειλή για το Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή έχει εξαλειφθεί, δηλώνει εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας. Για ορόσημο κάνει λόγο ο σύμβουλος ασφαλείας της Ιρακινής κυβέρνησης Κασίμα Αλαράντζη. Πάντως η αποχώρηση των Αμερικανών εντείνει τις ανησυχίες για αναζωπήρωση εμφύλιων συγκρούσεων. Ήδη σήμερα η φιλοϊρανική οργάνωση Κατάιπ Χεζμπόλα προειδοποιεί ότι η κυβέρνηση του Ιράκ θα καταρρεύσει εάν δεν εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του λαού. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 4 τραυματίστηκαν από νέες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουν στα ξημερώματα της Τετάρτης, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Σύμφωνα με τον Υπουργό της Ουκρανίας Σέρχη Κορέτσκι, κύριος στόχος ήταν οι ενεργειακές υποδομές της χώρας. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Το Brexit μας έκανε περισσότερο κακό παρά καλό, δηλώνει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο BBC. Παράλληλα αφήνει να εννοηθεί ότι η επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν μία επιλογή μεταξύ άλλων, αν αυτή είναι η βούληση των Βρετανών ψηφοφόρων. Δικαστική νίκη για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να άρει μέχρι νεωτέρας τους περιορισμούς της απελάσης μεταναστών που δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα. Και τέλος, οι περισσότερες επιχειρήσεις στη Γερμανία θα μετακυλήσουν στην κατανάλωση, το αυξημένο κόστος της ενέργειας, όπως προκύπτει από έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Οικονομικό Ινστιτούτο ΙΦΟ του Μονάχου. Οι αναλυτές προβλέπουν πληθωρισμό άνω του 3% για τους επόμενους μήνες. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
8: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, με Θανάση κριτικό για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς στο Θανάση.
14: Χαίρετε. Να τα βάλουμε σε μια σειρά τα μπασκετικά, διότι έτσι είναι αρκετά.
8: Ξεκίνησαν καλά.
14: Ναι. Από χθες ο Ολυμπιακός πήρε πολύ μεγάλη νίκη στην έδρα της Ζαλγκύρης με 93-91. Και λέω πολύ σπουδαία νίκη, γιατί η έδρα των Λιθουανών είναι καυτή. Ναι. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
8: Δυνατή.
14: Θα δυσκολευτούν πολλές ομάδες. Στο EuroCup ο Άρης επικράτησε 87-74 της Λεμάν στη Γαλλία. Και στα σημερινά 9 και 4 ο Παναθηναϊκός για το 2-2 στην έδρα του στην εκκίνηση της Ευρωλίγκα κόντρα στην Βιλερμπάν. Θυμίζω είχε επικρατήσει την προηγούμενη εβδομάδα της Παρί. Ο ΠΑΟΚ για το EuroCup αντιμετωπίζει στις 7.30 την Μανρέσα. Υπενθυμίζω ότι το Σαββατοκύριακο κάνει εκκίνηση, πρεμιέρα μάλλον, η Basket League, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο θα μεταδίδεται φέτος, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, και από τη συχνότητα του Sky, αλλά και από την πλατφόρμα του Sport FM TV. Στα ποδοσφαιρικά, αύριο η εθνική μας ομάδα έχει τον πολύ μεγάλο αγώνα με την Ολλανδία.
8: Ναι,
14: Θεσσαλονίκη στην Τούμπα, η οποία είναι κατάμεστη, υπενθυμίζω, υπάρχει sold out.
8: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
15: Πάμε επόμενη γραμμή.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.

0: σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: di qualità.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Βίγαν ενεργείο. Βίγαν ελευθερικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία
8: Κάνας. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
9: Η ώρα είναι 3. Νέο βιολογικό αγρόπτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
10: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
11: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
10: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
11: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
10: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
11: Τι ερώτηση.
10: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
11: Αυτό ξαναπες.
10: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
12: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
13: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
14: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο
15: πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού. Επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκύλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
1: Ford,
3: Opel
1: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

넘어와준 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시대

0: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Μαρκέτος.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
3: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 251.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης. What time is it, man?

0: να έχει γίνει.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος.